αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το πράγμα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν με πρώτη φορά είναι αυτό.
0: Μετά θα σε βαμφίσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα με αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Ναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, λέω.

για να σε ξεχάσω. Να ξέρεις πόσο, πόσο καιρό μου πήρε για να πω εντάξει. Θα γλιτώσω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονό μου. Δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό. Κι έτσι ποιος ξέρει

να ξέρεις πόσο. Πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονώνει, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:15 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο ξενοδοχείο, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ η ομιλία του και θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για περιοχές της Κρήτης, την Κάρπαθο και την Κάσο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Δήμο Ρεοκάστρου και συγκεκριμένα οι καταναλωτές στην περιοχή Ρεοκάστρου επί των οδών Περικλέους, Μεσολογγίου, Δημητρίου Υψηλάντη και την προέκτασή της μέχρι τη συμβολή της με τη Μεσολογγίου και Πεύκων. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για σήμερα έχει ανακοινωθεί από την ΕΙΑΘ στην περιοχή της Άνω Πόλης. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Παλικαρίδη και Στεργίου Πολυδόρου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκτόσεις 2026, με τους καταναλωτές να έχουν την τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές. Η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα. Νέες διαστάσεις παίρνει η τραγωδία με τη βύθιση του επιβατικού καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρινίας μετά τις αποκαλυπτικές μαρτυρίες επιβατών που διασώθηκαν και που καταγγέλουν ανοιχτά το πλήρωμα του σκάφους για αδιαφορία. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σωροί, ενώ αγνοούνται άλλοι 18 επιβαίνοντες από τους συνολικά 267. Έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στον FM 100. Με την πρωινή ενημέρωση, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Η δημοσιογραφική ομάδα του FM100 θα σας κρατάει συντροφιά, θα σας δίνει τις πρώτες πληροφορίες και ειδήσεις της μέρας που αφορούν την καθημερινότητά μας, χρηστικές ειδήσεις. Μαζί θα παρακολουθούμε την κίνηση στους δρόμους, θα θυμόμαστε τα γεγονότα που συνέβησαν την ημέρα που θα είμαστε στον αέρα, όπως επίσης θα διαβάζουμε μαζί και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να παίρνουμε μία γεύση από τις ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, 31 του μηνός. Πολύ γρήγορα πέρασε και αυτός ο μήνας. Και πλέον είναι η εβδομάδα που η Θεσσαλονίκη πλέον κινείται σε ρυθμούς της 90ης πλέον Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της στις 5 του μηνός το Σάββατο, μέχρι και στις 13 Σεπτεμβρίου. Με τα εγκαίνια το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται από την Παρασκευή στην πόλη μας. Το Σάββατο το πρωί καθιερωμένη σύσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια η καθιερωμένη βόλτα του Πρωθυπουργού στα εκθεσιακά περίπτερα. Και το Σάββατο το βράδυ στις 8 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησής του προς τις παραγωγικές τάξεις της Βόρειας Ελλάδας. Εργατικά σωματεία και αγρότες ετοιμάζονται για την ίδια ημέρα εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Σημείο συνάντησης οι περισσότεροι στην πλατεία της ΧΑΘ, αφού νωρίτερα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις οι οποίες θα καθοριστούν αυτή την εβδομάδα. Στη διάθεση βέβαια των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών, το μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση προς Καλαμαριά. Με το ωράριο λειτουργίας του μετρό, τις ημέρες της έκθεσης την Παρασκευή 4, το Σάββατο 5, όπως επίσης και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, θα δίνεται στους επισκέπτες και στο κοινό της Θεσσαλονίκης σε 24-ωρη βάση. Τις υπόλοιπες μέρες θα λειτουργεί με το κανονικό ωράριο λειτουργίας του. Η ανατολή του ηλίου σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, έγινε στις 6:52 πρώτα λεπτά το πρωί. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 19:58 πρώτα λεπτά. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν αναμένεται σήμερα να υπερβεί τους 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόβο της Τριανδρίας και μέχρι το Επταπύργιο. Και στην αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τις Οικές, μικροκαθυστερήσεις λοιπόν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες τουλάχιστον για την ώρα δεν παρουσιάζουν κανένα απολύτως πρόβλημα. 12 λεπτά μετά τις 7, εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση.

Σήμερα στο Τελαβίβ υπογράφεται η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Αυτά τα συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-16 Viper ή το πυραυλικό πυροβολικό με το σύστημα PULS, που είναι και αυτό Ισραηλινό, αλλά και η Patriot. Συνολικά τα συστήματα από το Ισραήλ είναι 4. Το πρώτο είναι το David Sling, η σφεντόνα του Δαβίδ, είναι μαζί με τους Patriot, το μακρύ δόρυ της ελληνικής αεράμινας με εμβέλεια έως και 150 χιλιόμετρα, ίσως και περισσότερα, λένε οι αρμόδιοι. Το Barak MX, το οποίο το έχει παραλάβει και η Κύπρος, έχει από 35 μέχρι 150 χιλιόμετρα εμβέλειας, ανάλογα το πυρομαχικό το οποίο θα επιλέξει ο υπολογιστής. Το Spider μαζί με τους υφιστάμενους πυράβλους Hawk είναι τα συστήματα της εγγύς προστασίας άμυνας σημείου, δηλαδή μέχρι και 50 χιλιόμετρα. Όλα αυτά καθοδηγούνται από ραντάρ, δηλαδή ένα σύστημα ηλεκτρονικής άρρωσης που θα συνδεθεί και αυτό με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Βεβαίως η ασπίδα του Αχιλλέα περιλαμβάνει και ηλεκτρονικό πόλεμο. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ο ελληνικός Κένταυρος, ο οποίος έχει δοκιμαστεί ήδη και έχει διασυνδεθεί με όλα αυτά τα συστήματα. Σήμερα λοιπόν η υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα στο Τελ Αβίβ. Στις ειδήσεις της καθημερινότητάς μας, στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς και τιμή σημείωση να κινείται περίπου στο 7%. Τα τελικά στοιχεία για τη συμμετοχή και το εύρος των μειώσεων αναμένεται να ανακοινωθούν έως το μεσημέρι από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Η τελευταία διαθέσιμη εικόνα πριν από την έναρξη του μέτρου δείχνει ότι περίπου 900 είναι οι επώνυμοι κωδικοί, στους οποίους η μέση μείωση κινείται κοντά στο 7%. Οι μειώσεις ξεκινούν από 5%, ενώ σε ορισμένους κωδικούς φτάνουν έως και το 30%. Στη λίστα έχουν ενταχθεί επίσης πάνω από 450 κωδικοί σχολικών ειδών. Ανοίγουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου. Με μέση μείωση περίπου 10%, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με 7%, καθώς και πάνω από 60 κωδικοί κρέατος, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 7,2%. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα κρέατα, μεταξύ των οποίων και το μοσχάρι. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί πάνω από 90 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στις σημερινές ανακοινώσεις αναμένεται μαζί με την τελική εικόνα των συμμετοχών και εκτίμηση για το ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαία βάση στις μειώσεις των προϊόντων που έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

24 λεπτά μετά τις 7, εσείς είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Και θα πάμε τώρα μαζί να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να πάρουμε μία γεύση από το ποιες ειδήσεις απασχολούν τη σημερινή επικαιρότητα και να γνωρίζουμε τα πολύ βασικά πράγματα. Και να ξεκινήσουμε από τα νέα. Τι να προσέχουμε? Ιός του Δυτικού Νείλου, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Σε άλλο σημείο, η εφημερίδα Τα Νέα, η Ελλάδα παραμένει ακριβή βενζίνη ντίζελ. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σε άλλο σημείο, η εφημερίδα Τα Νέα, ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Η εφημερίδα Απογευματινή, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα, 1.700 περίπου κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, στα 970 ευρώ κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε ήδη και προειδέασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένονται ανακοινώσεις μεταξύ άλλων στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου, ασπίδα του Αχιλέα, η εφημερίδα αναφέρεται στη σημερινή υπογραφή στο Τελ Αβίβ. Η εφημερίδα των συντακτών, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει η εφημερίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. Σε άλλο σημείο της πρώτης σελίδας του Ελεύθερου Τύπου πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, σιδηρού στόλος πάνω από το Αιγαίο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλέα. Αντιαεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και drones με το ελληνικό Iron Dome. Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, το νέο σύστημα προτεροποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Η εφημερίδα Κόντρα, ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο, ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Η εφημερίδα Εστία, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, drones και αλλιευτικά πειρατές. Η εφημερίδα Political ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Απόβαση στη Θεσσαλονίκη, το σχέδιο Μητσοτάκη, η Σφίνα Τσίπρα, ο Δημέτωπος Ανδρουλάκης και το crash test της Καριστιανού. Και η εφημερίδα Δημοκρατία έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες, υποστηρίζει η Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν είναι τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας, αρχίζει σιγά σιγά και αυξάνεται η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Μία εικόνα η οποία δείχνει ότι σιγά σιγά οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στην πόλη τους. Είχαμε πάρα πολύ καιρό τόσο νωρίς να δούμε τέτοια εικόνα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όπου αυτή την ώρα υπάρχουν καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, στην αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το Επταπύργιο. Αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει η Τσιμισκή. Αυτή την ώρα υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και τη Βενιζέλου.
Και σιγά σιγά αρχίζει η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: τραγουδάτε εδώ!
1: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου κρεμός. Κι ούτε ένα φως. Και στην

Και πριν περάσουμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, να δούμε κάποιες χρηστικές ειδήσεις. Χωρίς νερό θα μείνει για διάστημα 4 ωρών σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι. Στην περιοχή της Άνω Πόλης θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Παλικαρίδη και Στεργίου Πολυδόρου, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς νερό οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πολυδόρου από Ακροπόλεως έως Κλαθμόνος και από Πελοπίδα έως Παλικαρίδη, καθώς και σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Επίσης έχουμε μία διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Δήμο Ρεοκάστρου, επί των οδών Περικλέους, Μεσολογγίου, Δημητρίου Υψηλάντη και την προέκταση της Ρεοκάστρου μέχρι τη συμβολή με τη Μεσολογγίου και Πεύκων. 31 Αυγούστου και ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκτόσεις, με τους καταναλωτές να έχουν την τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 31 Αυγούστου το 1922. Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Το 1933, σαν σήμερα, εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Το 1980 ιδρύεται στην Πολωνία το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Το 1997, σαν σήμερα, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της Μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της. Σαν σήμερα το 1870 γεννήθηκε η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών, έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαΐου του 1952. 1945 γεννιέται ο Ιρλανδός ρόκερ Βαν Μόρισον και το 1949 ο Ρίτσαρντ Γκιρ. 31 Αυγούστου 1847 πεθαίνει ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος συμβολιστής ποιητής Σαρλ Μοντλέρ. Και το 1973 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζον Φόρντ.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, η πρωινή ενημέρωση κοντά σας για λίγα λεπτά ακόμη. Και έχουμε μπει πλέον στην εβδομάδα που πλησιάζει όλο και περισσότερο στην λειτουργία της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Η Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης, προετοιμάζει μια ξεχωριστή παρουσία στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Μέσα από ένα σύγχρονο και πολυεπίπεδο εκθεσιακό περιβάλλον θα παρουσιάσει στους επισκέπτες τα επιτεύγματα, τις αξίες και τη μοναδική της ταυτότητα, αναδεικνύοντας τη σύνδεσή της παράδοσης με την καινοτομία. Η συμμετοχή της Ιαπωνίας φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τον πολιτισμό, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργική έκφραση που χαρακτηρίζουν τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Το ελληνικό και διεθνές κοινό της φετινής Διεθνούς Εκθέσεως θα έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει το ιδιαίτερο ιαπωνικό σύμπαν μέσα από τη φιλοσοφία του τακούμι. Στα ιαπωνικά σημαίνει μάστορας ή τεχνίτης, που εμπεριέχει τις έννοιες της σοφίας, της ενσυναίσθησης και της κινητήριας δύναμης, οι οποίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Το συντονισμό της συμμετοχής έχει αναλάβει η πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, η οποία θα παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα ιαπωνικών εταιριών και φορέων, με στόχο την ευάνθηση των πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών. Οι συμμετοχές θα καλύπτουν δυναμικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η τεχνολογία, η καινοτομία, οι υποδομές, η αυτοκίνηση, η ενέργεια και η υγεία, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη επιχειρηματική ταυτότητα της χώρας. Ένα πλούσιο, όπως καταλαβαίνετε, πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με εκπαιδευτικές δράσεις, networking events, εταιρικές παρουσιάσεις, καθώς και με μια σειρά από πολιτιστικά δρόμενα που στόχο έχουν να παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό την ιαπωνική τέχνη και παράδοση, αλλά και τη σύγχρονη δημιουργία της.

Η έκθεση λοιπόν ανοίγει τις φίλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 13 του μηνός. Σαββατοκύριακα η έκθεση είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τις καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Φυσικά και φέτος πολλά υπόσχονται οι συναυλίες στο τόξο της ΧΑΝΘ. Με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Και ξεκινώντας από την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στον συναυλιακό χώρο θα εμφανιστούν ο Λευτέρης Πανταζής με την Άντζελα Δημητρίου. Την επόμενη μέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ο Σταβέντο με την Δάφνη και τη Μαρσό. 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κώστης Μαραβέγιας. Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, η Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρομάχη. Την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την αμέσως επόμενη μέρα, Παρασκευή, 11 του μηνός, ο Ακύλας. Και θα κλείσει το πρόγραμμα των συναυλιών στο πλαίσιο της έκθεσης στις 13 του μηνός, η Ρία Ελληνίδου. Η έναρξη των συναυλιών στις 9.30 το βράδυ, δωρεάν η είσοδος με το εισιτήριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

αναμονή λοιπόν της φετινής διοργάνωσης, που θα είναι και πάλι η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου μας.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Και έτσι λοιπόν, κάπως έτσι και για τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης, ξεκινάει από σήμερα η νέα σεζόν. Με ζωντανή ενημέρωση, αγαπημένες εκπομπές, αθλητισμό, πολιτισμό. Και φυσικά, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, εκπομπές και ρεπορτάζ. Δευτέρα έως Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκύριακο, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπως εξάλλου κάνει τα τελευταία 39 χρόνια,

Είναι κοντά στον ακροατή και στην ακροάτρια. Είναι κοντά στο Δημότη της Θεσσαλονίκης. Με μία αμοιβαία σχέση ενημέρωσης από την πλευρά μας και υποστήριξης και στήριξης από την πλευρά των ακροατριών και των ακροατών. Από σήμερα λοιπόν, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, καθημερινά, αλλά και τα Σαββατοκύριακα, ο FM 100 διαμορφώνει ένα πλήρες καθημερινό πρόγραμμα με ενημέρωση, επικαιρότητα, απόψεις, πολιτισμό, μουσική και αθλητισμό. Και φυσικά, καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, το πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης θα εμπλουτίζεται με νέες εκπομπές και με νέες φωνές. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 8. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε με την πρωινή ενημέρωση. Δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 7. Ακριβώς στις 8 το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η Συμφωνία για την Ανάπτυξη του Νέου Αντιεροπορικού Θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:15 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για περιοχές της Κρήτης, την Κάρπαθο και την Κάσο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκπτώσεις 2026, με τους καταναλωτές να έχουν την τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές. Η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της έκθεσης, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ και την άμεση απάντηση της Τεχεράνης. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες τους πρώτους βομβαρδισμούς στο Ιράν, έπειτα από περίπου έναν μήνα, πλήττοντας το νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Κι όσο σε θέλω, βάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

πλανήτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων στο ύψος του Εμπορικού Κέντρου με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των αυτοκινήτων. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και το ύψος και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Στην αντίθετη κατεύθυνση έχουμε αρκετή κίνηση μετά τον κόμβο της Τριανδρίας από τη Διαγόρα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Και πιο ψηλά από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και τα Μετέωρα, τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχει πάρα πολύ κίνηση η οδός Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Κίνηση έχουμε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπαίνοντας για Τσιμισκή, ενώ στην Τσιμισκή και στην Εγνατία τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Επίσης, αρκετή κίνηση παρατηρείται από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη και στις δύο κατευθύνσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η Συμφωνία για την Ανάπτυξη του Νέου Αντιαεροπορικού Θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ η ομιλία του και θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι στο Δήμο Ωραιοκάστρου είναι προγραμματισμένη για σήμερα και συγκεκριμένα επί των οδών Περικλέους, Μεσολογγίου, Δημητρίου Υψηλάντη και την προέκτασή της μέχρι τη συμβολή της με τη Μεσολογγίου και Πεύκων. Επίσης, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην Άνω Πόλη, στη συμβολή των οδών Παλικαρίδη, Στεργίου, Πολυδόρου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκτόσεις, με τους καταναλωτές να έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη σήμερα, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση στις 4 το απόγευμα. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόση, λίγες μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Τα φτιάξω μηνά με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα, που γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη, και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.

Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λίλη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων μετά τον κόμβο της Θέρμης έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την κίνηση των αυτοκινήτων στο συγκεκριμένο σημείο με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια από το ύψος του εμπορικού κέντρου μέχρι και τον κόμβο του αεροδρομίου παρατηρούνται καθυστερήσεις. Έχουμε αρκετή κίνηση και στον Φοίνικα στο ύψος του K12. Μπαίνοντας στην πόλη, έχουμε αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο ύψος της Βούλγαρη έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, προς το κέντρο της πόλης, με πολλές καθυστερήσεις. Και η αντίθετη κατεύθυνση όμως παρουσιάζει αρκετό όγκο αυτοκινήτων. Έχουμε πάρα πολλή κίνηση με καθυστερήσεις στην Τζιμισκή από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και τη Βενιζέλου. Τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Εγνατία από το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η Συμφωνία για την Ανάπτυξη του Νέου Αεροπορικού Θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ο Πρωθυπουργός στις 12 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ η ομιλία του και θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι σε εξέλιξη από το πρωί στο Δήμο Ρεοκάστρου μέχρι τη 1 το μεσημέρι και συγκεκριμένα οι καταναλωτές στην περιοχή Ρεοκάστρου επί των οδών Περικλέως, Μεσολογγίου, Δημητρίου Υψηλάντη και την προέκτασή της μέχρι τη συμβολή της με τη Μεσολογγίου και Πεύκων. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι θα παρατηρηθούν διακοπές υδροδότησης στην περιοχή της Άνω Πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Παλικαρίδη και Στεργίου Πολυδόρου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκπτώσεις με τους καταναλωτές να έχουν την τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές. Η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ και την άμεση απάντηση της Τεχεράνης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή σεζόν έχουμε, καλή εβδομάδα, καλά εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το καλό να πάνε όλα. Επανερχόμαστε σήμερα με τις θέσεις και απόψεις, όπως κάθε χρόνο, μαζί σας και πάλι στο μικρόφωνο του FM 100, με πολλά πολλά θέματα κατά τη διάρκεια και αυτής της σεζόν. Θα τα ακούσετε όλα, θα τα μαθαίνετε όλα, χωρίς φόβο και με καλό πάθος. Και με γνώμονα πάντα την αλήθεια, έτσι τουλάχιστον όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Διότι η αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο είναι υποκειμενικό μέγεθος. Το διαπιστώνουμε αυτό στην καθημερινότητα. Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Και ειδικά στην πολιτική. Οι πολιτικοί έχουν τη δική τους αλήθεια, ο καθένας από αυτούς. Αρχή σήμερα με προβλήματα στο κυκλοφοριακό. Ναι, μπορεί να έχουμε μετρό από Καλαμαριά προς Θεσσαλονίκη, μπορεί να έχουμε κανονικό μετρό από Νέα Ελβετία προς Θεσσαλονίκη, προς κέντρο της πόλης, αλλά έχουμε προβλήματα, ιδιαίτερα όσοι έρχονται από τα ανατολικά προς το κέντρο. Δύο τροχέα έχουν δημιουργήσει σοβαρότατο πρόβλημα σε όλο το μήκος της Μουδανίων, ιδιαίτερα από το ύψος του αεροδρομίου και μετά, και πριν ακόμα, και από το Νέο Ρήσιο ξεκινάει το ποτηλιάρισμα. Και φτάνει μέχρι και, το τέλος, μέχρι και τα πανεπιστήμια. Μπλοκαρισμένοι και οι Βούλγαροι, με πολλά προβλήματα λοιπόν το κυκλοφοριακό, και η Βασιλής Όλγας μέχρι την ανάληψη. Από την ανάληψη και μετά είναι πολύ καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, η Τσιμισκή έχει αρκετό φόρτο. Περισσότερα θα μας πει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, η οποία είναι στο στούντιο. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επέστρεψαν οι Θεσσαλονικοί στην βάση τους μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω ότι πλέον οι τελευταίοι επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση με καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, προς την πόλη μας, μετά τον κόμβο της Θέρμης. Έχει σημειωθεί πριν από λίγο ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις. Λίγο πιο κάτω επίσης έχουμε καθυστερήσεις στην αντίθετη κατεύθυνση, μέχρι και το ύψος του εμπορικού κέντρου από τον κόμβο του αεροδρομίου, και μπαίνοντας πλέον στην πόλη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην αρχή στο ύψος της Βούλγαρη, έχουμε ένα αυτοκίνητο σταματημένο που δημιουργεί προβλήματα στην κίνηση των υπολείπων αυτοκινήτων. Πολύ κίνηση έχει αυτή την ώρα η Τσιμισκή από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι και τη Βενιζέλου. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Εγνατία Οδό αυτή την ώρα που μιλάμε. Η Περιφερειακή επίσης παρουσιάζει κάποιες μικροκαθυστερήσεις μετά τον κόμβο της Τριανδρίας προς δυτικά και από την Πολύχνη μέχρι και τις Σικές στην αντίθετη κατεύθυνση. Όλα δείχνουν, όλες οι διαδρομές δείχνουν ότι πλέον η πόλη αρχίζει και επιστρέφει, αν δεν έχει επιστρέψει, στους κανονικούς της ρυθμούς. Μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε και στην εβδομάδα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο είναι τα εγκαίνια. Θα τα πούμε όλα εδώ από την συχνότητα του FM 100. Όσον αφορά τώρα τη σημερινή μέρα, στην πόλη μας θα βρεθεί στις 12 το μεσημέρι στην πρώτη του επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη για αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έχει σύσκεψη στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Έχουμε στις 4 το απόγευμα τη 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι θερινές εκτόσεις. Επομένως, όσοι ενδιαφέρεστε να ψωνίσετε με μειωμένες τιμές, καλό θα ήταν σήμερα να επισκεφτείτε την αγορά της Θεσσαλονίκης. Και έχουμε και τις χρηστικές ειδήσεις. Μια διακοπή ηλεκτροδότησης που είναι σε εξέλιξη μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Δήμο Όρεο Κάστρου. Και από αυτή την ώρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι έχουμε διακοπή υδροδότησης στην Άνω Πόλη, στη συμβολή των οδών Παλικαρίδη με Στεργίου Πολυδόρου, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Αναλυτικότατη ενημέρωση για τα τοπικά θέματα της ημέρας. Κυκλοφοριακό προβληματικό σήμερα. Καιρός, καλός καιρός, φυσιολογικός για την εποχή. 22 με 31 βαθμούς. Ζεστούλα κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο. Δροσούλα κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε ότι κοιμόμαστε και χωρίς κλιματιστικό, ιδιαίτερα όσοι είναι στο κέντρο της πόλης. Τα προάστια κάτι γίνεται. Αλλά τα προάστια τα πληρώνουμε ακριβά, διότι όπως και να το κάνουμε, και σήμερα ήταν ένα μικρό μαρτύριο το να έρθεις από τα ανατολικά προς το κέντρο, μετά τα όσα μας είπε η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, με τα προβλήματα τα οποία έχουμε με λόγω των τροχαίων στη Μουδανίων και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλημερίζω τη Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλημέρα.
0: Επέστρεψε,
2: καλημέρα.
0: Σοφία.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Πώς αφήσαμε το ραδιόφωνο και τους ακροατές και πώς βρήκαμε την πόλη αυτή με τους ακροατές της και τις ακροάτριές της που παραμένουν να είναι οι ίδιοι και περισσότεροι για το FM 100. Λοιπόν, έφυγες.
2: Έφυγα και γυρίσα.
0: Χωρίς μετρό. Από Καλαμαριά.
2: Α, ναι, από Καλαμαριά. Από Καλαμαριά.
0: Δεν το έχω... Γύρισες με μετρό από Καλαμαριά.
2: Ωραία, εντάξει, θετικό.
0: Επιτέλους έκανε.
2: Θετικό.
0: Και θετικό, θετικό και επιτέλους θετικό. Έγινε, έστω και με μικρή καθυστέρηση.
2: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν,
2: θετικό.
0: Πήρα την Παρασκευή το μετρό, γιατί πήγα στο γιο μου στην Καλαμαριά και το πήρα από το κέντρο της Καλαμαριάς, στην οδό Μεταμορφώσεως.
2: Ωραία.
0: Και έφτασε μέχρι το νέο συνδρομικό σταθμό στο ραδιόφωνο σε 18 λεπτά.
2: Α, ωραία, πολύ ωραία.
0: 18 λεπτά κέντρο Καλαμαριάς μέχρι την άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης.
2: Πολύ ωραία.
0: Που λογικά σήμερα με το αυτοκίνητο, όποιος φεύγει από Καλαμαριά σήμερα με το αυτοκίνητο και θέλει να φτάσει εδώ στο συνδρομικό σταθμό, θα κάνει καμιά 45-50 λεπτά.
2: Μπορεί και μια ώρα.
0: Εγώ έκανα μία ώρα και 5 λεπτά από Πλαγιάρη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλει 45-50. Άρα, όσοι έχετε αυτοκίνητο και μένετε Καλαμαριά, κατά την άποψή μου είναι πολύ μεγάλο λάθος.
2: Βέβαια.
0: Είναι αφέλεια, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, να παίρνετε αυτοκίνητο.
2: Απλώς
0: παίρνετε το μετρό από την Καλαμαριά και φτάνετε στο κέντρο. Ναι. Στην Αγία Σοφία είσαι σε 14 λεπτά.
2: Πάρα πολύ.
0: Στα πανεπιστήμια είσαι σε 11 λεπτά.
2: Ωραιότατα. Αρκεί να του γίνει βίωμα, δηλαδή να φύγει αυτή η νοοτροπία του αυτοκινήτου. Δεν θεωρώ ότι έχει λίγο ακόμη δουλίτσα σε αυτό.
0: Ενώ λοιπόν οι κάτοικοι Καλαμαριά, Βυζάντιο, Βούλγαροι, Μαρτίου, γενικά ανάληψη, έχουν τη δυνατότητα πλέον να κινηθούν με μετρό ή με λεωφορείο, ιδιαίτερα με μετρό, είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση, διότι και η γραμμή Καλαμαριά από την 25η Μαρτίου και μετά εξυπηρετεί τους πάντες.
2: Ναι.
0: Οι κάτοικοι ανατολικά της πόλης, Περαία, Πλαγιάρη, Τρίλοφος, Καρδία, Μηχανιώνα κτλ., είναι σαν να μην άλλαξε τίποτα στην καθημερινότητά τους.
2: Και στα δυτικά που περιμένουμε.
0: Και στα δυτικά ακόμα εκεί, περισσότερο. Εκεί είναι το... Ακούνε για μετρό και λίγο εκνευρίζονται.
2: Ναι, και δικαίως, γιατί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, Βασίλη. Η αλήθεια είναι ότι η αστική συγκοινωνία στα δυτικά της πόλης είναι ακόμη πιο υποβαθμισμένη. Να τα λέμε όλα, έτσι, τα λέμε όλα. Θέλει και η αστική συγκοινωνία στήριξη αυτή τη φορά. Δηλαδή, το μετρό είναι πάρα πολύ ωραίο, άλλαξε τη ζωή μας, είναι μια σημαντική συγκοινωνιακή εξέλιξη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τα λεωφορεία. Και δεν ξεχνάμε βέβαια και την επέκταση του μετρό δυτικά. Βέβαια είναι στόχος των
0: πολιτικών. Θα το ανακοινώσει ο Μητσοτάκης το Σάββατο.
2: Φαντάζομαι θα γίνει
0: λοιπόν,
2: μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Έφυγες με ακρίβεια, γυρνάς με ακρίβεια.
2: Τι, γιατί άλλαξε κάτι και δεν πήρα χαμπάρι.
0: Άλλαξε προς το χειρότερο.
2: Α, είπα κι εγώ. Γιατί...
0: Η βενζίνη φύγαμε με 1,90, 1,92 και τώρα είναι 2 και.
2: Άκουσε λίγο. Φέτος...
0: Αυτό το πράγμα με τη βενζίνη, πραγματικά πώς δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος.
2: Δεν ξέρω. Πάντως,
0: δηλαδή, μας έχει γίνει πλέον. Είναι αυτό που λέμε. Ο Έλληνας έχει παθολογική αγάπη στο αυτοκίνητό του.
2: Ναι, αυτό.
0: Και ό,τι και 2,5 ευρώ να φτάσει η βενζίνη.
2: Εκεί
0: θα βάζει βενζίνη, θα πληρώνει βενζίνη. Και θα το αποδέχεται αυτό το πράγμα.
2: Προσπαθώ να κάνω συγκρίσεις, μερικές συγκρίσεις όταν πηγαίνω στο εξωτερικό και ήμουνα στις Βαλτικές χώρες φέτος.
0: Πού πήγες?
2: Στην Λετωνία, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία.
0: Γι' αυτό δεν μαύρισες. Άσπρησες.
2: Εντάξει.
0: Αν σε έβλεπε, αν σε άκουγε ο Γεωργιάδης τώρα ο Άδωνης, θα σου έλεγε πήγες και ταξιδάκι στο εξωτερικό. Λοιπόν,
2: και, πήγες, εκδρομή...
0: και γιατί διαμαρτύρεσαι αφού πήγες στο εξωτερικό?
2: Δεν διαμαρτύρομαι, βρε, περίμενε να σε εξηγήσω. Ναι, ναι. Και πήγα και μια εκδρομή στο Ελσίνκι απέναντι, 16 βαθμοί Κελσίου.
0: Φανταστικά.
2: Φαντάστικ. Καταρχάς, ήμουνα σε έναν άλλο κόσμο και γύρισα σε έναν άλλο κόσμο. Να πούμε ότι αυτές οι χώρες, οι Βαλτικές χώρες, που πέρασαν γερμανική κατοχή, πέρασαν σοβιετική κατοχή, πέρασαν κομμουνισμό, το 91. 92 ήρθε η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, σε αυτές τις χώρες, και είναι, Βασίλη,
0: ένα πλεονέκτημα.
2: Μία όαση.
0: Είναι όαση, αλλά ανάπτυξης. Έχουν ένα πλεονέκτημα. Δεν έχουν Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να τους απειλεί. Δηλαδή για τις αμυντικές δαπάνες τους δεν πληρώνουν μία.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό. Εντάξει, okay.
0: Εδώ οι αμυντικές δαπάνες κατατρώνουν ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού από χρόνια τώρα.
2: Να το δεχτώ αυτό. Αλλά αυτό επηρεάζει, ας πούμε, το ιστορικό κέντρο που είναι ένα κόσμημα, το ότι αξιοποιούν τα αξιοθέατά τους, όποια και αν είναι.
0: Αλλά έχουν άλλη κουλτούρα. Έχουν κράτος άλλη... εκεί. Έχουν κάνει κράτος.
2: Η βενζίνη τους, λοιπόν.
0: Πόσο γιατί... είναι η βενζίνη?
2: 85-90.
0: Εντάξει, γιατί... δεν έχει μεγάλη διαφορά.
2: Αλλά γιατί αυτή είναι κοντά στην. Κοντά στις περιοχές που πλήττονται. Εμείς γιατί να έχουμε την ίδια βενζίνη και παραπάνω?
0: Γιατί έχουμε τους φόρους εμείς.
2: Α, έχουμε τους φόρους.
0: Έχουμε τους φόρους. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλες οι παροχές που θα δώσει, ένα μεγάλο μέρος των παροχών που θα δώσει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα μας δώσει, λες και είναι από δικά τους λεφτά. Αυτά ακούμε. Θα πάρουμε, θα βγάλουν από την τσέπη τους και θα μας δώσουν δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, να μην μπούμε σε αυτό το
2: τέλος
0: κομμάτι.
2: Πάντων,
0: θα το πούμε σε λίγο.
2: Σε κάθε περίπτωση.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι των παροχών βασίζεται στο ΦΠΑ, στα καύσιμα και, στα, και, στην, και, στο, και, στο, και στον τοπικό φόρο κατανάλωσης. Ειδικά μετά από ένα τέτοιο τετράμινο φωτιά, όσο περισσότερο και οι τουρίστες πλήρωσαν τα καύσιμα κανονικά, και το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτό, λέγεται να μειώσουμε το ΦΠΑ. Οι τουρίστες πληρώνουν. Γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων στους Έλληνες.
2: Αφού λέει ότι δεν μειώνουμε, λέει, το ΦΠΑ για τους...
0: Να ακούσουμε Άδωνη Γεωργιάδη για ΦΠΑ, να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, ξεκινήσουμε από αυτό. Άδωνης Γεωργιάδης, δεν μειώνουμε το ΦΠΑ για τους Έλληνες, γιατί εισπράττουμε πολλά από τους τουρίστες, μας είπε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Υγείας.
3: Είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ. Πρώτον, γιατί ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν πληρώνεται μόνο από εμάς. Πληρώνεται και από όλους τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα.
4: Σύμφωνο.
3: Άρα αυξάνει κατά πολύ μεγάλο βαθμό τα έσοδά μας. Έχουμε 35 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους που πληρώνουν αυτό το ΦΠΑ.
4: Μάλιστα.
3: Και μας επιλέγουν και έρχονται και μας θέλουν και φτηνούς.
4: Mm-hmm.
3: Αν μειώσεις το ΦΠΑ, θα μειώσεις το ΦΠΑ και σε αυτούς.
4: Ναι, έτσι.
3: Άρα θα χάσεις αναλογικά τεράστιο ποσό χρημάτων, παίρνεις από έξω και το φέρνεις μέσα. Αν λοιπόν εσύ πας και μειώσεις οριζόντα το ΦΠΑ, και θα χάσεις τα λεφτά τα 35 εκατομμύρια τουρίστες που μπαίνουν μέσα στη χώρα που θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, μία μεγάλη ζημιά, και θα αυξήσεις την κατανάλωση, άρα θα αυξήσεις το εμπορικό σου έλλειμμα.
4: Ναι, αλλά χάνεις τον Έλληνα.
5: Το θέμα είναι να μπορείς να πάρεις και τα βασικά σου πράγματα.
3: Μα αν δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε
5: εδώ,
3: τα πράγματα.
5: Εδώ έχει μειώσει ο κόσμος τα βασικά του αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης.
3: Εγώ,
5: τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα.
3: Όχι, δεν είναι η πραγματικότητα έτσι.
0: Δεν είναι η πραγματικότητα έτσι.
2: Και το εντάξει.
0: Θα μας τρελάνει ο Άδωνης. Δηλαδή, συγγνώμη, γδέρνουμε τους τουρίστες 4 μήνες, γδέρνουμε και τον ελληνικό λαό 12 μήνες. Αυτό στην ουσία λέει.
2: Αυτό
0: και το
2: λέει
0: στα μούτρα μας. Τα λέει στα μούτρα μας.
2: Πληρώνουμε... Και αυτή η αμφισβήτηση ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να μπορέσει να υπάρξει έτσι μια οικονομική ανάσα για, τους, για τον
0: αυτό
2: Έλληνα.
0: Πάλι
2: δεν μπορώ
0: το είπε
2: να το
0: ότι δεν βγαίνει, ο μήνας ποτέ δεν έβγαινε. Το είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Χρυσοχοΐδης. Σε λίγο θα πούμε για αυτό τον κύριο. Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Δηλαδή και στη Δυτική Αττική που πάτε, τι σας λέει ο κόσμος. Και εκεί ο κόσμος εισπράττει ένα μέρισμα από αυτήν την ανάπτυξη. Το μέρισμα είναι αντίστοιχο, αλλά εισπράττει ένα μέρισμα από αυτό το οποίο...
4: Είναι χαρούμενοι, δηλαδή λένε πάμε καλά.
6: Κοιτάξτε.
4: Μπράβο, μα βρήκατε ανθρώπους που λένε ότι πάμε καλά, μπράβο τους.
6: Δεν βρίσκω ανθρώπους που να λένε πάμε καλά. Βρίσκω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σκληρά κάθε μέρα και προσπαθούν να επιβιώσουν. Αυτό που νομίζω ότι έχει συμβεί στον ιδιωτικό τομέα είναι η ανάπτυξη.
4: Τα νίκια έχουν αυξηθεί, η καθημερινότητα έχει αυξηθεί, το ρεύμα έχει αυξηθεί, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί, οι μετακινήσεις έχουν αυξηθεί, έχουν ακριβήνει όλα.
6: Έχουν ακριβήνει όλα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να μετράει κανείς είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
4: Αλλά
6: και...
4: δεν βγαίνει ο μήνας.
0: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω.
6: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Ο μήνας... Τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Με αυτήν την έννοια.
4: Κάποια στιγμή πρέπει να βγαίνει.
6: Με αυτήν την έννοια ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία για να γίνει πιο σταθερή, πιο παραγωγική και άρα πιο αποτελεσματική και άρα πιο αποδοτική οικονομία.
2: Τι μας λέει τώρα,
0: δεν έβγαινε ποτέ ο μήνας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος του συστήματος, ο οποίος ήταν διακεκριμένος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διακεκριμένος υπουργός του ΠΑΣΟΚ, είναι διακεκριμένος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διακεκριμένος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έκανε τη μεταγραφάρα του αιώνα για την καρέκλα και την εξουσία, μας λέει ότι ο μήνας ποτέ δεν έβγαινε. Αν δεν έβγαινε ο μήνας ποτέ, κύριε Χρυσοχοΐδη, που είστε πάνω από 30 χρόνια βουλευτής, ευθύνεστε εσείς και όλοι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησε τη χώρα. Δηλαδή, ποιοι, Νέα Δημοκρατία κατά βάση και ΠΑΣΟΚ.
2: Λοιπόν,
0: κατά βάση αυτή.
2: Ακριβώς.
0: Και η κυβέρνηση για 4,5 χρόνια Τσίπρας.
2: Μα βγαίνει στα μούτρα μας και μας λέει ο μήνας δεν έβγαινε ποτέ. Τελικά για ποιο λόγο με εκπροσωπεί εμένα ο κάθε Χρυσοχοΐδης στην Ελληνική Βουλή και ο οποιοσδήποτε, όποιος, από όποιο κόμμα και αν είναι. Για να μου το χτυπάει στα μούτρα.
0: Συνετελέστη πρόοδος.
2: Ποια πρόοδος. Η πρόοδος λοιπόν, μπαίνει στο κάθε σπίτι.
0: Θέλεις να ακούσεις και το άλλο μεγάλο λαβράκι. Το άλλο μεγάλο νέο αστέρι πάλι με μεταγραφή από το ΠΑΣΟΚ. Όλο το ΠΑΣΟΚ είναι στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου,
2: όχι αυτός ο Λοβέρδος.
0: Α, ο Λοβέρδος, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος.
2: Όχι.
0: Α,
2: ο
0: είναι ο Γιάννης Λοβέρδος.
2: Ο Γιάννης Λοβέρδος.
0: Ο Γιάννης Λοβέρδος. Αυτός ήταν σταθερός πολιτικά. Αυτός, Νέα Δημοκρατία ήταν.
2: Ναι.
0: Βραδινή δούλευε, δημοσιογράφος ήταν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα είναι στελεχάρα της κυβέρνησης. Και αυτός είναι υπουργός εξωτερικών. Ναι. Δεν υποφέρουν όλοι, μας είπε. Για να τον ακούσουμε.
7: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλο μέρος του κόσμου, εις όλους. Γιατί υπάρχει εντύπωση ότι όλοι υποφέρουν. Δεν υποφέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι τα βγάζουν μια χαρά πέρα και γι' αυτό πήγανε και πολλήμερες διακοπές και κάποιοι εξ αυτών.
8: Άκουσα μέσα στο καλοκαίρι και τις τελευταίες μέρες από την αντιπολίτευση οι Έλληνες που έχουν σταματήσει να πηγαίνουν διακοπές. Προφανώς οι Έλληνες, όπως και όλη η Ευρώπη, δυσκολεύονται από τον πληθωρισμό. Αλλά αν δούμε τα στοιχεία της Ελστάτ, θα δούμε ότι τα ταξίδια αναψυχής για τους Έλληνες έχουν αυξηθεί κατά 22% από το 19 και κατά 9% από το προηγούμενο έτος. Τώρα, άρα λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν, ξέρετε, ότι προφανώς παρά τις δυσκολίες, το επιμένω να το λέω για να μην απομονωθεί κάτι και πούν «Α, δεν έχεις ενσυναίσθηση, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, είσαι εκτός από και χρόνο». Όχι, καταλαβαίνω απολύτως τι γίνεται.
1: Δώστε! Τι καταλαβαίνει, ο κύριος Ρωμανός.
0: Ο κύριος Ρωμανός, ο οποίος είναι γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν ξέρω, οι άνθρωποι έχουν δική τους λογική.
0: Μισό λεπτό λίγο. Άρα εσύ που πήγες μια εβδομάδα διακοπές και μάλιστα στο εξωτερικό, είσαι έχουν και έχουσα και κατέχουσα. Και δεν δικαιούσε να ομιλήσει.
1: Δεν δικαιούμαι δια να ομιλώ.
0: Δηλαδή όποιος κάνει διακοπές στην Ελλάδα σήμερα ζει καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό μας λένε.
1: Αυτό μας λέει.
0: Έχουμε τρελαθεί τελείως. Δεν λένε το άλλο, ότι έχουν κατακλείσει την Ελλάδα όλοι οι τουρίστες. Στη Χαλκιδική πάλι έγινε το «Έλα να δεις». Η Χαλκιδική πουλιέται όχι μόνο με τα Airbnb.
1: Ξεπουλιέται η Χαλκιδική.
0: Η ατομική ιδιοκτησία αλλάζει χέρια.
1: Και η Πιερία.
0: Λοιπόν, αλλά πρόσεξε, για να μπορέσεις να κάνεις φθηνές διακοπές, πρέπει να κάνεις αίτηση τουρισμός για όλους.
1: Ναι.
0: Για να πάρεις βάουτσερ, ναι, το 300.
1: Ακριβώς.
0: Και όποιον βλέπω από τότε που το ρωτάω γιατί κληρώθηκαν τα βάουτσερ, μου λένε δεν κληρώθηκα.
1: Δεν κληρώθηκα. Εγώ
0: δεν κληρώθηκα.
1: Αυτό
0: μου λένε. Ρώτησα 10 άτομα από την Παρασκευή που
1: βγήκαν.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και κάποιοι που κληρώνονται. Ναι. Αλλά πρόσεξε τώρα, έτσι. Το τρομερό της υπόθεσης. Για να κάνει φτηνές διακοπές ο Έλληνας, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, πρέπει να κάνει αίτηση και να ευεργετηθεί από το κράτος και να θεωρήσει το κράτος ευεργέτη του. Λοιπόν, για να του λέει ο Λοβέρδος και ο Ρωμανός και ο κάθε Λοβέρδος και ο Ρωμανός και ο
1: Χρυσοκοίδης
0: και ο Γεωργιάδης ότι πήγες διακοπές, άρα δεν υποφέρεις, άρα περνάς καλά.
1: Άρα μη μας λες αρλούμπες, ας πούμε.
0: Χώρα σου.
1: Στη χώρα μου.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και αυτούς τους ανθρώπους καθόμαστε και τους ανεχόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα.
1: Και πρέπει δηλαδή να υποφέρουν όλοι. Και γιατί να κάνεις το καλύτερο για να οι περισσότεροι να περνάνε καλά. Γιατί τι θα πει, τι είναι αυτό το παράδειγμα. Και ποιοι πρέπει να περνάνε καλά. Αυτοί να περνάνε καλά, μήπως. Μόνο. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Σκορ του πολίτη. Τι σημαίνει σκορ του πολίτη.
1: Σκορ του πολίτη, θα σου πω τώρα τι σημαίνει. Είναι το ψηφιακό σκορ.
0: Μεγάλος αδελφός.
1: Ναι, αυτό κοίταξε, Βασίλη.
0: Ο μεγάλος αδελφός πλέον στις κινήσεις του κάθε πολίτη, ο οποίος θα επιβραβεύεται εάν είναι μια χαρά GG στις υποχρεώσεις του απέναντι στο δημόσιο και θα τιμωρείται εάν για τους χύψη λόγους είναι κακοπληρωτής, μη εξετάζοντας τους λόγους. Μπορεί να είναι κάποιοι κακοπληρωτές εσκεμένα, αυτοί είναι να τιμωρηθούν,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: λέω.
1: Αλλά
0: μπορεί
1: αυτοί
0: να είναι κάποιοι, να σου πω παράδειγμα, έτσι, ένας ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω γιατρός, δικηγόρος και τα λοιπά, γιατί εκεί αυτό που θα πω δεν έχει νόημα. Και γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Μου λέει ένας γιατρός, φίλος γιατρός πριν από 3 μήνες περίπου, όταν κάναμε αυτή την κουβέντα, μου λέει: «Εγώ είχα ένα τύχημα», λέει, «με το πόδι μου. 4 μήνες», λέει, «δεν μπορούσα να μετακινηθώ».
1: Ναι, ναι.
0: 4 μήνες πλήρωνα σωλιστικές φορές, πλήρωνα ενίκεια, πλήρωνα.
1: Και μετά δεν μπόρεσα. Υπάρχουν λοιπόν, και ναι, αστάθμητοι παράγοντες.
0: Μπόρεσα, επέστρεψα, αλλά 4 μήνες με ρώτησε.
1: Ναι, με ρώτησαν πώς τα έβγαζα πέρα.
0: Κάποιος πώς τα έβγαζε πέρα. Γιατρός τώρα, αυτός και καλός γιατρός. Αλλά ας αφήσουμε αυτές τις περιπτώσεις. Ας πάμε σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος ελεύθερος επαγγελματίας χρειάζεται κεφάλαιο για να μπορέσει να κινήσει την επιχείρησή του. Και παθαίνει μια αβαρία με την υγεία του. Παθαίνει ένα πρόβλημα. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Και μένει 5-6 μήνες εκτός εργασίας. Γιατί είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και δεν πληρώνει ΕΦΚΑ, δεν πληρώνει μια δόση στην εφορία κτλ.
1: Μια δόση του ΕΦΚΑ.
0: Αυτός κοκκινίζει.
1: Ναι, ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και αν θέλει να επανεκκινήσει την επιχείρηση του μετά από 5-6 μήνες, που θα χρειαστεί κεφάλαιο, πού να το έχει το κεφάλαιο, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει και 5-6 μήνες.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάει και κάνει μια αίτηση δανείου σε μια τράπεζα.
1: Δεν θα το δώσει.
0: Φυσικά και θα το δώσει, διότι είναι κακοπληρωτής. Θα, θα κοκκινίζει με βάση το σύστημα σκορ του πολίτη και θα του πει.
1: Ναι, με κριτήρια εντελώς.
0: Μακριά από μένα.
1: Εντελώς παράλογα.
0: Μακριά από μένα.
1: Θα υπάρχει, λένε, υπάρχει ο κίνδυνος που επισημαίνουν οι νομικοί και αναλυτές για τα δικαιώματα των πολιτών. Πρόσβαση στη στέγαση. Συζητείται η χρήση πιστοποιητικών φερεγγιότητας από ιδιοκτήτες ακινήτων, αποκλείοντας εκ των προτέρων ευάλωτους ή χρεωμένους πολίτες από την ενοικίαση κατοικίας. Υπάρχει θέμα με την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δηλαδή αν χρωστάς κάπου χωρίς όμως τα κριτήρια όπως είπες εσύ, άλλο κακοπληρωτής και άλλο κάποια ατυχία να έχεις στη ζωή σου. Η διασύνδεση με παρόχους ενέργειας για ρεύμα, τηλεπικοινωνίες και φορείς κοινής ωφέλειας, δεν θα έχεις πρόσβαση δηλαδή σε ρεύμα, νερό, ίντερνετ.
0: Και κινεζοποίηση
1: επίσης,
0: της προσωπικής ζωής των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Κινεζοποίηση.
1: Ένας φαύλος κύκλος φτώχειας. Αυτό τώρα πραγματικά μου κάνει πολύ κινεζοποίηση. Γιατί έτσι στηρίζεται η κοινωνική
2: ισορροπία στην Κίνα. Υπάρχει αυτό το credit score.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ότι επιβραβεύεται ο συνεπής, που κάποια στιγμή πρέπει να επιβραβευτεί
2: σωστό.
0: Ο συνεπής. Είναι σωστό αυτό.
2: Εγώ δεν λέω.
0: Το βασικό κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας, γι' αυτό γίνεται, δεν είναι για να επιβραβευτεί ο συνεπής.
2: Η σαλαμοποίηση με ενοχλεί.
0: Γίνεται για να τιμωρηθεί αυτός ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει, ανεξάρτητα από τους λόγους που δεν
2: αυτό.
0: Μπορεί να πληρώσει.
2: Αυτό.
0: Διότι το σύστημα, ο αλγόριθμος αυτός δεν εξετάζει τους λόγους. Οι αριθμοί είναι αριθμοί.
2: Τι. Σου λέει
0: στιγμή,
2: κόκκινο,
0: αμήλυτη.
2: Δεν πλήρωσε ο Κοντογουλίδης σε μια δήλωση του ένφια. Δεν θα νοικιάσεις, δεν θα
0: πάρεις. Και εκεί έρχεται και η κάρτα του πολίτη να επιβεβαιώσει όλα αυτά. Σε λίγο θα έχουμε θέμα γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν και τα άλλα, τα προβλήματα. Αυτό δεν σπηρετώ στη Λέσβο.
2: Καλά στη Λέσβο, η Αλέσβος
0: παραμιλάνε.
2: Παραμιλάνε οι άνθρωποι.
0: Για να ακούσουμε μια αγρότησα.
9: Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Τώρα είναι καλοκαίρι. Υπάρχουν ακόμη τουρίστες, υπάρχουν. Ελάτε τον Οκτώβρη που θα αρχίσει να ψιλοβρέχει, που θα έχουν αδειάσει τσέπες ολονών και θα περιμένουν όλοι την τελευταία ελπίδα. Μήπως σωθώ, μήπως γλιτώσω, μήπως. Πόσο μήπως πια. Κάτσαμε τον ύπνο μας 6 μήνες και κάποιοι κάνουν πάρτι ανομίας.
10: Ηρεμήστε παρακαλώ.
9: Τρώνε, πίνουν σε βάρος των κορόιδων. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί. Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
0: Λοιπόν, τι να πει κανείς από την κραυγή απόγνωσης αυτής της γυναίκας. Τι να πει κανείς. Αυτά να τα βλέπουνε όσοι έχουν ξεχυθεί τώρα και κάνουνε περιοδίες για να στηρίξουν το κυβερνητικό ρόλο. Καλά κάνουν περιοδίες για να στηρίξουν το κυβερνητικό ρόλο, εγώ δεν λέω. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλά πιο σεμνά ρε παιδιά, πιο ταπεινά. Μην κάνετε φιέστες και διαφημίζετε τα πάντα. Γιατί αυτά θα δούμε σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά και πάλι μαζί.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
12: Το άκουσες, το είπες.
13: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
12: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
13: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
12: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
14: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
15: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Λοιπόν, αλλά έπαθα σοκ το Σάββατο.
2: Τι έγινε το Σάββατο?
0: Με τη ρήξη χιαστού του Κωνσταντέλια.
2: Α, ναι.
0: Τι
2: ναι.
0: Άτυχο αυτό το παιδί.
2: Ναι, παιδί μου, γιατί.
0: Δηλαδή, ξεκινάει τώρα τη σεζόν. Κάνει ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο στο τελικό για το Super Cup της Γερμανίας. Μπάγερν Μονάχου, Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τρελαίνει τους φίλους της Ντόρτμουντ. Ξεκινάει βασικός στο παιχνίδι του Σαββάτου με το Αμβούργο, νομίζω. Βάζει γκολ, το πρώτο του γκολ στην Μπουντεσλίκα.
2: Και τραυματίζεται.
0: Και τραυματίζεται. Και αυτό το οποίο φοβήθηκαν αρχικά οι Γερμανοί, τελικά επιβεβαιώνεται.
2: Ρίξη
0: έχει ρίξει
2: χιαστό.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? 6 μήνες εκτός.
2: Είναι τόσο
0: το
2: πολύ.
0: Χειρότερο που μπορεί να πάθει ένας ποδοσφαιριστής. 6 μήνες εκτός. Δηλαδή στην ουσία, μέχρι να επανέλθει, θα έχει περάσει μισή σεζόν και παραπάνω. Για να μην πω ότι χάνει και όλη τη σεζόν. Πολύ μεγάλη ατυχία για τον Κωνσταντέλια.
2: Κρίμα.
0: Είμαστε μαζί του και οι φίλοι του
2: ΠΑΟΚ
0: όλοι μαζί είναι όλοι μαζί. Γιατί πολλοί βλέπουν και Κωνσταντέλια πλέον. Θα περίμενα να έρθει το Σάββατο για να δουν Κωνσταντέλια. Δυστυχώς δεν θα γίνει αυτό. Τα αθλητικά τα περισσότερα θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής με το Σάκη Γκίνα. Για να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης αρμόδιο για την έρευνα και την καινοτομία, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης. Κύριε Καλαφάτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν έχουμε. Τι κάνετε, πώς είστε?
16: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα σε εσάς, στην Βουλή, στους εργάτες σας, στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Καλό από καλό καιρό και καλή σεζόν.
0: Λοιπόν, εσείς δεν είστε, προφανώς δεν θα πάτε στον Αλέξη Τσίπρα να τον ακούσετε, γιατί κάνετε περιοδία με το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική εν ώψη Σαββάτου. Αλλά επειδή είστε πολλά χρόνια στην πολιτική, το έχετε ξαναδεί αυτό. Αρχηγός κόμματος, ούτε καν της αντιπολίτευσης, και αυτό το κόμμα είναι νεοσύστατο, να έρχεται αντιθεσμικά, όπως λέτε στην κυβέρνηση, θα μας τα πείτε περισσότερα εσείς, να έρχεται πριν από τον Πρωθυπουργό για να εξαγγείλει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του.
16: Εντάξει, ο κ. Τσίπρας δεν είναι μια νέα πολιτική μορφή στα πράγματα της Ελλάδος. Είναι σχεδόν 20 χρόνια και μάλιστα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Άρα έχει δείξει δείγματα πολιτικής συμπεριφοράς, πόσο σέβεται θεσμούς, συμπεριφορές, συνήθειες, πολιτικά έτοιμα. Σε κάθε περίπτωση δεν με εκπλήσει τίποτα όσο αφορά τον κ. Τσίπρα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει ένα στόχο, το έχει πει και χθες μου φαίνεται ότι ο στόχος του είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και να λάβουν βεβαίως τη διακυβέρνηση. Βέβαια, αυτό το οποίο κάνει αξιολογείται από τον ελληνικό λαό. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας ο κόσμος θα αξιολογήσει πεπατημένα δεδομένα, αξιοπιστία πολιτικών σχημάτων και των πολιτικών κομμάτων που θα κατεβούν στην κονίστρα της εκλογικής μάχης 6 μήνες από τώρα, 7 μήνες από τώρα περίπου. Και τότε νομίζω ότι ο καθένας θα πάρει την απάντησή του. Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει ότι ό,τι έχει αναλάβει έχει αποτύχει. Δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει από αυτή την συνήθεια.
0: Ναι. Πάμε λίγο τώρα στα δικά σας, στα της κυβέρνησης εννοώ. Σε κάποια έχετε πετύχει, σε κάποια έχετε αποτύχει. Και νομίζω ότι εκεί που έχετε αποτύχει, κύριε Υπουργέ, είναι στην καθημερινότητα όσον αφορά την ακρίβεια. Έλεγα, σχολίαζα πριν από λίγο με τη Σοφία την Ξανθοπούλου, τιμές στα καύσιμα, παραδείγματος χάρη. Θα μου πείτε, είναι ευθύνη δική σας που ανεβαίνουν τιμές στα καύσιμα. Δεν είναι ευθύνη δική σας, είναι ευθύνη του πολέμου, αλλά είναι ευθύνη δική σας γιατί δεν μειώσατε το ΦΠΑ στα καύσιμα. Και ακούσαμε πολλούς υπουργούς συναδέλφους σας να λένε ότι δεν μειώσαμε το ΦΠΑ στα καύσιμα, γιατί θα πλήρωναν οι τουρίστες 4 μήνες λιγότερα χρήματα στην ελληνική οικονομία. Και επίσης, καθημερινότητα, τιμές σε ένα καλοκαίρι το οποίο όλοι το ζήσαμε. Και όσοι πήγαμε διακοπές καταλάβαμε πολύ καλά πόσο ακριβές ήταν αυτές. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα στον χρόνο που σας απομένει προκειμένου μέχρι να πάμε σε εκλογές να έχουμε μια καλυτέρευση της κατάστασης σε αυτό το τομέα.
16: Κύριε Κοντογουλίδη, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και 7 χρόνια και για το οποίο αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς δεν το περίμενε και κανένας όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της Ελλάδος το 19 όπου είχαμε φτάσει τώρα της κοινοκοπίας. Δείχνουμε δηλαδή ουσιαστικά. Ενισχύουμε την ελληνική οικονομία, εκτιγέρουμε την ελληνική οικονομία, καταπολεμούμε αποτελεσματικά την φοροδιαφυγή, εξοικονομώντας περισσότερο διαφορά για τη δημόσια οικονομία. Βοηθάμε στην ανάπτυξη με συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές και αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε, το πιο τελευταίο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στο τέλος της ημέρας αυτό που κάνουμε είναι να αναβαθμίζουμε και να αυξάνουμε το εισόδημα του Έλληνα πολίτη σταθερά. Κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα. Ότι εδώ και πολλά χρόνια μειώνουμε ασφαλιστικές εισφορές, μειώνουμε φόρους, δίνουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών και αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι μόνιμο χαρακτήρα. Τα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, το οποίο είναι το νούμερο ένα θέμα και έχετε απόλυτο δίκιο και ταλαιπωρούνται εκατοντάδες, εγώ θα έλεγα και εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, ξέρουμε τι γίνεται, αλλά δεν είμαστε σε άλλο κόσμο. Φανταστείτε όμως να μην υπήρχε αυτή η κυβέρνηση η οποία έκανε αυτή την προσπάθεια, αναβάθμισε τα εισοδήματα των εργαζομένων και φτάνουμε σε ένα μισθό το οποίο, αν θέλετε, δεν θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα ήταν μια πραγματικότητα μέχρι από λίγο και θα μου πεις με 1000 ευρώ, κύριε Καλαπάτη, ζει μια οικογένεια και με 1000 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις που μπορεί να είναι και τα δύο μέλη του ανδρογίνου, δηλαδή και ο άνδρας και η γυναίκα να εργάζεται με 2000 ευρώ, πες μέσω όρο, φυσικά. Και υπάρχει ανάγκη να δουλέψουμε περισσότερο. Άρα αυτό που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι σε αυτό το φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε και τον κόσμο τον ενδιαφέρει το γεγονός ότι το ζήτημα της ακρίβειας σε ένα μεγάλο βαθμό είτε για τα καύσιμα είτε για κύριο για τα καύσιμα έχει τη βάση του εκτός των ελληνικών σημείων, τον ενδιαφέρει να μπορέσει να αλαφρύνει την τσέπη του. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν εμείς είναι να συνεχίσουμε την πολιτική που βλέπουμε ότι αποδίδει και έχει αποτελέσματα. Να το κάνουμε με συνεπή και συνεχή τρόπο. Αν υπάρξει κάποιος που μπορεί να μας πει πώς μπορούμε παράλληλα να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, να βελτιώνουμε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, να διευκολύνουμε όσο γίνεται περισσότερο τη ρευστότητα, να έχουμε εξηγιάνει το τραπεζικό σύστημα που είναι η πηγή για την επιχειρηματικότητα, χωρίς να μας πει με ποιον τρόπο θα το κάνει, νομίζω ότι αυτό είναι ανεύθυνη συμπεριφορά. Την αφήνουμε για άλλα.
0: Ναι. Όσον αφορά τώρα το δικό σας τομέα ευθύνης, στην έρευνα και την καινοτομία, τι έγινε σε αυτό το χρονικό διάστημα που είστε στο Υπουργείο και τι αναμένουμε το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα στο μεγάλο θέμα της έρευνας.
16: Θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτές τις μέρες να τοποθετηθώ σε πολλά πανέλ και σε πολλά φορά για να μπορέσουμε και να καταδείξουμε και να αναδείξουμε τη σημασία που έχει η έρευνα και η καινοτομία στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, αλλά και στην βελτίωση της καθημερινότητας μας. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουμε ενισχύσει τα ερευνητικά μας κέντρα μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης με πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι τα ερευνητικά μας κέντρα, που είναι η πηγή της παραγωγής της νέας γνώσης, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, που ως το κάθε μέρο που περνάει υπησέχονται περισσότερο στην καθημερινότητά μας, από μονάχα το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT δεν υπάρχει άνθρωπος να είναι συμβουλεύοντας ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έχει να κάνει ακριβώς με την έρευνα, την καινοτομία και την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Αυτό λοιπόν στην Ελλάδα, εμείς το κάνουμε ουσιαστικά το έχουμε ως επένδυση. Επενδύσαμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ στα ερευνητικά κέντρα της χώρας και την μήνα έχουμε και το ΕΚΕΤΑ που είναι το νούμερο ένα εδώ στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, το νούμερο ένα ερευνητικό κέντρο εφαρμοσμένης έρευνας, το οποίο και αυτό ωφελήθηκε. Εδώ πέρα εγκαινιάσαμε το πρώτο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης πριν από λίγο καιρό. Τώρα βρίσκομαι σε λίγο, είμαι στο Λάκκωμα, θα βρίσκομαι σε μια άλλη εγκατάσταση στο ΕΚΕΤΑ που αφορά τη βιομηχανία. Ουσιαστικά, επενδύουμε 300 εκατομμύρια σε ερευνητικά κέντρα, άλλα 300 εκατομμύρια στη βασική έρευνα μέσα από το ΛΙΔΕΚ που αφορά διδακτορικούς ερευνητές, μεταπτυσιακούς ερευνητές που αφορά την βασική έρευνα. Και βεβαίως έχουμε και τεχνικό κέντρο που σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του προγράμματος βοηθάει την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων, που είναι επίσης άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι επενδύσεις για το μέλλον. Οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά είναι η σύγχρονη ανάπτυξη. Και από τη δουλειά δικιά μας, εκτός από τις επενδύσεις που κάνουμε στις υποδομές και στην ουσιαστική και βασική έρευνα, η δικιά μας δουλειά είναι να εξοικειώνουμε όσο γίνεται περισσότερο την κοινωνία με αυτά που έρχονται. Γι' αυτό και κάνουμε πολλές συνεργασίες μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, παραδείγματι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις τοπικές κοινωνίες μέσω των εκπροσώπων τους να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Ή βοηθάμε και με συνεργασίες των ερευνητικών κέντρων με τους επαγγελματικούς φορείς, με επιμελητήρια παράδοση και με συνδέσμους που εκπροσωπούν επιχειρήσεις με στόχο οι επιχειρηματίες και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και η συντηρητική πλειοψηφία της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορέσουν να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και εδώ και σε πολλές περιπτώσεις να μειώσουν και τα κόστους. Άρα η έρευνα και η καινοτομία μπορεί αυτή τη στιγμή να μην λέει κάτι φοβερό σε ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας, όπως είναι η βάση για την ανάπτυξη της επόμενης μέρας.
0: Ναι. Και κάτι ακόμα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Έτσι όπως αφήσαμε την εκπομπή πριν τις διακοπές μας, σήμερα εγκαινιάζουμε τη νέα σεζόν, σε επίπεδο δημοσκοπήσεων έτσι την ξαναβρίσκουμε, το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δηλαδή, με βάση και μια πρώτη δημοσκόπηση που είδε το φως δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, οι υπόλοιποι θα τρέξουν τις επόμενες μέρες, είναι αμετάβλητο. Δηλαδή το κόμμα το δικό σας, η Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, αλλά πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να φτάσετε σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Το ανησυχητικό της υπόθεσης είναι ότι ενώ το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο δημοσκοπικά, δεν φαίνεται κάτι για να μπορεί να πει κάποιος ότι την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το αξιολογείτε και γιατί δεν έχουμε έτσι μια συνεργασία, έστω και προεκλογική κάποιων κομμάτων, σε επικοινωνιακό επίπεδο αναφέρομαι, προκειμένου να πιστεί ο πολίτης ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουμε κυβέρνηση.
16: Κύριε Κοντογουλίδη, εμείς δεν πιστεύουμε στα θαύματα. Πιστεύουμε σε σκληρή καθημερινή επίπονη δουλειά και σε αποτελέσματα που στο τέλος της ημέρας κάνουν και τη διαφορά μεταξύ ενός σοβαρού και υπεύθυνου κόμματος και των κομμάτων οι οποίοι επιλέγουν την πολυελίσθηση της υποσχεσιολογίας και της ανέκδοσης παροχολογίας. Αυτή είναι και η ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και λυπάμαι να πω όλων πλέον των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο στο μυαλό μας. Μονάχα κάθε μέρα που περνάει να έχουμε και ένα μικρό ή μεγάλο παραδοτέο στην υπηρεσία του πολίτη. Νιώθω ότι στο τέλος της ημέρας, που θα τελειώσει όπως είπαμε και προηγουμένως περίπου σε 7 μήνες από τώρα στις εκλογές, μπορεί όλοι κάποιοι να εκπλαγούν με την κρίση του ελληνικού λαού, όπως ξεπλάγησε ο Ευρώ πριν από λίγα χρόνια, όπου κανείς δεν περίμενε το ποσοστό το οποίο πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι δημοσκοπήσεις λίγες εβδομάδες πριν είχαν διαφορετικά αποτελέσματα. Εμείς δεν βλέπουμε δημοσκοπήσεις, δεν ακούμε σιρήνες. Είμαστε τόσο στοχοπροσιλωμένοι. Ο Πρωθυπουργός, ο Τιγάδος Μητσοτάκης, πρώτος όλο το κυβερνητικό σχήμα, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι τόσο στραγμένοι στο να μπορέσουν να παράξουν αποτέλεσμα. Δεν έχουμε άλλη σκέψη από μονάχα να είμαστε χρήσιμοι στο ελληνικό λαό. Και αυτό θα αξιολογήσει στο τέλος και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, όχι η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα θα ευκαιρίσει να έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να συνεχίσει ένα εξαιρετικό έργο το οποίο έχει ευχαριστεί εδώ και 8 χρόνια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε.
16: Σας ευχαριστώ πολύ για την προξενία.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία. Αυτά λένε στην κυβέρνηση. Αυτά που είπε ο κύριος Καλαφάτης, αυτή είναι και η επιχειρηματολογία του κυβερνώντος κόμματος. Μένει να δούμε στην πράξη αν όντως έχουμε αυτό το οποίο θέλουν κάποιοι υπουργοί, δηλαδή να επαναληφθεί το σκηνικό του 2023. Προσωπικά εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Εγώ τα βλέπω με τη ματιά τη δημοσιογραφική. Οι πολιτικοί καλά κάνουν και τα βλέπουμε με τη ματιά του πολιτικού. Και προφανώς δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέλος της κυβέρνησης. Αλλά με τη δική μου ματιά, τη δημοσιογραφική ματιά, θεωρώ πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, για να μην πω απίθανο, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να είναι πάνω από 30%. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, διαφυσβήτητα, και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Όταν λέω μεγάλη διαφορά, θα είναι μια διαφορά άνω των 7-8 μονάδων, που είναι μεγάλη διαφορά. Δεν καλύπτεται δηλαδή αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές. Και θα τα δώσει όλα να είναι κοντά στο 30%, να πάρει το ανώτατο το οποίο μπορεί, προκειμένου, αν πάρει 30% στις δεύτερες εκλογές, με όλη αυτή την επιχειρηματολογία που ήδη ακούμε, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ότι θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη και όλα αυτά, θα είναι και κοντά και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε να μπορέσει να προσεγγίσει ένα ποσοστό που θα τη δώσει, που θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Δεν ξέρω τι θα γίνει, με επιθεία δεν είμαι. Βλέπω όμως να οδηγούμαστε σε ένα πολύ δύσκολο χρόνο το 2027 από όλες τις πλευρές, και πολιτικά και οικονομικά, και εκείνο το οποίο πραγματικά μου κάνει εντύπωση, Σοφία,
2: ορίστε,
0: είναι γιατί τελικά ο Πρωθυπουργός επιμένει, αυτό λένε όλες οι πληροφορίες, και να πάει στο τέλος της τετραετίας. Και γιατί το λέω αυτό? Οι εκλογές θα γίνουν από ό,τι φαίνεται τον Απρίλιο ή τον Μάιο.
2: Έτσι φαίνεται τελικά.
0: Λοιπόν, ναι, οι πρώτες εκλογές. Και απορώ εγώ πώς θα κάνουν εκλογές κάτω από καλές συνθήκες, υποτίθεται πολιτικά, διότι αυτό θέλει μια κυβέρνηση, οι συνθήκες να είναι καλές όταν γίνονται οι εκλογές, αυτό θέλει ο πρώτος, με ένα χειμώνα ο οποίος έρχεται και θα είναι βαρύς και ασήκωτος.
2: Γιατί θεωρεί ότι αυτός ο χρόνος που θα μεσολαβήσει τον ευνοεί για θέματα που έχει στο μυαλό του να υλοποιήσει.
0: Οι παροχές δηλαδή οι οποίες θα δοθούν από τώρα θα αρχίσουν να υλοποιούνται από τον Ιανουάριο, ναι,
2: έτσι,
0: και μετά.
2: Έτσι καταλαβαίνω, έτσι το μεταφράζω εγώ.
0: Ποιες παροχές? Εδώ έρχεται με μια αλέλαπα ενεργειακή. Μίλησα με ανθρώπους της ενέργειας, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πράγματα και πρόσωπα, και μου λένε αυτό που θα γίνει από 1η-1η του 27 στον τομέα των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θα το έχουμε ξαναζήσει.
2: Μην μου το κάνεις αυτό τώρα.
0: Και ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο.
2: Πριν το...
0: Οι τιμές θα εκτιναχθούν όχι απλά στα ύψη, οι τιμές θα είναι κάτι το απίστευτο αυτό. Γι' αυτό και μου είπε, πες στον κόσμο εσύ που έχεις δημόσιο λόγο κτλ., αν μπορεί να κάνει άμεσα το επόμενο διάστημα, έστω μέχρι τον Νοέμβριο,
2: ας
0: το πούμε, σταθερά τιμολόγια.
2: Σταθερά τιμολόγια.
0: Σταθερά τιμολόγια, ναι,
2: έχουμε μπλέξει με το θέμα αυτό της ενέργειας.
0: Για ένα
2: πάρα
0: χρόνο
2: πολύ
0: να
2: άσχημα.
0: Έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
2: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο οικονομικό άγχος αυτό.
0: Εάν έχεις κειμενόμενο τιμολόγιο και έχεις και μια στοιχειώδη κατανάλωση, θα πληρώσουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Αλλά μιας και μιλάμε τώρα για τα οικονομικά, επανερχόμαστε στο θέμα το οποίο θίξαμε έτσι μαζί με το σχολιασμό στην αρχή της εκπομπής.
2: Μία παρένθεση. Η χρονιά ξεκινάει και άσχημα με το θέμα του δημογραφικού. 144 σχολεία κλείνουν στην Κεντρική Μακεδονία και δημογραφική κατάρρευση και στην Ήπειρο. Λουκέτο σε 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών.
0: Πολύ σωστά το θέτεις. Η ερημοποίηση.
2: Και όχι μόνο η Ήπεθρος.
0: Τα χωριά σβήνουν, δεν υπάρχει τίποτα στα χωριά. Ακόμα και το καλοκαίρι μαζεύτηκαν φέτος λιγότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Και αυτοί που κυβερνούν σφυρίζουν αδιάφορα, μας λένε άλλα.
2: Δεν φτάνει η ανάπτυξη.
0: Παρόλα αυτά όμως, μπορεί ο Έλληνας να μην κάνει παιδιά,
2: Πώς να κάνει παιδιά.
0: Τα ζευγάρια εδώ ένα να μην παντρεύονται και να μην κάνουν
2: ένα
0: παιδιά.
2: Ένα έχεις και δυσκολεύεις.
0: Μπορεί η ύπαιθρος να ερημοποιείται, μπορεί τα σχολεία να κλείνουν, αλλά το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι σε, τίθεται σε εφαρμογή. Το νέο κρατικό σύστημα θα αξιολογεί ηλεκτρονικά τη φερεγγιότητα των πολιτών και επιχειρήσεων. Ποιος είναι καλός,
2: χωρίς
0: θα επιβεβαιώνεται.
2: Χωρίς κριτήρια.
0: Ποιος είναι κακός, δηλαδή αυτός που δεν πληρώνει ή δεν είναι συνεπής σε κάποιες από τις υποχρεώσεις του, θα τιμωρείται. Ανεξάρτητα από το ποιοι είναι οι λόγοι που δεν μπορεί να πληρώσει.
2: Ανεξαρτήτως της αιτίας.
0: Αυτός ο μεγάλος αδελφός που τον έχουμε, που είναι σε εξέλιξη στη ζωή μας. Όχι, δεν είναι τωρινό φαινόμενο, είναι σε εξέλιξη. Σε
2: ναι, δεν είναι
0: τωρινό.
2: Γιατί έτσι κι αλλιώς παρακολουθούμαστε.
0: Λοιπόν, ναι, τα πάντα παρακολουθούνται. Σε λίγο, ο κόσμος δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί όλο αυτό. Θα αποτελέσει, ας το πούμε, θα δημιουργήσει
2: διαβατήριο,
0: ένα σύστημα...
2: Διαβατήριο στην καθημερινότητα, εγώ έτσι το μεταφράζω.
0: Δηλαδή... Σκόρ του πολίτη λοιπόν, και θα ήθελα την άποψη σε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με αυτά πάρα πολύ, πολύ και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που είναι στην πολιτική, τον ανεξάρτητο βουλευτή στη Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, να μας πει την άποψή του. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, όλα στο καλό. Πράγματι καλή σεζόν, από αύριο αρχίζει, είναι η πρωτοχρονιά για την εκκλησία μας, η αρχή της συνδίκτου, αρχίζουν τα σχολεία μας, αν και άκουσα το σχόλιο, το πικρό για μένα, ότι τόσα
2: 144 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία.
10: Ναι, και εγώ διάβασα ότι έχουμε πολύ λιγότερα πρωτάκια φέτος, 21-22 χιλιάδες λιγότερα. Πριν από 15 χρόνια ήταν 129.000 τα πρωτάκια και τώρα είναι 69.000. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι μια γενοκτονία. Γενοκτονία, και εμείς καθόμαστε και βλέπουμε και δεν αντιδρούμε. Και εμείς, τώρα δεν ξέρω πώς να πω το γιατρό, να με πω ότι είμαι γιατρός, καρδιοχειρουργός, πολιτικός. Δεν ξέρω, είμαι Έλληνας πολίτης, ορθόδοξος χριστιανός και πολίτεκνος. Και φωνάζω από την καρδιά μου μέσα να μην καταστραφεί η πατρίδα μας. Μας καταστρέφουνε, τυραννούν τον ελληνικό λαό με αυτό τώρα. Το ξέρετε ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει άνθρωπος αν δεν έχει πάρει το ψηφιακή ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Δεν μπορεί να βγάλει διαβατήριο. Ήδη υπάρχει δίωξη. Αυτό είναι αποκλεισμός κοινωνικός αν δεν μπορείς να ταξιδέψεις, αγαπητοί μου. Και τώρα έρχεται σε επιβράβευση αυτό που λέμε.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, όχι μόνο αυτό. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν τις δικές τους απόψεις μπορεί να μην είναι σωστές, δεν τις κρίνουμε εμείς. Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα στην άποψη. Εγώ το θέτω ως εξής το θέμα. Αυτοί οι οποίοι ξενύχτησαν καλοκαιριάτικα στα αστυνομικά τμήματα για να βγάλουν διαβατήριο, γιατί δεν θέλουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, λιδωρήθηκαν. Θεωρήθηκαν ότι είναι ψεκασμένοι, ψεκασμένοι κτλ. Αυτό βγήκε προς τα έξω.
10: Αδερφοί μου, έτσι θέλω να λέω όλους τους Έλληνες πολίτες, και δεν με νοιάζει από καμία πολιτική παράταξη προέρχονται, γιατί είμαστε αδέρφια, έχουμε το όμεμο, το ομόγλωσσο, το ομόθρησκο, το ομότροπο κατά του Θουκυδίδη. Αν δεν ξυπνήσουμε να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω, ορίστε, είδατε πριν από λίγο εσείς, είπατε το Σεπτέμβριο έρχεται το σύστημα πιστοληπτικής ικανότητας, Big Brother στα σπίτια μας.

0: το παιδί σου. Δεν μπορεί να διαβάσει το παιδί σου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, κύριε Κοντογουλίδη. Έχουν κηρύξει πόλεμο εναντίον του ελληνικού λαού. Πού να το φωνάξω, γιατί δεν το βλέπουνε. Δεν το βλέπει ο ελληνικός λαός.
1: Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, κύριε Παπαδόπουλε, για τα φυσικά πρόσωπα, ουσιώδης καθυστέρηση θεωρείται, θα θεωρείται οφειλή τουλάχιστον 100 ευρώ, που παραμένει ανεξόφλητη για 90 μέρες, και για τις επιχειρήσεις το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στα 500 ευρώ.
2: 100 ευρώ δηλαδή έχεις ξεχασμένο λογαριασμό ρεύματος, τον έχεις ξεχασμένο, τον έχεις ξεχάσει. Ναι. Θα κοκκινίζει το σύστημα και θα θεωρείσαι κακός πολίτης και θα τιμωρήσει.
0: Η Κίνα του ΜΑΟ μπροστά σε αυτά που μας φέρνει αυτή η κυβέρνηση, και να ξέρετε, δεν είναι επιταγές της Ευρώπης. Στην Ευρώπη δεν ισχύει μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό το βάναυση πολιτική, αυτή η τυραννία των πολιτών που έχει υποστεί ο Έλληνας. Όπως τότε με τα εμβόλια μας τυράννησαν εμάς τους υγειονομικούς, μας πέταξαν έξω από τις δουλειές μας, και τώρα 1η Σεπτεμβρίου έχουμε, είναι η επέτειος, η τραγική αυτή η επέτειος αυτής της αθλίας κυβέρνησης. Αλλά επειδή δεν τιμωρήθηκε, κύριε Κοντογουλίδη, κανένας, φέρουν τα χειρότερα. Και τα χειρότερα είναι αυτά που οι ίδιοι λένε, το σύστημα πληστοληπτικής ικανότητας. Στην αρχή λέει δημόσιο, θα είναι οι αφιλές μας με το δημόσιο κτλ. Αλλά μετά θα υπάρχει και ένα μητρό παρακολούθησης όλου του ιδιωτικού χρέους. Και για 100 ευρώ θα μπορεί να πατήσει το κουμπάκι κάποιος και να αποκλείσει εσένα, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου από σοβαρά κοινωνικά αγαθά, από ρεύμα, από ίντερ, δεν θα συνδέουν στο ρεύμα ή στο διαδίκτυο. Και καθόμαστε και τους κοιτάμε. Τι λαός έχουμε γίνει, τι λαός απονευρωμένος. Μας έχουν ρίξει γενικό αναισθητικό απάνω μας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν είναι ελληνικός λαός αυτός που με το παραμικρό άναβε και έβγαινε στις πλατείες δεκαετία 60-70. Και τώρα τι γίνεται.
2: Εδώ τώρα, επειδή είστε άνθρωπος που δηλώνετε ότι έχετε σχέση με την ΖΟΣΑ Εκκλησία, θέλω ευθέως να σας θέσω το ερώτημα. Δεν είναι τεράστιες και οι ευθύνες της ιεραρχίας της Εκκλησίας, της δικού σας Εκκλησίας, σε όλο αυτό το οποίο περιγράφεται πριν? Δηλαδή, το να βγαίνει η κοινωνία και να λέει, να ακούει ότι ο Πρωθυπουργός ικανοποίησε ένα αίτημα του Αρχιεπισκόπου για να πάνε οι μισθοί των Μητροπολιτών στα 4.630 μεικτά, 4.630, έτσι. Και αυτό το πράγμα, και να λιδωρείται όλος ο κόσμος ο οποίος πιστεύει γι' αυτό, διότι όταν σου λέει ότι η κεφαλή της Εκκλησίας κοιτάζει την πάρτη της, τις τσέπες της, γιατί και ο ελληνικός λαός να μην κοιτάξει την πάρτη του και την τσέπη του? Είναι η εικόνα αυτή της διαρκούς Ιεράς Συνόδου της δικού σας Εκκλησίας? Δεν ξέρω.
0: Εγώ πολλές φορές, όπως ξέρετε, είμαι παιδί της Εκκλησίας και αγαπώ την Ορθοδοξία όσο τίποτα. Αλλά το έχω καυτηριάσει πολλές φορές και έχω πει για τους αγαπητούς μας ιεράρχες που προσεύχομαι για αυτούς να γυρίσουν να δουν τον τυραννισμένο ελληνικό λαό, που και τότε με τα εμβόλια σιγοντάρισαν και τώρα με τον προσωπικό αριθμό σιγοντάρουν, και ο Μητσοτάκης για να τους εκθέσει τους δίνει διπλάσιους μισθούς για να πει, να ορίστε, σας πληρώνω κύριοι για να κάνετε τη βρώμικη δουλειά. Όχι, αγαπητοί μου ιεράρχες, στυλώστε τα πόδια. Σηκωθείτε και φύγετε από τα χέρια αυτής της αντίχριστης, άθεης και αθεληνικής αυτομηδενιστικής κυβέρνησης. Άλλωστε ο ίδιος το είπε ότι είναι αντινατιβιστής. Δεν μας νοιάζει, ούτε ο Μητσοτάκης με νοιάζει εμένα, γιατί σαν το Μητσοτάκη αυτό το αντιχριστιανικό, σατανικό σύστημα έχει άλλους 500, αλλά ο Μητσοτάκης είναι σαν τα καρπούζια με τη βούλα, πιστοποιημένος ανθέληνας, αδίστακτος, που μπορεί να κάνει οτιδήποτε για να εξαπλύψει τον ελληνικό λαό από προσώπου γης. Αυτό όμως οι αρχιερείς μας πρέπει να αποστασιοποιηθούν άμεσα, και κάνω έκκληση από την εκπομπή σας να βγουν δημόσια και να πούν ότι είμαστε ενάντια του ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Να ορίστε, έρχεται το σύστημα.
2: Τι να κάνω, εδώ ο Αρχιεπίσκοπος σε ανύποπτο χρόνο είπε ότι εγώ πρώτος πήρα την κάρτα του πολίτη. Η επίσημη θέση της δικού σας εκκλησίας είναι...
0: Και όσοι...
2: Ναι, ναι, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος και όσοι πάνε με αυτό το ρεύμα θα εισπράξουν αργά ή γρήγορα τα επίχειρα. Γιατί αυτοί, αν εξέχασαν ότι άλλος είναι ο ξενοδόχος, ο διάολος που είναι γονατισμένη αυτή η κυβέρνηση, είναι ο κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου. Αλλά ο παντοκράτορας είναι άλλος. Και γρήγορα θα του ζητήσει, αγαπητέ μου κύριε Κοντογουλίδη, γιατί ξέρω ότι πιστεύεις στον Θεό, θα του ζητήσει το λογαριασμό.

0: λογαριασμό. Χθες το Ευαγγέλιο έλεγε για τους κακούς γεωργούς που διαχειρίζονται τον αμπελώνα του Κυρίου. Η γη είναι ο αμπελώνας του Κυρίου. Αυτοί είναι κακοί γεωργοί που προσπαθούν να αποκτήνουν, δηλαδή να σκοτώσουν τα παιδιά, τον ελληνικό λαό. Και λέει στο τέλος αυτή η παραβολή χθεσινή, λέει, και τι θα τους κάνει, λέει ο Κύριος, αυτούς κακούς γεωργούς, λέει, κακούς κακών απολέσει. Δηλαδή κακήν κακός θα φύγουνε και δεν θα ξέρουν πώς θα φύγουνε. Γιατί μη μου πείτε, κύριε Κοντογουλίδη, ότι για την ακρίβεια φταίει ο Πούτιν ή τα στενά του Ορμούς. Οι ίδιοι τα είπαν, βγήκε ο Σαλμάς και τους είπε τα υπερκέρδη, οι οποίοι οι ίδιοι εγκρίνουνε για τις καρτέλ των τροφίμων για να έχουν υπερκέρδη. Και βγήκε και ο Άδωνης και λέει, όταν υπάρχουν, λέει, ακριβά τρόφιμα, η ακρίβεια, λέει, αυξάνει τα έσοδα του κράτους μέσω του ΦΠΑ.
1: Τον ακούσαμε πριν από λίγο το σχετικό ηχητικό. Εδώ τώρα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε. Ένα επιχείρημα της κυβέρνησης, το οποίο θα το ακούμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές όλο και πιο έντονα, είναι ότι ναι, μεν σε κάποια σημεία δεν τα πήγαμε καλά, δεν το λένε ευθέως, αλλά το αρχίζουν, το υπονοούν, λέγοντας όμως ότι είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν τα πράγματα. Διότι μετά το Μητσοτάκη υπάρχει το χάος.
0: Αυτό δεν μπορώ να το ακούσω καν, αγαπητέ μου κύριε. Ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Οι Τούρκοι παράγουν ντρόουν και εξάγουν σε όλο τον κόσμο ντρόουν. Η Ελλάδα θα σηκώνει δηλαδή F-16 για να χτυπήσει ένα ντρόουν που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Γεραπετρίτης και οι υπουργοί άλλοι θα πάνε και θα δωρίζουν τα πανάκριβα Patriot στη Σαουδική Αραβία, μια από τις πλουσιότερες πετρελοπαραγωγικές χώρες του κόσμου, για να προστατέψουμε τα συμφέροντα της Αράμκο. Αυτή δεν είναι πολιτική, Έλληνες. Πάρτε το χαμπάρι. Και όσο πιο γρήγορα ο ελληνικός λαός τους γυρίσει την πλάτη και τους αδειάσει σαν αδιανά που κάμισα, ίσως και μπορέσουμε να περισσώσουμε κάτι, όσοι πιστοί, όσοι πατριώτες. Γι' αυτό εμείς κάναμε τον ελληνικό παλμό, κύριε Κοντογουλίδη. Και θέλω στο τέλος να μου αφήσετε ένα λεπτό να κάνω μια ανακοίνωση, μια διαφήμιση εγώ για τον ελληνικό παλμό.
1: Να σας ακούσουμε, να σας ακούσουμε, βεβαίως.
0: Άμα είμαστε στο τέλος, εμείς στην έκθεση με τις πενιχρές μας δυνάμεις οικονομικές, γιατί και εγώ υφίσταμε και κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό από αυτή την κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε ότι μου έχουν αγωγές περί τα 700 τόσα χιλιάρικα όταν πήγα και έριξα.
1: Βγήκαν αποφάσεις επ' αυτού.
0: Οι αποφάσεις δεν βγήκαν, γιατί είναι πρωτομπυλών εκλογές. Ψάχνουμε, πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα πάρουν δύναμη αυτοί. Όχι 800 θα μου ζητήσουν, 1,5 εκατομμύριο θα μου ζητήσουν. Γιατί είναι εκδικητικοί. Έχουν κακία σε κάθε τι το ελληνικό, το ορθόδοξο, το ελληνικό. Μας μισούν. Λοιπόν, εμείς με αυτές τις λίγες δυνάμεις δεν πτωούμεθα. Δεν πτωούμεθα, γιατί ξέρουμε ότι άλλος κάνει κουμάντο στον κόσμο. Θα κάνουμε στο συνεδριακό κέντρο στον Νικόλαος Γερμανός, στην αίθουσα Β, 8 του μηνός, ο ελληνικός παλμός θα ανακοινώσει τη συμμαχία με άλλες πατριωτικές δυνάμεις που είναι καθαρές, που είναι αδέσμευτες, που ενδιαφέρονται για την πίστη μας, για την πατρίδα μας. Για να επιβιώσει αυτός ο ελληνικός. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, να επιβιώσουμε. Θέλουμε να αναζωογονηθεί η Ήπεθρος. Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν
1: Άρα πάτε σε συνεργασία εκλογική, από ό,τι καταλαβαίνω, διάφορα μικρά κόμματα.
0: Κάνουμε. Όσοι αισθάνονται ακομμάτιστοι, δηλαδή όσοι αισθάνονται ότι θέλουν να. Δεν με νοιάζει εμένα, σας το έχω πει πολλές φορές, αυτά τα αριστερά και τα δεξιά, τα ακούω, βερεσέ. Τώρα ο κόσμος χάνεται. Εσείς είπατε 144 σχολεία. Εγώ σας λέω ότι όταν δεν έχεις πρωτάκια, τι θα γίνει μετά στο γυμνάσιο, τι θα γίνει στο λύκειο. Δεν καταλαβαίνετε ότι βάζουμε την ταφόπλακα του ελληνικού λαού και εμείς θα κοιτάξουμε γελίες ιδεολογίες που επικράτησαν τις προηγούμενες δεκαετίες, αφού από πίσω είναι ο ίδιος εχθρός. Και ο εχθρός είναι η σκληρή του χρήματος που κάνουν κουμάντο και έχουν ποδηγητήσει αυτά τα ανδρίκελα που κυβερνούν την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Τα ανδρίκελα που πήγαν και ψήφισαν μνημόνια, ούτε μία ψήφο δεν πρέπει να δώσει ο ελληνικός λαός, αγαπητέ μου κύριε Κοντογουλίδη. Γιατί μας πήγαν ως πρόβατα επισφαγή. Ως πρόβατα επισφαγή και τώρα θέλουν να μας ελέγχουν. Μου θυμίζει αυτά τα αρμεχτήρια, τα σύγχρονα που μπαίνει το προβατάκι η κατσικούλα, την αρμέγεις, βάζει το κεφάλι της σε μια μέγγενη εκεί πέρα και κάθεται αυτή και την αρμέγεις. Έτσι θα κάνουν τον Έλληνα πολίτη. Θα έχουμε και σκορ. Θα μας βαθμολογήσει. Ποιος θα μας βαθμολογήσει? Ο Μητσοτάκης, ας δει τα χάλια του πρώτα που κατέστρεψε ένα λαό. έβαλε την ταφόπλακα πάνω από την Ελλάδα.
1: Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτός νομίζω ότι θα πάρει τα κλειδιά αν δεν ανασυσταθούμε. Αν δεν μαζευτούμε όλοι οι Έλληνες μαζί να βάλουμε τα κεφάλια μας κάτω και να δούμε πώς θα επιβιώσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Είναι θέμα μάχης στα χαρακόμματα, κύριε Κοντογουλίδη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, το Θεός μαζί με την Ελλάδα να είναι.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού, ανεξάρτητος βουλευτής, μας είπε ότι και κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως στις 8 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει την εκλογική συνεργασία με άλλα μικρότερα κόμματα, προκειμένου να κατέλθει αυτοδύναμα στις εκλογές. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και αμέσως μετά και πάλι μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ξεκινήσουμε με αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Πώς βρίσκονται σε οριακό σημείο κτηνοτρόφοι πάνω από 80.000 θανατώσεις ζώων έχουμε εκεί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν θα συναντηθεί στις 12 και 4 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για περιοχές της Κρήτης, την Κάρπαθο και την Κάσο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, πρόκειται για τη 19η τακτική συνεδρίαση. Ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν την τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης κινείται ήδη η πόλη λίγες μέρες πριν από την έναρξη της 90ης διεθνούς εκθέσεως. Η Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται να υποδεχθεί από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου χιλιάδες επισκέπτες, εκθέτες, επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων, με το κέντρο της πόλης να βρίσκεται στο επίκεντρο των προετοιμασιών. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση θα έχει η Ιαπωνία, η οποία συμμετέχει ως τιμόμενη χώρα και θα φιλοξενηθεί στο περίπτερο 13. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ και την άμεση απάντηση της Τεχεράνης. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που πραγματοποίησαν χθες τους πρώτους βομβαρδισμούς στο Ιράν, έπειτα από περίπου έναν μήνα, πλήττοντας το νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Είμαστε εδώ όπως είμαστε κάθε χρόνο εδώ, σε ένα ραδιόφωνο που στις 3 Σεπτεμβρίου συμπληρώνει 39 χρόνια λειτουργίας, αδιάκοπης λειτουργίας στα Αργιανά. Είναι το FM 100 αυτό, το ραδιόφωνο που ακούτε καθημερινά και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. 39 χρόνια στον αέρα, από το 1987, από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1987. Και το FM 100 και φέτος στον αέρα μαζί σας, πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό το να δουλεύεις σε ένα ραδιόφωνο. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια που όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω στον FM 100, το δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, εδώ που υπάρχει απόλυτη ελευθερία λόγου για να λέμε τεκμηριωμένα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και μιλάμε για μια σεζόν η οποία στην ουσία σήμερα ξεκινάει με σημείο αιχμής στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι δύο εβδομάδες αυτές, οι εβδομάδες της Διεθνούς Εκθέσεως, η μία εβδομάδα η πριν, η προκατακτική, και η εβδομάδα της λειτουργίας της ΔΕΘ, που το ενδιαφέρον θα στραφεί εδώ. Βέβαια, Σοφία, εγώ θα έλεγα ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα η οποία δεν μπορεί να ξεκινήσει φέτος, διότι είναι και προεκλογική χρονιά. Γιατί να γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται στην έκθεση.
1: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Έχει κουράσει,
1: έχει
0: αυτό,
1: κουράσει αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Δηλαδή, θα
1: το
0: δεις, και πάλι, θα δεις και πάλι την Παρασκευή το μεσημέρι τους περισσότερους Θεσσαλονικής, ιδιαίτερα τους κατοίκους του κέντρου, να παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και να πηγαίνουν Χαλκιδική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για να απολαύσουν και μια Χαλκιδική, η οποία δεν θα έχει και τόσους πολλούς τουρίστες όσους είχε Ιούλιο-Αύγουστο. Όχι ότι δεν έχει και Σεπτέμβριο, και Σεπτέμβριο έχει, αλλά εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο χαλαρά. Το Σεπτέμβριο είναι πιο χαλαρά.
1: Έπαψε να
0: γιατί,
1: έχει.
0: Γιατί δηλαδή τώρα, από το Σάββατο το βράδυ, να ξαναζήσουμε αυτό το οποίο εγώ δεν θα το ζήσω, γιατί για πρώτη φορά.
1: Εσύ θα είσαι εκτός.
0: Μετά από 8 χρόνια που κάνω αυτό το επάγγελμα, από τα πρώτα εγγένεια της έκθεσης ήταν το Σεπτέμβριο του 1989. Από το 88 είμαι στο επάγγελμα. Λοιπόν, 89 ήταν τα πρώτα εγγένεια της έκθεσης. Λοιπόν, 37 χρόνια λοιπόν, στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως, δεν έλειψα από καμία διεθνή έκθεση. Θα λείψω φέτος, αλλά ο λόγος είναι ιερός.
1: Ο λόγος είναι ιερός. Γι' αυτό και πολύ καλός.
0: Γι' αυτό ξεκινάμε σήμερα μαζί. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη θα συνεχίσεις εσύ μόνη σου.
1: Και την άλλη Τετάρτη θα εμφανιστείς.
0: Θα ξαναεμφανιστώ εγώ, αλλά για λόγους ιερού.
1: Δεν χρειάζεται. Καλώς.
0: Θα είμαι εκτός Θεσσαλονίκης για σοβαρό οικογενειακό λόγο. Ευχάριστο. Λοιπόν, οπότε. Θα έλεγα ότι πρέπει επιτέλους, γιατί ξεκινάει μια μεγάλη κουβέντα σε πολλά σε αυτή την πόλη, να ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα για το αν η έκθεση πρέπει να γίνεται έτσι όπως γίνεται. Διότι η λογική λέει ότι ένα μεγάλο εκθεσιακό γεγονός πρέπει να αποκόπτεται από την πολιτική αξιολόγηση και την πολιτική χρειά που δίνεται σε κάθε έκθεση κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρονιά.
0: Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε ο εκάστοτε πρωθυπουργός, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται
1: όποιος
0: λέγεται, όπως λέγεται, θα μπορούσε να έρχεται σε αυτό το μεγάλο γεγονός, κανένας δεν το αφισβητεί, που δίνει στην πόλη χρήμα, δίνει ΑΕΠ στη χώρα, όσο δίνει ΑΕΠ στη χώρα. Δουλεύουν οι επιχειρήσεις, δουλεύει η εστίαση, δουλεύουν τα ξενοδοχεία, δουλεύει ο κόσμος την περίοδο το δεκαήμερο, η αγορά δηλαδή. Να είναι ένα γεγονός οικονομικό.
1: Ναι.
0: Να έρχεται ο Πρωθυπουργός να κάνει τα εγγένεια και να φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Όπως πηγαίνει παντοσκάρι ο οποιοδήποτε Πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε οικονομικό γεγονός σε οποιαδήποτε
1: εδώ
0: χώρα της Ευρώπης.
1: Μονοπολείται το ενδιαφέρον.
0: Γιατί να έρχεται ο Μητσοτάκης από την Παρασκευή.
1: Κάθε.
0: Να έρχεται μια εβδομάδα πριν, να κάνει εγγένεια μετρό. Να τρέχουν τώρα οι βουλευτές και οι υπουργοί όλη την εβδομάδα να μας πείσουν τι. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε πολίτες ενεργοί, δεν ξέρουμε τι. Θα πιστούμε δηλαδή από αυτά που θα μας πούνε. Έχουν την ψευδέστηση ότι θα μας πείσουν από αυτά που θα μας πούνε, ότι η προπαγάνδα δηλαδή θα περάσει στον κόσμο. Θα μας πούνε δηλαδή ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και εμείς θα το πιστέψουμε ότι υπάρχει ακρίβεια.
1: Ότι δεν υπάρχει ακρίβεια.
0: Και σε τελική ανάλυση, εγώ το ρόλο της Θεσσαλονίκης δεν τον θέλω να έχει ρόλο πρωτεύοντα η Θεσσαλονίκη
1: κάθε
0: μια φορά
1: το χρόνο.
0: Μια φορά το χρόνο. Εγώ το θέλω στην πράξη. Πιστεύετε στη Θεσσαλονίκη, δώσετε τις 5 υπουργεία.
1: Άντε.
0: Με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Άντε.
0: 5 υπουργεία. Αν όχι 5, 3 υπουργεία.
1: Ας είναι και 2.
0: 3 υπουργεία. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Να αποκεντρωθεί το πράγμα. Να βγαίνουν ειδήσεις από εδώ. Λοιπόν, τα πάντα γίνονται στην Αθήνα και έρχονται τώρα όλο αυτό το πράγμα, ας το πούμε, από Αθήνα.
1: Οι
0: υπουργοί, οι υφυπουργοί. Και δεν είναι μόνο οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που καλώς έρχονται. Εντάξει, υπουργός είναι, θα έρθει. Είναι και οι παρατρεχάμενοι. Είναι και οι παρατρεχάμενοι. Οι σύμβουλοι, οι παρασύμβουλοι, τα γραφεία τύπου, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι.
1: 32 αυτοκίνητα στη Δυτική. Δεν είναι στη Συνοδεία.
0: Τι 32 αυτοκίνητα.
1: 32 αυτοκίνητα από πίσω.
0: 532 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. 32.
1: Όχι, γιατί.
0: Διότι ο κάθε σύμβουλος και ο κάθε σύμβολος του συμβούλου και ο κάθε πρόεδρος του οργανισμού έχει το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο.
1: Σωστό, σωστό. 532.
0: Πάνε με μέτρηση αυτοκίνητα, αν είσαι εδώ, που θα είσαι εδώ το
1: θα
0: Σάββατο.
1: Ναι.
0: Κάνει μια καλή δημοσιογραφική δουλειά με τη διαπίστευση. Μπε στο βελίδιο και άρχισε να μετρά υπηρεσιακά αυτοκίνητα πέριξ και μέσα στο πάνελ του βελίδιου.
1: Άσε με, Βασίλη, τώρα.
0: Και αυτοκινητάρες, έτσι. Και αυτοκινητάρες, όχι αστεία πράγματα. Και να έρχονται και να τους πληρώνουμε όλους αυτούς εμείς. Γιατί δεν θα έρθει, είναι, θα έρχονται για τριήμερο στην ερωτική Θεσσαλονίκη. 100 χρόνια τώρα το ακούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι μόνο οι υπουργοί και οι βουλευτές, είναι και οι συνδικαλιστές.
1: Ναι.
0: Και οι συνδικαλιστές έρχονται για να κάνουν τον παραδοσιακό. Την
1: παραδοσιακή
0: συνδικαλιστική πορεία. Λες και πρέπει να γίνει πορεία στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έρχονται οι άλλοι, ας το πούμε, και οι συνδικαλοπατέρες, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Με πληρωμένο το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, περνούν καλά, κάνουν και το συνδικαλιστικό τους καθήκον, κάνουν την πορεία τους, ας το πούμε. Στα παλιά τους τα παπούτσια, αν η αγορά της πόλης στενάζει.
1: Ακριβώς.
0: Και ένα Σάββατο έχουν να δουλέψουν και δεν δουλεύουν τίποτα και κλείνουν τα πάντα από το πρωί. Λοιπόν, και έχουμε αυτό το και, θέαμα,
1: και έχουμε
0: το απαράδεκτο.
1: Και το ποίημα της πρωτεύουσας των Βαλκανίων και μια χαρά. Περνάμε
0: ναι,
1: και το
0: ναι, ναι, ναι, βέβαια,
1: πρωτεύουσα
0: βέβαια,
1: των Βαλκανίων
0: βέβαια.
1: Με βλέμμα το 2030.
0: Για να επανέλθω στο πολιτικό σκηνικό, γιατί έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή στην πρώτη ώρα, έτσι θα τη συνεχίσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι τίποτα δεν άλλαξε σε σχέση με αυτά που είπαμε κάνοντας την τελευταία εκπομπή πρώτων καλοκαιρινών μας διακοπών. Το πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι αμετάβλητο. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα, το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα, η Ελληνική Λύση είναι τέταρτο κόμμα. Και μετά δίνουν μάχη τα υπόλοιπα κόμματα, το ΚΚΕ θα είναι στην επόμενη Βουλή και τα υπόλοιπα κόμματα δίνουν μάχη για να μπουν στη Βουλή. Ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τι θα κάνει. Μάλιστα δέχτηκε την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε τόσα χρόνια ότι δεν θα πω κακιά κουβέντα για τον Αντώνη Σαμαρά. Την έγραψε την κακιά κουβέντα.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Ναι, έκανε ανάρτηση που περνάει γενέες 14 στον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά και μιας και μιλάμε για Άδωνη Γεωργιάδη, αύριο, αν όλα πάνε καλά,
1: θα έχουμε
0: τον Υπουργό
1: Υγείας.
0: Οπότε θα έχει ενδιαφέρον η αυριανή εκπομπή να την ακούσετε. Άδωνη Γεωργιάδη στον FM 100. Πάμε τώρα σε ένα θέμα στο οποίο ήδη ακούσαμε την απεγνωσμένη φωνή της εκτινοτρόφου
1: στη Λέσβο.
0: Εκεί όπου έχουμε πάνω από 80.000 θανατώσεις ζώων, και να καλημερίσω στην εκπομπή τον κύριο Αντώνη Γαβρέλα, πρόεδρο του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενού Τομέα. Κύριε Γαβρέλα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας από Μυτιλήνη.
0: Από Μυτιλήνη, λοιπόν. Καταρχάς, έχετε τουρισμό αυτές τις μέρες ή οι τουρίστες μειώθηκαν?
2: Τώρα ο τουρισμός, τέλος, μετά τις Παναγίες που πιάνει και αδειάζει το νησί, μέχρι τέλος τώρα αυτές τις μέρες θα έχει σχεδόν αδειάσει.
0: Τα έχει σχεδόν αδειάσει. Πώς πήγε η τουριστική σεζόν?
2: Μα,
0: έτσι και
2: εγώ
0: έτσι.
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, καλοκαίρι δεν κατάλαβα, αλλά από ό,τι ακούω και τα μαγαζιά, αυτό δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε καλά. Για σας ήταν ένα δραματικό καλοκαίρι για τους κτηνοτρόφους του νησιού. Εξηγήστε μας τους λόγους.
2: Όχι μόνο το καλοκαίρι, ούτε Πάσχα καταλάβαμε, ούτε καλοκαίρι.
0: Ναι, είστε...
2: αυτό που γίνεται εδώ στο νησί μας είναι χωρίς προηγούμενο. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο απόλυτο μηδέν, μήπως υπό το μηδέν. Παρόλο που μας έχουν, είχαμε μια ενημέρωση από το Υπουργείο, από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, με κτηνιάτρους που είχαμε επαφή, που μας συστήναν να πάμε σε εμβολιασμό, αλλά επειδή είναι δύσκολο στην εφαρμογή του, γι' αυτό το αποφεύγουνε. Εμείς προτείνουμε με όλες τις προσπάθειες που να σώσουμε το ζωικό κεφάλαιο, θα καταβάλουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι εξαγριωμένος, γιατί μπαίνουμε στην περίοδο που τα ζώα είναι έγκυα και σε ένα μήνα θα ξεκινήσουν να γεννάνε. Έχουμε από το Πάσχα άσφαχτα αρνιά και πρόβατα και μένουν μέσα στα κουπάρια, τα οποία τα σιτίζουμε, υποσιτίζονται βασικά. Όσοι δεν έχουν λεφτά δεν μπορούν να τα ταΐσουν. Έχουμε έρθει οικονομικό αδιέξοδο, δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ στον κτηνοτρόφο για να πει σας για στήριξη, για ζωοτροφές που λέγανε. Δεν έχουμε καμία στήριξη. Αυτό που είδατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει ανεβεί σε όλα τα site είναι μια πρόγευση για το τι θα παρακολουθήσει. Αν θέλουν να συνδράμουν και το Πανεπιστήμιο, έχουμε και Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη και στην Καρδίτσα, να μπουν εδώ να συνδράμουν όλες τις δυνάμεις. Δεν αντέχουμε άλλο. Θα γίνει κακό. Εμείς τους έχουμε προειδοποιήσει όλους. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τους θερμό παρακαλούμε να πέσουν εδώ. Δεν έχουν φτηνιά, τους λένε να στείλουν εδώ, από τον ΕΛΓΑ. Και εμείς τους πληρώνουμε όμως. Από το ΕΛΓΑ τι γίνεται. Έχουν 80 φτηνιά τους και λένε δεν μπορούμε να διαθέσουμε. Ακούγα τον Πρωτοψάλτη χθες, λέει δεν μπορούμε να διαθέσουμε άλλους φτηνιά τους στο νησί. Γιατί πού διαθέσανε. Πότε. Στρατιωτικούς φτηνιά τους στέλνουν για να καλύψουν. Και ο ΕΛΓΑ δίμετρα. Εδώ η περιφέρεια μου έχει μόνο 7-8 φτηνιά τους στο πεδίο. Για να τα απεξέλθουν και στο πεδίο να είναι έξω και γραφειοκρατικά. Είναι όλα υποστηλεχωμένα, είναι όλα στον αέρα. Πόσο να τους προειδοποιήσουμε άλλο. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια περίοδο που πρέπει να επενδύσουμε πολλά λεφτά για να τους κάνουμε εμβόλια τα πρόβατα που είναι γκαστρωμένα τώρα και πρέπει να θα γεννήσουν σε λίγο καιρό και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ούτε ζωοτροφές βάλει κανένας μέσα από δίκες, ούτε τίποτα. Θα πάμε να το πάρουμε το χειμώνα μαύρο για μαύρο χαβιάρι όλες ζωοτροφές. Δεν ακούει κανένας στο Υπουργείο, κανένας.
0: Ο υπουργός τι σας λέει ο κύριος Σκηνάς?
2: Ο Σκηνάς δεν ασχολείται καθόλου με εμάς.
0: Α, καθόλου, έτσι, τίποτα.
2: Καθόλου, καθόλου. Το έχει αφήσει μόνο στον υφυπουργό, στον Καβαδά, το οποίο δεν μπορεί να κάνει και εκείνος πολλά στο χέρι του υπουργού. Δεν έχει έρθει ούτε μια φορά ένας εδώ, έχει έρθει ο Καβαδάς, μια-δυο φορές. Ο άνθρωπος θέλει, εγώ πιστεύω ότι έχει όλη την καλή διάθεση, αλλά είναι άσχετος. Άσχετος είναι.
0: Όταν λέτε άσχετος, δηλαδή πώς είναι, υφυπουργός και άσχετος? Δεν ξέρει το θέμα, δηλαδή δεν μπορεί να το λύσει το θέμα επειδή δεν το ξέρει.
2: Δεν μπορεί να το λύσει. Δεν μπορεί να το λύσει. Ακούνε εκεί τους γενικούς διευθυντές που έχουν στο Υπουργείο. Ακούνε μια συγκεκριμένη γραμμή και τίποτα άλλο.
1: Μήπως κάποιοι, κύριε Γαβρέλα... Κύριε Καβρέλα, συνάδελφοί σας μέσα σε αυτήν την επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ακούστηκε και το ότι μήπως τελικά γίνεται εσκεμμένο όλο αυτό και θέλει δυνάμεις ανώτερες θέλουν τον αφανισμό των αγροτικών της Μυτιλίνης.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εμείς πάντως δεν θα το επιτρέψουμε. Εδώ θα δώσουμε μάχη. Και όταν λέω μάχη, μάχη. Αυτό που σας ξανατολέω, αυτό που είδατε είναι μια πρόγευση. Στο τι θα το ακολουθήσει, για αν συνεχιστεί αυτό το μοντέλο διαχείρισης του αφόδης, είμαστε διατεθειμένοι, ήμασταν διατεθειμένοι και ακόμα και τώρα. Αλλά να αλλάξει, να μην σφαγιάζονται τα ζώα. Δεν είναι δυνατόν. Βλέπεις υγεία στα τα κοπάδια. Ένας συνάδελφος και φίλος μου ανέβασε χθες το βίντεο με τα πρόβατα που είναι για να τις ανατώσουν μεθαύριο την Παρασκευή. 500 πρόβατα. Και είναι όλα γκαστρωμένα και είναι για να γεννήσουν σε 1,5 μήνα. Υγιέστατα δεν βλέπεις το παραμικρό απάνω τους και θέλουν να τα σφαγιάζουν. Εδώ τίθεται και θέμα αμφισβήτησης του εργατηρίου.
0: Μιλάμε για πραγματική ζωοκτονία δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ζωοκτονία. Ζωοκτονία από πρόθεση είναι αυτό. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε για εκνηλάτηση ύστερα από 5,5 μήνες. Η εκνηλάτηση σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία να γίνει γρήγορα. Δεν είναι γρήγορα αυτό. Δεν είναι γρήγορα αυτό. Το μόνο είναι αργό θάνατος.
0: Κύριε Γαβρέλα, όταν λοιπόν αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο της Υπαίθρου και ιδιαίτερα της παραμυθόριας Υπαίθρου, της νησιώτικης περιοχής που είναι στα σύνορα, τέλος πάντων όλους τους συναδέλφους σας σε όλη την Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο σας αντιμετωπίζουν. Και επενδύουν, δηλαδή αν σταματήσει πλέον να παράγουμε έστω αυτά τα λίγα που παράγουμε, το μόνο που μπορούμε να έχουμε ως προσόν σαν χώρα είναι ο τουρισμός, δηλαδή να δίνουμε τα καταλήμματά μας, τα εστιατόρια μας να ταΐζουμε και να ποτίζουμε τους τουρίστες.
2: Ούτε τουρισμός δεν υπάρχει. Εμάς το νησί μας είναι, εδώ μάλλον η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όλοι, είναι παραγωνισμένη. Να φανταστείτε, υπήρχε μια μέρα είχαν 4.500 ταξιδιώτες να φύγουν και είχε ένα καράβι μόνο που παίρνει 1.000 άτομα. Είναι όλα αποδιοργανωμένα. Μας έχουνε του πεταματού. Θέλουν να φύγουμε να πάμε στην Τουρκία. Αυτό θέλουνε. Μας έχουν πουλημένους όμως ας το πούνε.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γαβρέλα. Την καλημέρα
2: επενδύσαμε,
0: μας.
2: Επενδύσαμε ένα... Αυτό θα πω και θα κλείσω. Επενδύσαμε όλοι σε σχέδια βελτίωσης. Με μειοστάσια, αρμεκτήρια. Τα έχουμε κάνει όλα όπως πρέπει. Με τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές και αυτή τη στιγμή μας δίνουνε.
1: Κύριε Καβρέλα, από εδώ και πέρα τι θα κάνετε? Θα κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις? Είπατε θα απαντήσετε σίγουρα, δυναμικά. Σίγουρα. Τι εννοείτε?
2: Σίγουρα. Οι κινητοποιήσεις είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να φύγουν κάποιοι από τις θέσεις τους. Είτε είναι διευθυντές της ιατρικής, είτε είναι περιφερειάρχες, δεν με νοιάζει. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για όλη την κατάσταση πρέπει να φύγουν από τη θέση τους. Είναι όλοι υπεύθυνοι και πρέπει να λογοδοτήσουν.
0: Ευχαριστούμε και πάλι την καλημέρα μας. Καλή δύναμη και υπομονή ευχόμαστε. Και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Δύναμη και υπομονή. Υπομονή, διότι δεν θα βγει χρονιά για πολλούς κτηνοτρόφους στη Λέσβο. Είναι βέβαιο αυτό. Οι άνθρωποι υποφέρουν και θανατώνονται τα ζώα. Και καλή δύναμη για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν με άλλο τρόπο. Δεν ξέρω πώς. Είπε μια κουβέντα ο κύριος Γαβρέλα Σοφία. Λέει: τι θέλω να πάμε στην Τουρκία? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο θέμα που θέλω να θίξω είναι, δεν ξέρω αν είδες το βίντεο, είναι τρομερό το βίντεο, με 7 Τούρκους μοτοσυκλετιστές με την τουρκική σημαία, συγγνώμη, λοιπόν, να ξεκινούν από το κτίριο του παράνομου συλλόγου Τουρκική Νεολαία Κομωτινής. Είναι παράνομος ο σύλλογος αυτός. Θα πει Τουρκική Νεολαία Κομωτινής. Και λειτουργεί κανονικά, και δεν τους πειράζει κανένας πλέον. Στην Κομωτινή έγινε αυτό. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Στα συστημικά μέσα ενημέρωσης φυσικά δεν γίνεται καμία αναφορά. Λοιπόν, αλλά το βίντεο το βλέπω, το είδα στο διαδίκτυο στο διαδίκτυο με τα ίδια μου τα μάτια. Γιατί πλέον το διαδίκτυο είναι αυτό το οποίο σου κινεί τα νήματα.
1: Όχι, κινεί τα νήματα, σου δείχνει την πραγματικότητα.
0: Σου δείχνει και την πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις που την αποσιωπούν άλλοι. Λοιπόν, 7 λοιπόν Τούρκοι με τις μοτοσυκλέτες τους κάναν κυριολεκτικά απόβαση στην Κομωτινή και θα σας εξηγήσω γιατί είναι απόβαση αυτή. Με τις τουρκικές σημαίες λοιπόν διέσχισαν με θρασίτητα όλους τους δρόμους της πόλης και ένας εξ αυτών έκανε και χαιρετισμό και μαλλικό χαιρετισμό.
1: Α, ωραία.
0: Χαιρετισμό γκρίζου λύκου. Απαντώντας σε κάποιους οι οποίοι πήγαν να τον αποδοκιμάσουν, διότι σφαντάζουν να ζήσεις στην Κομωτινή και να βλέπεις, ας το πούμε, 7 μοτοσυκλετιστές και ο άλλος να σου κάνει να σε χαιρετάει, αλλά γκρίζω λύκο. Λοιπόν, και σε όλα αυτά κάποια στιγμή τους σταμάτησαν μετά από πολλή ώρα και αφού έγινε χαμό στην πόλη, άντρες της ασφάλειας τους πήγανε για διερεύνηση στοιχείων και τους άφησαν ελεύθερους. Μετά από 2 ώρες φύγανε σαν κύριοι, ας το πούμε, και αυτό που ήθελαν να κάνουν το κάνανε.
1: Ντάξει.
0: Και πραγματικά αναρωτιέμαι, ξέρουμε οι κυβερνώντες, αυτοί που κυβερνούν, αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου, έχουν αναλογιστεί που οδεύουμε?
1: Τώρα είναι ρητορικό το ερώτημά σου? Όχι.
0: Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στη Θράκη χρόνια τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, ας το πούμε, ποιες είναι οι απότερες φιλοδοξίες όλων των νέων Οθωμανών, όπως τους αποκαλούν. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ελληνική πολιτεία δεν κάνει απολύτως τίποτα για το ελληνικό στοιχείο και στη Θράκη και στην Ήπειρο γενικότερα. Ίσα ίσα που τους αγρότες τους λέει στην ουσία φύγετε. Και το είπε
1: λέει
0: ο κύριος Γαβρέλας πριν από λίγο.
1: Αυτό τους λέει.
0: Στη Λέσβο λέει: τι θέλετε, να πάμε στην Τουρκία?
1: Να πάτε. Αυτό τους λέει.
0: Προφανώς αυτό τους λέει.
1: Σήμερα έχει μία συνέντευξη ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς στη Μακεδονία.
0: Ναι, και τι λέει?
1: Όπου λέει ότι οι επιτίδιοι τελείωσαν.
0: Στη Μακεδονία της Κυριακής, προφανώς.
1: Στη Μακεδονία της Κυριακής. Με συγχωρείς.
0: Σήμερα στο Η Μακεδονία.
1: Ναι, συγγνώμη. Οι επιτίδιοι τελείωσαν. Τώρα είναι η σειρά των πραγματικών παραγωγών. Και θέτω εγώ ένα ερώτημα. Και λέω, ως απλός πολίτης, ότι αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αποκάλυπτε το πάρτι ανομίας στον ΟΠΚΕΠΕ, θα τα έλεγε αυτά ο κύριος Κινάς τώρα? Δηλαδή, ό,τι πάρτι έγινε. Η πραγματική παραγωγή, πού είναι η πραγματική παραγωγή? Ορίστε η πραγματική παραγωγή και ο κύριος Γαβρέλας ορίεται και μαζί με τον κύριο Γαβρέλα και άλλοι αγρότες πανελλαδικά. Τι κάνουν αυτοί οι παραγωγοί? Είναι απλήρωτοι και τους τρώνε τα κοπάδια τους. Αυτό είναι. Και ένα άλλο που ήθελα να πω, σε αντίθεση λοιπόν την ώρα που γίνονται όλα αυτά στην Ελλάδα, η Ισλανδία, είδες τι έγινε στην Ισλανδία για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Όχι, τι έγινε?
1: Νίκησε ο μπακαλιάρος, να το πω λαϊκά. Οι ψαράδες νίκησαν, είπαν όχι.
0: Και τι να μην
1: και
0: πούνε.
1: Τι θα πούνε, ναι.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό? Ότι όλοι αυτοί οι οποίοι, τα λεγόμενα κόμματα του δημοκρατικού τόξου σε όλη την Ευρώπη, σημαίνει αυτό και στην Ελλάδα, που κανένας δεν αμφισβητεί το δημοκρατικό τόξο και ορθώς υπάρχει δημοκρατικό τόξο για μένα. Από εκεί και πέρα δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει σε επίπεδο κοινωνιών είτε ευρωπαϊκών. Για να δεις τι θα γίνει στις εκλογές στη Γαλλία και στην Ιταλία και στη Γερμανία, στις επόμενες εκλογές στη Γερμανία. και πιπιλίζουν την ίδια καραμέλα περί δίθεν ακροδεξιάς, θέλοντας να πιστήλουν το μήνυμα ότι η ακροδεξιά ευθύνεται για αυτό το οποίο συμβαίνει. Ενώ δεν βλέπουν την πραγματικότητα, δηλαδή οι ευθύνες είναι σε όλους αυτούς οι οποίοι κυβερνούν την Ευρώπη και την κυβερνούν με έναν τρόπο που είναι τόσο λίγος που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να ζήσει σε μια τέτοια Ευρώπη και στρέφεται δημοκρατικός κόσμος σε κόμματα τα οποία είναι λαϊκίστικα, πατριωτικά κόμματα, εγώ δεν θα τα πω ακροδεξιά, που λένε όμως το αυτονόητο, αυτό το οποίο έπρεπε να μπλένε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Για τη μετανάστευση, για την οικονομία, για την κοινωνία, για τη woke agenda και για όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Και θα πάμε μετά στο θέμα των μειώσεων σε 1606.
0: Άρα από σήμερα θα έχουμε μειώσεις.
1: Έτσι.
0: Θα έχουμε μειώσεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μας τα πει ο κ. Απόστολος Δραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
1: Σε 1660 κωδικούς.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
8: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά, μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό, 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
10: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Μ' αρέσει ο τίτλος, Σοφία.
1: Ποιος
0: Εθνική
1: τίτλο?
0: Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών.
1: Εθνική Συμφωνία.
0: Αυτά τα βαρύγδουπα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα κατά την άποψή μου εντυπωσιακά, αλλά τόσο φτηνά επικοινωνιακά. Εδώ θέλει σεμνότητα και ταπεινότητα.
1: Η πολιτική έτσι είναι, Βασίλη, εντάξει. Έτσι είναι, η πολιτική επικοινωνία.
0: Μια πρωτοβουλία, okay. Σε απευθύνεσαι σε ένα κοινό το οποίο όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια, ζει με την ακρίβεια. Απευθύνεσαι σε ένα κοινό, το ελληνικό κοινό, που δεν μπορεί να ανασάνει. Μου έλεγε ένας φίλος, πήγε 5 μέρες διακοπές στους Παξούς, δεν έτρωγαν έξω, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν ελληνικό εστιατόριο, πανάκριβες οι τιμές, και τη βγάζανε με πιτόγυρα. 2 πιτόγυρα και 2 σόδες, ούτε καν κοκακόλες σόδες, 22 ευρώ. 9 ευρώ ο γύρος. 9 ευρώ ο γύρος στους Παξούς. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ήσαρα, τι να πας διακοπές στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: 5 στη Θεσσαλονίκη που επίσης είναι πανάκριβος, 9 στους Παξούς. Και ενώ συμβαίνει αυτό με την ακρίβεια, έγιναν πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, όλες απέτυχαν. Αντί σεμνά και ταπεινά να πούν, κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει, βάζουν τους βαρύδοπους τίτλους Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και μας λένε ότι από σήμερα θα έχουμε μειώσεις από 5 έως και 30% σε τρόφιμα.
1: Εντάξει, βέβαια, είπε ο Πρωθυπουργός, για να λέμε και το υπόλοιπο, ότι
0: ναι, να το πούμε.
1: Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι εντάξει, αυτό δεν λύνει το θέμα της ακρίβειας, απλά είναι ένα βοήθημα.
0: Τότε γιατί το βαφτίζει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών? Τι σημαίνει Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών?
1: Ότι κάνανε μια συνεννόηση με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, να γίνει μια συνεργασία.
0: Εγώ θέλω να μου πει τώρα ο καθήλυνα αρμόδιος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, από πότε ξεκινούν οι τιμές και ποια προϊόντα αφορούν? Και αν έχουμε όντως μειώσεις τιμών. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν να έχετε. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι κανονικά έπρεπε από σήμερα το πρωί που άνοιξαν τα σούπερ μάρκετ, 8 η ώρα, να ξεκινήσει αυτή η εθελοντική, το τονίζω εγώ, εθνική πρωτοβουλία που έγινε πριν από 2 μήνες υπό την αιγίδα του κύριου Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το οποίο είχαν πει τότε σε αυτή την εθελοντική εθνική συμφωνία είναι ότι αφορούσε μόνο προϊόντα επώνυμα και προϊόντα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, σήμερα δηλαδή, μετά από πολλά δημοσιεύματα και πολλές συνεντεύξεις οι οποίες έχουν δώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Διοικήτρια της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, είναι ότι σε αυτά η συμφωνία προστίθονται και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και προϊόντα σχολικά. Όχι ότι είναι κακό να προσθεθούν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή σχολικά είδη, αλλά αυτό δεν ήταν στη συμφωνία, το ένα. Το δεύτερο είναι, βρισκόμαστε τώρα μετά τις 11 η ώρα και ακόμα ούτε στην πλατφόρμα το πόσο κάνεις, παρά μόνο το ταμπελάκι είναι το σήματάκι αυτό που λέει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμής υπάρχει, ούτε κωδικούς γνωρίζει κανένας, ούτε ποιοι είναι οι κωδικοί αυτοί, απλά ακούμε νούμερα 1100, 750, 900, 1700, 1660, διάφορα νούμερα. Αλλά εμείς τους κωδικούς, τους καταναλωτές, σήμερα μέχρι τούτη την ώρα που μιλάμε, δεν τους γνωρίζουμε. Τώρα, εάν θα είναι οι μειώσεις, από πού θα είναι οι μειώσεις? Θα είναι από την αρχική τιμή των κωδικών οι μειώσεις? Θα είναι από την τιμή της προσφοράς που είχαν μέχρι σήμερα? Γιατί όπως γνωρίζετε, το 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ, τόσο των τροφίμων όσο και των ειδών πρώτης ανάγκης, είναι σε κυκλικά τον μήνα όλα τα προϊόντα ή σε προσφορά. Το 25% κάθε εβδομάδα, κάθε 15ήμερο, είναι σε τιμή προσφοράς. Αν δηλαδή θέλω να πω, τα μακαρόνια τα αγόραζα το Σάββατο 72 λεπτά και σήμερα τα αγοράσω 68 λεπτά, θα πω ναι, είναι μείωση. Αν όμως τα αγόρασα 62 το Σάββατο και σήμερα τα αγοράσω 72 το Σάββατο και σήμερα τα αγοράσω 73, δεν είναι μείωση, αντιθέτως είναι αύξηση.
0: Μισό λεπτό. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Ραυτόπουλε, ναι, να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσεις η κυρία Τσαγκάρη, η οποία τελείωσε όμως, δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Είναι η πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής κατά της ακρίβειας. Θα ενημερώσουμε σε λίγο τι είπε η κυρία Τσαγκάρη.
2: Διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή και υποκτήρια της αγοράς.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι.
0: Τέλος πάντων, δεν προλάβαμε τη δήλωσή της. Άρα λέτε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε όλα είναι στον αέρα. Σε λίγο μπορεί να έχουμε.
2: Ακριβώς, αφού έδωσε συνέντευξη τώρα λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη, επικοινωνιακά θα δώσουν και τους κωδικούς στη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Πιστεύω. Αν μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουν δοθεί κωδικοί, θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Η Σοφία ήδη το ψάχνει και περαιτέρω. Τώρα, θα μιλάμε για ουσιαστικές μειώσεις, έτσι όπως καταλαβαίνετε τις ανακοινώσεις, ή θα είναι μια ασπιρίνη σε όλο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το κοινό, το αγοραστικό κοινό.
2: Για να πω, θα μιλάμε για πραγματικές μειώσεις, θα πρέπει να γνωρίζω ποιοι είναι οι κωδικοί. Το ένα. Το δεύτερο, αν οι κωδικοί αυτοί είναι ταχυκίνητοι, δηλαδή είναι αυτοί που αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας. Τρίτον, εάν οι τιμές γίνονται, οι μειώσεις γίνονται στην αρχική τιμή ή στην τιμή την οποία διατίθεται στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια και στα ψυγεία. Τέταρτον, ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί που είναι σημαντικό, οι οποίοι συμμετέχουν στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία και το χρονικό διάστημα, λέει, ακούμε ότι μας λένε ότι θα είναι 2 μήνες, άλλοι μας λένε ότι θα είναι 4 μήνες. Και το θέμα είναι το μεγάλο, από πότε ξεκινάνε. Δηλαδή, σήμερα που μας μιλάνε για 1660 κωδικούς, σήμερα θα δούμε 1660 κωδικούς ή μηχανίες ανάλογα, άλλος θα το βάλει σήμερα, άλλος θα το βάλει στο τέλος Σεπτεμβρίου, άλλος θα το βάλει τον Οκτώβριο, άλλος θα το βάλει τον Νοέμβριο. Πρέπει να ξέρουμε και να μας δώσουν η κυρία Τσαγκάρη στην δημοσιότητα να δώσει τους κωδικούς και τις ημερομηνίες. Και το τελευταίο που είναι σημαντικό για εμάς τους καταναλωτές είναι θα αναγράφεται η τιμή.
1: Η προηγούμενη.
2: Δηλαδή εννοώ θα αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, την τιμή του Σαββάτου της προηγούμενης εβδομάδας για να ξέρουμε τώρα ότι έχει μειωθεί και πόσο έχει μειωθεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ραυτόπουλε. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και για τις περιβόητες μειώσεις που ακόμα δεν τις βλέπουμε. Αύριο είμαστε σε θέση να τα σχολιάσουμε λίγο πιο καλύτερα.
1: Θα τα κάνουμε πιο καλύτερα με άλλον εκπρόσωπο από καταναλωτικό φορέα.
0: Σου είπα στην αρχή της δεύτερης ώρας εκπομπής, αλλά δεν ολοκλήρωσα το σχόλιο μου, διότι έκανα κι εγώ έτσι παρεκτροπή σκέψης. Απορώ πως ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές Απρίλιο-Μάιο. Και γιατί το λέω αυτό? Είχα κάνει μια πρόβλεψη ότι οι εκλογές θα γίνουν φθινόπωρο. Mm-hmm. Επιμένω σε αυτή την πρόβλεψή μου. Παρά το γεγονός ότι όλα δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο-Μάιο. Όλοι, όποιον και να ρωτήσει, υπουργό, πολιτικό συντάκτη κτλ., λέει ο κύβος ερήφθη, η απόφαση ερήφθη, εκλογές θα γίνουν ή τον Απρίλιο πριν το Πάσχα. Ή μετά το Πάσχα, μετά το δεύτερο δεκαήμερο mm-hmm. του Μαΐου. Εκεί δεν έχει ακόμα κατασταλάξει η ακριβή ημερομηνία των εκλογών. Είτε Απρίλιο είτε Μάιο, είναι τέλος τετραετίας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί απορώ? Διότι έρχεται η είδηση σημερινή πάλι. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προχώρησαν σε επιθέσεις κατά στόχων των ΗΠΑ σε Κατάρ, Ιορδανία, μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Και καταλαβαίνουμε ότι και εκεί θα είναι μια νέα εβδομάδα αναταραχών και από ό,τι φαίνεται. Κλιμάκωση του πολέμου έχουμε στη Μέση Ανατολή mm-hmm. και όχι αποκλιμάκωση. Γι' αυτό και η τιμή του πετρελαίου διεθνώς είναι εκεί που είναι. Γι' αυτό και ετοιμάζεται να γίνεται το Έλα να δεις με τα αποθέματα, τα οποία είναι πολύ, δεν φτάνουν τα αποθέματα φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό θα έχουμε τρομερές ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο και στην ενέργεια και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τρομερές ανατιμήσεις το επόμενο τρίμηνο-τετράμηνο. Και απορώ πώς θα βγει ο κόσμος ένα χειμώνα. Έρχεται εδώ πέρα, θα έρθει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, θα δώσει αυτά τα οποία είναι να δώσει, αλλά θα ζήσει ένα εξάμηνο η κυβέρνηση όπου θα χρειαστεί με τα καύσιμα να συνεχίζουν να κάνουν πάρτι, τις τιμές ενέργειας να είναι οι υψηλότερες που θα έχουμε δει μέχρι τώρα, τις τιμές φυσικού αερίου να είναι στα ύψη και αυτές, την ακρίβεια να μην μπορεί να τη δαμάσει. Πώς θα πάει σε ένα εξεκλογές την άνοιξη του 27 σε μια οικονομία η οποία θα αντιμετωπίζει καθημερινά τις επιπτώσεις ενός πολέμου, ο οποίος όχι μόνο δεν τελειώνει, όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά κλιμακώνεται. Πραγματικά βάζω αυτό το ερώτημα. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, το λέω, το δηλώνω, αν ήθελα να έχω την όποιες ελπίδες έχω, θα είχα για αυτοδυναμία, γιατί πρώτο κόμμα, όποτε και να γίνουν εκλογές, θα είναι πρώτο κόμμα. Δεν ανατρέπεται αυτή η διαφορά. Λοιπόν, αλλά αν είχα τις όποιες ελπίδες για αυτοδυναμία, θα έκαναν εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Σου είπα, θεωρεί ότι.
0: Πρωτού ξεκινήσει ο χειμώνας. Πρώτες εκλογές Οκτώβριο και μετά Νοέμβριο. Διότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας, κατά την άποψή μου, της οκταετίας Μητσοτάκη.
1: Θεωρεί ότι θα ανατρέψει τη δυσαρέσκεια των πολιτών.
0: Πώς θα την ανατρέψει με πολεμικό σκηνικό. Και όχι μόνο, ο πόλεμος δεν κλιμακώνεται μόνο στη Μέση Ανατολή, κλιμακώνεται και στο Ουκρανικό.
1: Ναι,
0: όπου
1: σωστά.
0: Εκεί το τελευταίο μήνα έχουμε κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων. Δεν ξέρω. Πραγματικά αναρωτιέμαι.
1: Και μέσα σε όλα πάει. Δεν είπαμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε και αυτό τώρα. Είχαμε και αυτό τώρα.
0: Μεγάλο θέμα αυτό.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Καμπανάκι λέει
0: αύριο στην εκπομπή, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε.
1: Αύριο.
0: Για διάβασε τι λέει.
1: Λέει ιό του Δυτικού Νείλου, καμπανάκι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Δίνουν κάποιες συστάσεις οι ειδικοί και τα συμπτώματα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, καταγράφεται μεγαλύτερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών λόγω τη αυξημένη διέλευση αποδημητικών πτηνών που φέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αλλά καλύτερα να μας τα πει αύριο. Μήπως και μπορέσει να μας τα πει αύριο.
0: Ναι, να πούμε ότι δεν σχολιάσαμε καθόλου το ναυάγιο στην Κερίνια, όπου έχουμε 18 αγνοούμενους ανάμεσα τους παιδιά, και ερωτήματα για τα αίτια που προκάλεσαν το ναυάγιο του Καταμαρά στην Κερίνια, με 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς το πλοίο βρίσκεται σε βάθος άνω των 500 μέτρων. Μιλάμε για μια μεγάλη ναυτική τραγωδία, ανοιχτά το κατεχομένο στην Κερίνια. Επιβατικό πλοίο τύπου Καταμαράν ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, όπως είπαμε, 8 ανθρώπινες ψυχές, και να υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι, τουλάχιστον 18. Αυτά λοιπόν και για
1: κάτι
0: την
1: τελευταίο,
0: ναυτική
1: Βασίλη,
0: τραγωδία σημερινή.
1: Το οποίο εγώ, με συγχωρεί πάρα πολύ ο κύριος Κυρανάκης, αλλά δεν με καλύπτει ως πολίτη της Ελλάδας. Λέει ο κύριος Κυρανάκης.
0: Σημερινό είναι και αυτό.
1: Ναι, με 100% τηλεδιοίκηση από αυτή την εβδομάδα το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και λέει, τήρησα την υπόσχεση στους γονείς των 57 των τεμπών. Όχι, κύριε Κυρανάκη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Υπερβολική δήλωση.
1: Υπερβολική δήλωση, και δεν επιτρέπεται αυτή η δήλωση να γίνεται. Και να είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουμε τώρα 100% τηλεδιοίκηση, και ότι τηρούμε την υπόσχεση στους γονείς των 57 των τεμπών. Όχι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σοφία. Είπαμε πριν με τη Σοφία Δεξανδοπούλου, σχολιάσαμε τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, που ήταν ένα σοκ. Όταν το πληροφορήθηκα το Σάββατο το βράδυ, βρισκόμουν έξω. Μπήκα στο κινητό μου αμέσως. Είδα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Τόση ατυχία, μα τόση ατυχία. Στην πρώτη, στην ουσία, εμφάνισή του ως βασικός, ήταν η δεύτερη εμφάνισή του. Η πρώτη ήταν στο Super Cup της Γερμανίας, όπου έκανε εκπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο μήχρονο που τον έβαλε ο προπονητής του, και παραλίγο να κάνει την ανατροπή Dortmund με την Bayern. Έχασε στις λεπτομέρειες. Στο πρώτο παιχνίδι που αγωνίστηκε βασικός στην Bundesliga και έβαλε και γκολ, μετά από λίγα λεπτά τραυματίστηκε, και οι φόβοι δυστυχώς που είχαν εκφραστεί ότι πρόκειται για ρήξη χιαστού επιβεβαιώθηκαν. Κάτι που σημαίνει, Σάκη Γκίνα, ότι πόσους μήνες θα μείνει εκτός ο Ντέλιας. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στο Σάκη τον Γκίνα. Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν, Σάκη μου.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή σεζόν. Σημαίνει πάνω από 6 μήνες σίγουρα. Σημαίνει επί της ουσίας ότι χάνει τη σεζόν.
0: Χάνει τη σεζόν. Δηλαδή θα επανέλθει το Μάρτιο. Μάρτιο θα είναι στους τελευταίους μήνες και σε ένα προτάσμα απαιτητικό. Αν μπορέσει να σταθεί στα πόδια του αυτό το παλικάρι Μάρτιο και να ξανακάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, θα είναι ευχής έργων. Αλλά είναι μια σοκαριστική δήλωση, σοκαριστικό γεγονός, και προφανώς η ψυχολογία του Κωνσταντέλια δεν είναι και καλή μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν.
3: Ναι, πράγματι είναι ένα σοκ. Τώρα η Dortmund όλη έχει πέσει πάνω του. Μάλιστα υπάρχουν αλλεπάλληλα διαδοχικές αρτήσεις της Dortmund στις επίσημες σελίδες στα social media. Μια τελευταία πριν από λίγες ώρες, πάλι με για τον Κωνσταντέλια, είσαι παιχταράς και θα το αποδείξει ξανά, πάμε γερά Γιάννη. Φαίνεται ότι οι Γερμανοί έχουν επενδύσει πάνω του πάρα πολλά. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο αυτά, Βασίλη. Σου έλεγα προηγουμένως 6 μήνες τα παλιά, τώρα καθυστερούν λίγο περισσότερο. Αυτό ότι βάλει σύγχρονη αθλητιατρική, για να είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρχει υποτροπή, γιατί στους χιαστούς είναι πολύ πιθανή η υποτροπή μετά από μία επέμβαση. Άρα, επί της ουσίας, ο Κωνσταντέλιας θα αρχίσει τρέξιμο στους 3-4 μήνες, θα μπει στο γήπεδο στους 6, θα τελειώσει η σεζόν επί της ουσίας. Αν κάνει κάποιες εμφανίσεις για να πάρει και πάλι λίγο ρυθμό προς το τέλος σεζόν, επί της ουσίας υπολογίζεται για τη νέα χρονιά. Είναι ένα σοκ πραγματικά, αλλά τα δύσκολα είναι για τους μεγάλους. Ο Κωνσταντέλιας είναι
0: μεγάλος. Χαμένος από αυτή την υπόθεση δεν είναι μόνο ο ποδοσφαιριστής σε ψυχολογικό και αγωνιστικό επίπεδο και η Dortmund. Είναι χαμένος και ο ΠΑΟΚ, διότι τα 6 εκατομμύρια ευρώ που θα έπαιρνε σαν μπόνους από τη φετινή χρονιά, αν ο Κωνσταντέλιας που θα έπαιζε σίγουρα, αυτό έδειξαν τα πρώτα στοιχεία, θα μπαίνουν στο ταμείο της ΠΑΕ, μάλλον δεν θα μπουν. Οπότε το κόστος της μεταγραφής πέφτει στα 26 εκατομμύρια.
3: Ναι, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, Βασίλη, πώς καταμερίζονται αυτά τα μπόνους, αν ήταν όλα για την πρώτη χρονιά. ή εν πάση περιπτώσει κάτι διαφορετικό, αν κατανέμονταν και στα υπόλοιπα έτη. Σε κάθε περίπτωση όμως ισχύει αυτό που λες. Υπάρχει, θα υπάρχει μια οικονομική απώλεια, δεν ξέρουμε τι τάξη μεγέθους θα είναι αυτή, με τα μπόνους συμμετοχών που περιλαμβάνονται σε αυτά τα 6 εκατομμύρια τα έξτρα για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια, είναι και ο ΠΑΟΚ μαζί του, σήκωσαν τη φανέλα αυτές τις φάσεις του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πάμε τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ένα καλό πρόσωπο χθες, ήταν αρκετά καλός. Και το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα που βγαίνει από το χθεσινό παιχνίδι δεν είναι τόσο η νίκη επί του ατρωμή του, σημαντική νίκη. Είναι το ο Τάχα Άλλη, ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε καταπληκτική εμφάνιση και έδειξε ότι μπορεί να, να ελπίζει πολλά σε αυτόν η ομάδα.
3: Ναι, ήταν καταπληκτικός, φοβερός. Δεν το περίμενε κανείς. Τουλάχιστον εμείς
0: μηχανάκι.
3: Τον είχαμε. Ναι, απίστευτη ταχύτητα και πολύ υψηλή τεχνική κατάρτιση. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο γκολ είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Ήταν ακρογωνιαίος λίθος για την χθεσινή νίκη, μαζί με τον Μπέλκα βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Βασίλη, υπό την έννοια ότι ο Τάισον είναι 39 χρονών, εκεί στην αριστερή πλευρά. Δεν έχει κουράγια πολλά, δηλαδή δεν είναι για 90 λεπτά. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένας αντικαταστάτης και μάλιστα επάξιος, όπως είναι ο Άλλη. Γενικώς ήταν μια πολύ σημαντική νίκη χθες, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, λόγω των όσων είχαν προηγηθεί τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, ακολουθεί πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Όφη στις 14:00, ήταν δύο ώρα τώρα, στην Τούμπα την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη κύπελο, πρώτο παιχνίδι στην League Face του κυπέλου. Ναι, ωραίος αγώνας θα είναι, με δροσιά θα γίνει. Αγώνας. Αλλά δεν θα έχει πολύ κόσμο 14 που το όρισα.
3: Πολύ βράδυ, ναι, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί το όρισαν τόσο αργά.
0: Για τηλεοπτικούς λόγους. Για τηλεοπτικούς λόγους, γι' αυτό.
3: Τηλεοπτικοί λόγοι όμως, 14 είναι καθημερινή, ο κόσμος κοιμάται την άλλη μέρα. Δεν ξέρω, ας πούμε, κατά πόσο ήταν δόκιμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι η πρώτη αγωνιστική στιγμή για τον ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Όφη. Ο Άρης έχει από την πρώτη αγωνιστική.
0: Ο Άρης, πάμε στον Άρη. 2-2 και ο Άρης. Μεγάλη νίκη επί του Όφη με 2-1. Θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις. Διότι στο 2-0 έχασε πέναλτι ο Άρης και έχασε και ευκαιρίες. Ήταν πολύ καλύτερος από τον Όφη. Πάμε στο 2-2. Εσύ το έχεις πει. Είχες πει ότι ο Γρηγορίου φτιάχνει ομάδα και φαίνεται ότι ο Άρης έχει τη συνοχή που δεν την είχε άλλα χρόνια.
3: Ναι, ισχύει αυτό, Βασίλη, γιατί αυτό επιβάλλει το ποδόσφαιρο. Κάθε πράγμα έχει και την τέχνη του. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να κάνει 18 μεταγραφές κάθε καλοκαίρι. Φέτος δεν έγιναν από πλευρά Άρη. Έμεινε και ο ίδιος προπονητής. Άρα δείχνει μια καλύτερη εικόνα η ομάδα. Χθες νίκησε τον Όφη, που είναι πολύ φορμαρισμένο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και τον νίκησε καθαρά γιατί ο Όφη έβαλε τον γκολ μείωση στο σκορ στο 95 τη καθυστερήση. Που σημαίνει ότι απέναντι σε μια τόσο.

0: τόσο ανταγωνιστική ομάδα όπως ο Όφη, ο Άρης είχε αυτή την πολύ ωραία εικόνα χθες και κατάφερε να κερδίσει. Αυτό είναι ενθαρρυντικό μήνυμα για το μέλλον. Να δούμε τη συνέχεια. Τέλος για τον Ηρακλή να πούμε ότι.
1: Και ο Ηρακλής έφτασε κοντά στη Βρύση, δεν ήπια νερό, έχει πολλά.

0: σημαντικό για τον Ηρακλή, γιατί η μεγάλη του δύναμη είναι ο κόσμος του επί της ουσίας. Τώρα επανέρχεται μετά από 9 χρόνια στην Αλφα Εθνική. Φαίνεται ότι ο Ματζάρη κάνει δουλειά, γιατί ο Βόλος είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ο Βόλος έχασε μεγάλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ. Και ο Ηρακλής θα μπορούσε να κερδίσει. Μην ξεχνάμε ότι έπαιζε από το 54 με 10 παίκτες. Λόγω της απερίσκεψης και της ενέργειας του ΜΙΔ να πάει με τις τάπες χωρίς λόγο πάνω στον τερματοφύλακα του Βόλου, το Σκιαμπάνι. Άρα με ένα ημίχρονο, το σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες και χωρίς το Ματζάρη, ο οποίος επίσης είχε αποβληθεί στην ίδια φάση σχεδόν, στο ίδιο λεπτό, το να καταφέρει να πάρει μια ομάδα ισοπαλία από τον Βόλο, ο οποίος σοφάρισε με αφισβητούμενο γκολ, πρέπει να πούμε, Βασιλή. Δεν ξέρουμε αν πέρασε την μπάλα στο σούτ του Γκοζάλη στην γραμμή ή όχι, και στην απομάκρυνση με την κεφαλιά του Βούρου. Ο Τσιμεντερίδης αποφάσισε ότι πέρασε την μπάλα στην γραμμή. Κανείς όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι συνέβη. Άρα και η σοφάρισε του Βόλου προέρχεται από ένα αμφισβητούμενο γκολ. Γενικά ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Και να κλείσουμε με την έκπληξη. Στο 97 η μαχητική Κηφισιά κατάφερε να πάρει το βαθμό της οπαλής από την ΑΕΚ. Οι πρώτοι βαθμοί πετάχτηκαν από την ΑΕΚ. Δείγμα και αυτό μιας κατάστασης την οποία τη βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όποιος παίζει Τετάρτη Κυριακή, το είδαμε και στον Όφη, το είδαμε και με την ΑΕΚ από τις αρχές ακόμα, χάνει βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα με τον Παναθηναϊκό στο Λεβαδιακό. Μια ΑΕΚ η οποία ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων, και θα έλεγα ότι το χ είναι δικαιότατο αποτέλεσμα. Η Κηφισιά άξιζε αυτό το βαθμό.
0: Ναι, το παραδέχτηκε και ο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου, στη δηλώση του μετά το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε χωρίς επιφύλαξη, γιατί το έχει αποδείξει πράξη. Όλες οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο Champions League, και μάλιστα και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες από πολύ μεγάλα πρωταθλήματα, έχουν απώλειες στα δικά τους πρωταθλήματα. Άρα πρέπει να περιμένουμε ότι η ΑΕΚ θα έχει τέτοια στραβοπατήματα από τη στιγμή που θα συμμετέχει στη League Phase του Champions League, όπου οι εντάσεις και ο ρυθμός είναι ασύλληπτα, είναι ασύλληπτο το επίπεδό τους. Και νομίζω ότι την πρώτη γεύση την πήραμε τώρα, ακόμα με το καλημέρα, με το Χ απέναντι στην Κηφισιά. Δεν έχει σημασία που ήρθε στο τέλος το γκολ. Η Κηφισιά δικαιούνταν ένα γκολ, είχε και δοκάρι. Βέβαια η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για παράβαση των κανονισμών στο τέλος, καθώς ο Ζήνη δεν το επιτράπει και να μπει κατευθείαν στο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του. Έπρεπε να περιμένει ένα λεπτό, σε αντίθεση με τους νέους κανονισμούς που λένε ότι όταν έχει πάρει κίτρινη κάρτα ο παίκτης ο οποίος έχει μαρκάρει και έχει τραυματίσει τον αντίπαλό του, ο αντίπαλός του δεν χρειάζεται να μείνει αυτό το ένα λεπτό εκτός, μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Έπαιζαν 10 αντίον 10 και η ΑΕΚ εκεί είχε ένα τεράστιο κενό μεσοαμυντικό με αποτέλεσμα να έρθει η ισοφάριση που άξιζε.
1: Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή που επιστρέφει στην ώρα της, μάλλον μετατίθεται μια ώρα μετά, γιατί η ώρα της ήταν 5 με 6, γίνεται 6 με 7 από τις 12 το μεσημέρι που είχες κράτησε συντροφιά τους ακροατές και ακροατές του FM 100 το καλοκαίρι. Από σήμερα λοιπόν θα ακούτε Σάκη Γκίνα στις 6 το απόγευμα, 6 με 7, με συνεντεύξεις σε νέα, τα πάντα νέα της ημέρας, θεσινά, σημερινά, αυριανά, στην αθλητική εκπομπή του FM 100. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Και το Σάκη του Γίνα θα τον ακούτε φυσικά και καθημερινά στις 12 παρατέταρτο στη συζήτηση που έχουμε εδώ στο FM 100 μαζί. Και μιας και μιλάμε για νέο πρόγραμμα, από σήμερα το νέο πρόγραμμα του FM 100 στον αέρα. Σταδιακά θα επαδρώνεται ακόμα περισσότερο και θα έχουμε και περισσότερους συνεργάτες κατά τη διάρκεια και του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. 7 με 8 Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Ευδοξία Δένη στην πρωινή ενημέρωση. 8 με 10 από αύριο μαζί σας, κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης, ο οποίος επανέρχεται. 10 με 12 η Σοφία Ξανθοπούλου και ο Βασίλης Κοντογλουρίδης. 12 με 1 ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης, τον οποίο θα ακούσετε σε πολύ λίγο επιστροφή και του Λάζαρου στο μικρόφωνο του FM 100 με τον Blender του. 1 με 2 ο Πόλης ο Μαυρόπουλος, ο οποίος θα επιστρέψει 12 Σεπτεμβρίου με το καλό. 2 με 2.30 η ώρα ενημέρωσης η μεσημεριανή με τη Σοφία Ξανθοπούλου. 2.30 με 4 η Παλμύρα Σλάνογλου με την δική της εκπομπή. Και πραγματικά μια πολύ καλή εκπομπή την οποία πρέπει να ακούτε όλοι. 4 με 6 η Δέσποινα Αυγερίδου με τα όλα τα πολιτιστικά νέα της ημέρας. 6 με 7 Σάκης Γκίνας και αθλητική ενημέρωση. 7 με 9 Μέρη Λεριά με τη δική της εκπομπή. Και 9 με 10 η βραδινή ενημέρωση, από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η βραδινή ενημέρωση, το νέο μεγάλο δελτίο, βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, όπου θα ακούτε όλα τα νέα της ημέρας με τον Κωνσταντίνο Λουτσιούδη και τη Λίνα Πέτκου. Αυτά από εμάς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι συναρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν τη σχετική υπουργική απόφαση. Η επιδότηση διατηρείται στα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, όπως ίσχυε και τον Αύγουστο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το πετρέλαιο κίνησης κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο πανελλαδικά. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Όπως τόνισε ο Υπουργός, η Πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Στο Τελ Αβίβ υπογράφηκε σήμερα η Συμφωνία για την Ανάπτυξη του Νέου Αντιαεροπορικού Θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο ξενοδοχείο, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ η ομιλία του και θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Την ολοκλήρωση ενός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Sky. Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών από τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
1: Παρακαλώ.
2: Γυρίσατε.
1: Όχι.

Ρωτάει η λατρεμένη αξέχαστη Τζένι Καρέζη αν γυρίσαμε. Γυρίσαμε και ο αξέχαστος λατρεμένος Αλέκος Αλεξανδράκης της λέει όχι. Εμείς όμως λέμε ναι, γιατί είμαστε εδώ. Φυσικά η Αντάκα η περίφημη είναι από την ταινία Δεσποινής Διευθυντής.

Εντάξει, η συνάδελφός μου η Αλεξάνδρα η Μαρτίδου μας υποδέχθηκε προανήγγειλε ότι το Blender ξεκινάει σήμερα. Οπότε σας λέμε και εμείς πολύ πολύ καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον FM 100 και όπως λέμε πάντα, μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Το Blender στην πρίζα του FM 100, που FM 100 απαντά στα τηλέφωνα 231-0261-100, 285-106, πάλι με το λίμα 231-0. Πετάχτηκα μέχρι τα Νέα Ρόδα, τον τράβηξα από τη Χαλκιδική, τον έφερα εδώ, τον έσυρα, τον έβαλα στο στούδιο, ανέλαβε την κονσόλα και είναι καταπληκτικός μαζί μου ο αγαπημένος μου ο Γιώργος ο Μάγκος που ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστώ. Και στο μικρόφωνο μπορεί και να με θυμάστε. Στο Μάιο είχαμε σταματήσει τον Ιούνιο και είπαμε θα τα πούμε λίγο αργότερα. Το αργότερα ήρθε. Είμαι ο Λάζαρος Τονταρακίδης και σας λέω πολύ πολύ καλησπέρα. Καλή εβδομάδα και δεν τολμώ να σκεφτώ να πω σε κανέναν καλό χειμώνα. Μια χαρά καιρό έχει. Και να πω καλό από καλό καιρό σε αυτούς που φεύγουν σήμερα. Άκουγα για κίνηση που κάποιοι πάνε στην Καλκιδική, στην Πιερία, στην Καβάλα. Να περάσετε καλά, να προσέχετε και να γυρίσετε όλοι. Κάποιες συνήθειες δεν κόβονται, θα τα λέμε καθημερινά, γιατί 12 με 1 και θα έχουμε στη διάθεσή μας γύρω στα 56 λεπτά καθημερινά να λέμε αρκετά πράγματα, να ακούμε αρκετή μουσική, εμείς τη διαλέγουμε, αλλάξαμε και το χαλί μας, το ακούτε αυτό το μουσικό. Και για να μην ψάχνετε μέσα στο Σαζάμ ποιο κομμάτι είναι αυτό κτλ. Είναι ένα κομμάτι απίστευτο από ένα καταπληκτικό musical που παίχτηκε το 1969. Το Sweet Charity, The Aloof, και εμείς το κάναμε να παίζει με λούπα, για να το ακούτε συνέχεια. Σας θυμίζω αυτό που λέω πάντα σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, σε κάθε μέσο ενημέρωση που δούλευα, ποτέ, ποτέ, εδώ πέρα, δεν θα τα ακούσετε όλα. Θα ακούσετε ό,τι χωράει. Τα υπόλοιπα, Γιώργο. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά.

Να σας πω και ποιους θα φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Είπαμε να ασχοληθούμε καταρχήν με την τσέπη. Ξέρετε, με την τσέπη, εκεί που πονάμε δηλαδή. Και μην μου πείτε ότι έχετε βαθιές τσέπες, γιατί κάποιοι για να βγάλουν το μήνα φτάνουν τα χέρια μέχρι την κάλτσα, έτσι πως λένε. Πάντως, σήμερα 1660-1700 προϊόντα, 1770 κωδικοί έχουν χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με την Εθνική Συμφωνία που είχε ξεκινήσει, κρατήστε την ημερομηνία, 10 Ιουνίου και κατάφερε να επιτευχθεί και να γίνει πράξη την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, σήμερα δηλαδή 31 Αυγούστου. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησα και ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε στη συνέχεια μαζί του. Θα πεταχθούμε μέχρι την Αθήνα, τι είναι 510 χιλιόμετρα. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Ολεχουρίδης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ, του ΙΝΚΑ μάλλον, με συγχωρείτε, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών, και θα μας πει περισσότερα για το τι διαπίστωσε, να το πω έτσι, το πρώτο τετράωρο, τρίωρο που εφαρμόστηκε αυτή η διάταξη, και θα τη δούμε από εδώ και πέρα τουλάχιστον για ένα δίμηνο. Το νούμερο πάντως με τους κωδικούς μην το δέσετε και σε κορδόνι, γιατί. Από ό,τι ακούμε, τουλάχιστον έτσι λέει το ρεπορτάζ, θα πληθαίνουν οι κωδικοί, θα μπαίνουν και νέοι κωδικοί. Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Το άλλο ευτυχές γεγονός είναι ότι παρατείνεται αυτό το δεκάλεπτο στην επιδότηση των καυσίμων, που ξέρετε τα καύσιμα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Φυσικά είναι η αιτία ο πόλεμος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, και ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Όταν κάνει 2 ευρώ βενζίνη και το 1,20 είναι ο φόρος, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, αλλά όσο ανεβαίνει, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάντως ένα δεκάλεπτο θα διατηρηθεί, γιατί είχε λήξει, μόλις είχε λήξει. Ήταν αυτό που λέμε πολύ απλά, best before. Ή και λίγο μετά τις 12.30, εκεί στη 1:25 υπολογίζω, να συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή, τον Δημήτρη τον Καραϊτίδη, για να μιλήσουμε έτσι για νερά. Για νερά, όχι για ίδρυψη, άδερφη. Αυτό θα το κάνουμε την Τετάρτη. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο θέμα μπροστά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για νερά, για αυτά τα ήρεμα νερά, υποτίθεται, στο Αιγαίο, που τελικά θολώνουν σιγά-σιγά και φυσικά δεν έχουν καμιά σχέση με τα μελτέμια, αλλά με τα γέρη του αναθεωρητισμού που απέναντι άρχισε να φυσάει δυνατά το τελευταίο δίμηνο και κλιμακώνεται. Θα πούμε πολλά περισσότερα για τα ελληνοτουρκικά και βέβαια για τις εξελίξεις που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε ζωντανοί εκπομπή, κάνουμε, ξέρετε, πολύ καλά και ακούμε και πολύ μουσική, γιατί εμείς τη διαλέγουμε, γιατί η λίστα μας είναι handmade.

Έκανα και εγώ προχθές μια ανάρτηση, χθες μια ανάρτηση, δεν θυμάμαι, έχω μπερδευτεί κιόλα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, τέλος πάντων, ότι ξεκινάει το Blender και με συγκινήσατε, μου στείλατε πολλά μηνύματα, σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω να πω μερικές καλησπέρες, αλλά θα ξεκινήσω με την αγάπη μου, την κυρία Ιωάννα. Κύριε Ιωάννα, να τη χαίρεστε την Αλεξάνδρα. Και τον κύριο Στέλιο και τον Κώστα και όλους. Της το υποσχέθηκα χθες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο πως θα ξεκινήσω με την κυρία Ιωάννα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Γρηγόρη, στο Γιάννη, στο Μάριο, στη Δήμητρα, στην Εύη, στην Άννα, στον Ανδρέα, στο Γιώργη, στη Λίτσα, στον Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ πολύ και τη συνάδελφό μου την Αφροδίτη και τη Χαρά και τον Τέλη και τη Βάγια, τη Βιβλιόφιλη και τη Μαρία και τη Γιώτα και την Αθηνά και τον Βαγγέλη και τη Βέτα και τον Κωνσταντίνο και την Άννα, όλους, όλους, όλους. Και την Ανά που ακόμη είναι εδώ κοντά μας. Και τη Μαρία που συντονίστηκε και τον Αλέξη που γιόρταζε και τον Αλέκο, χρόνια πολλά. Και την Εύη, την αγαπημένη μου, την γραφίστρια. Και τη Μαρία από τους Φορτίσιμο και την Κάθια που σε λίγο καιρό θα την έχουμε επίσης κοντά μας. Και στον Ινοπαραγωγό, τον Λευτέρη που μερακλώνει με τη μαλαγουζιά του και τον ζηλεύω, τα χαιρετίσματά μου. Και τη Λία και τον Γιάννη και τη Στεφανία, σας ευχαριστώ θερμά. Και τη Μαρία στην Κοζάνη, την καθηγήτρια και την Ιωάννα, όλες και όλους. Και επίσης ευχαριστώ πολύ για την ευχές που λέτε για καλή σεζόν, καλή νέα αρχή. Εντάξει, μόλις στα 59 είμαστε, ρε παιδιά.

Ήταν συγκινητικό το ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ κέρδισαν βασικά τον Ατρόμητο εκεί στην έδρα του Ατρόμητου. Πολύ σημαντικό για εμάς που αγαπάμε το Δικέφαλο. Αλλά ήταν και συγκινητική η μπλούζα που κάλανε και ευχήθηκαν περαστικά στον Κωνσταντέλια. Στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τραυματίστηκε εκεί στη Γερμανία. Και από ό,τι δείχνουν όλα, από ό,τι φαίνεται από τις επίσημες ανακοινώσεις και τους φίλους της Ντόρτμουντ, φαίνεται ότι χάνει τη σεζόν. Από εμάς περαστικά ευχόμαστε τα καλύτερα και γρήγορα, γιατί είναι ταλέντο. Αυτά για τα ματιάσματα εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά, έτσι δεν είμαι κανένας οφθαλμίατρος, ούτε βλέπω και την ταινία «Η κερά μας η μαμή» και το ξεμάτιασμα και τα σκόρδα. Εντάξει. Μπάλα είναι αυτή και γύρισε άσχημα για το παλικάρι, το οποίο είναι ταλέντο, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Και όχι επειδή έφυγε, δεν το ξεχνάμε.

Αν κάνετε μια βουτιά στην ιστορία, θα συγκρατήσετε και εσείς, φαντάζομαι, δύο σημαντικές ημερομηνίες, δύο σημαντικά, πολύ σημαντικά γεγονότα, κατά τη γνώμη μου, που έγιναν σας σήμερα. Τα ξεχώρισα εγώ στις σημειώσεις μου και είπα να τα αφηγηθώ κοντά σας. Η βουτιά έγινε στην ιστοσελίδα σαν σήμερα.gr, που τα συγκεντρώνει όλα καθημερινά, και ξεχωρίζουμε κάποια, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, το 1922, η ελληνική και αρμενική συνοικία της Μήνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν τουρκικές αρχές της πόλης. Να μην ξεχνιόμαστε. Η 11η ιεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Το άλλο σημαντικό, το ότι ήμασταν στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος, δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και αυτό που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε, είναι ότι μια μέρα σαν σήμερα, το 1997, να κοντεύουν 30 χρόνια τώρα, 29, είχαμε μάθει το εξής, πως σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντόντι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται και ο σωματοφυλακός της. Τα θυμάστε όλοι, έτσι φαντάζομαι.

Τα ακούσατε νωρίτερα και στην εκπομπή του Βασίλη τον Κοντογουλίδη με τη Σοφία την Ξανθοπούλου επίσης, πως αυτή η εβδομάδα, το ξέρουμε πολύ καλά, με το που γυρίζουμε όλοι και ξεχνάμε το 15 Αύγουστο και τον 25 Αύγουστο και τον 30 Αύγουστο, μπαίνουμε στην εβδομάδα της ΔΕΘ. Ξέρετε, νομίζω αν έχουμε μετρήσει σωστά, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που έχουν ανακοινωθεί, νομίζω θα δούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη 42 υπουργούς. Πλάς όσους τους συνοδεύουν, πλάς, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Είναι η εβδομάδα της έκθεσης της ΔΕΘ, αλλά φέτος είναι διαφορετική, έτσι. Είναι η 90η χρονιά, είναι η 90η διοργάνωση μάλλον, τα λέμε καλύτερα, και με τα break του πολέμου. Φέτος τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, ελπίζω να πάμε καλά την Τετάρτη, να μιλήσουμε, θα έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΘ στο Blender. Δεν θα τον αλέσουμε, θα αλέσουμε τη φετινή διοργάνωση και θα μιλήσουμε για ανάπλαση. Αλλά τώρα τρέχει η ΔΕΘ, η οποία γενιάζεται Παρασκευή, Σάββατο, ξέρετε. Το διαφορετικό ποιο είναι φέτος? Το διαφορετικό είναι, είναι καθαρά προεκλογική, μην γελιόμαστε. Επειδή δεν προκηρύχθηκαν εκλογές, δεν σημαίνει ότι δεν προκηρύχθηκε η περίοδος.

0: Ξέρετε, αυτός που ακούει πρώτος τη μουσική, με διαφορά ελάχιστον μικρό δευτερολέπτο να μπορούσα να πω, είναι ο Γιώργος, ο Μάγκος, έτσι. Και όταν το βλέπω τον ίδιο να παίρνει το ρυθμό του τραγουδιού, ξέρετε, καμαρώνω δύο φορές. Ναι, αλλά η προεκλογική δεν σημαίνει ότι και όλοι μαζί, έτσι, εδώ στη Θεσσαλονίκη θα περάσουν, θα ακούσουμε προγράμματα, θα υπάρξουν κόντρες, σας το λέω έτσι πολύ απλά γιατί το βλέπουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά εδώ θα τα βάλουν κάτω στο τραπέζι και θα πούνε ότι θα κάνουμε αυτά και θα κοστίσουν τότε. Τόσο. Αυτά θα τα δούμε. Το παράδοξο της φετινής χρονιάς είναι ότι από σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης ο Τσίπρας ως πρόεδρος της Ελλάς, έτσι. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Ξεκινάει σήμερα συναντήσεις, φτιάχνει όλο το κλίμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει το πρόγραμμα. Λίγες μέρες δηλαδή πριν ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τα περιεχόμενα από αυτό που λέμε το καλάθι της ΔΕΘ. Το οποίο από ό,τι υπολογίζουμε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εκτός αν υπάρχει και κάποιο μέτρο έκπληξη, ελπίζω η έκπληξη να είναι πάντα θετική, έτσι. Πολλές φορές είναι και αρνητικές, αλλά φέτος δεν νομίζω να έχουμε αρνητικά. Θα ξεπεράσει το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στη συνέχεια, ξέρετε, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης γενικώς θα είμαστε στον αστερισμό της ΔΕΘ, αλλά της μιας ΔΕΘ προεκλογικής καθαρά. Πάντως, Γιώργο, 2,5 μήνες σας άφησα, μετρό βγάλατε από εδώ. Πάτε Καλαμαριά κατευθείαν, έτσι ξαναγυρίσετε. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, ρε παιδί μου. Τι να κατεβαίνεις, να παίρνεις το πεντάρι, το εξάρι, μια μετρό. Εντάξει, έχουμε μετρό. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρωθυπουργό που είπε ένα χρωστούμενο λιγότερο για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί με την παράδοση του μετρό, σύμφωνα με την ανάρτησή του χθες στα social media, είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο. Τώρα, άμα τον ανοίξουμε τον τραχανά, όπως λέμε πολύ απλά, και δούμε τι χρωστάμε στη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε πιο βουνό. Διάλεξε ένα βουνό. Το Χολομόντα, Χαλκιδικιώτης αμέσως. Εντάξει.
1: Αν ήξερα που πήγαινα να μπλέξω.
0: Μην με κοιτάτε σε το θάλαμο, ξέρετε, το Blender αλέθη μουσικά τα πάντα, όλα.

Τώρα δεν θέλω να σας βομβαρδίσω με αρνητικές ειδήσεις με το καλημέρα, με την πρώτη εκπομπή. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε και θα τα λέμε καθημερινά. Από πού να το πιάσω? Από τον ιό του Δυτικού Νείλου, να ακούσω, να σταματήσω στις δηλώσεις του κυρίου Μαγιορκίνη, του καθηγητή, που λέει ότι μετά την καταστροφή του Ντάνιελ κατέβηκαν πολλά φτηνά έντομα προς τα κάτω, προς την Αττική. Δεν θα μείνω σε αυτό. Θέλει προσοχή, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Τι να πω για τις πυρκαγιές, ημερολόγια καταστρώματος, καθημερινά τόσες. Δεν θέλω να σταματήσω σε αυτά. Θέλω μόνο να κρατήσω μια είδηση, γιατί είναι σημαντική και μη σας φαίνεται λίγο παράδοξα, αλλά κάντε τους συνειρμούς σας. Χθες ψήφιζαν οι Ισλανδοί αν θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Και τελικά είπαν όχι. Οι Ισλανδοί, έτσι θα ξαναλέω, χαμογελάει ο Γιώργος Μάνας. Ναι, ψήφισαν όχι. Ναι, αλλά προσέξτε λίγο. Η Ισλανδία έχει όμως ιδιαίτερους δεσμούς με την Ευρώπη. Και έχει να κάνει με την Αλία. Γιατί αυτό έχουμε, ρε παιδί μου. Το οποίο όμως επηρεάζει και εμάς. Και ξέρετε, η Αλία, ειδικά στο Αιγαίο, θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Γαρεντίδη, μας αγγίζουν όλα αυτά. Αυτά δεν τα προσπερνάμε, τα ξέρετε.

να παρκώ. Πάλι λέμε, έτσι. Και εσείς συντονισμένοι πάλι στο Blender, στον FM 100, στο δημοτικό ραδιόφωνο. Ξέχασα λίγο νωρίτερα να σας πω πως επίσης μπορείτε να στέλνετε προτάσεις, σκέψεις, επισημάσεις για θέματα να ψάξουμε, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων να κάνουμε, στο email μου, το οποίο είναι 3Laz67, γιατί έχω τρία παιδιά, είμαι το 67 και με λένε Λάζαρο, papaki@gmail.com. Και να στείλω τα χαιρετήματα και στα παιδιά μου, μαγκούνε διαδικτυακά. Και ευχαριστώ και την Αγγελίνα για το μήνυμα, και τη Χριστίνα και τον Ευάγγελο.

0: Είμαι σίγουρος πως ο Γιώργος ο Μάγκος, αν δεν αγαπούσε τόσο πολύ τον Νίκο, τον ήχο, και γι' αυτό το λόγο έγινε και ηχολήπτης, θα γινόταν μπούτσερ. Θα γινόταν κροπολής. Έτσι σφάζει το τραγούδι στον αέρα. Έτσι θα κάνουμε και τώρα για να πάμε να πούμε μια καλησπέρα. Και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι ο αγαπητός ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, ο Γιώργος Λεχουρίδης. Κύριε Λεχουρίδη, σας ευχαριστώ πολύ και κάνω πρεμιέρα με εσάς. Καλησπέρα.
1: Μπράβο, καλωρίζω λοιπόν. Εύχομαι καλότυχος και μεγάλες επιτυχίες.
0: Εμείς θέλουμε να τα λέμε για να μας ακούνε και να συμμετέχουν σε αυτό. Και τα θέματα που προσπαθούμε να βάλουμε στο Blender είναι αυτά που αφορούν όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό ζήτησα να μιλήσω με εσάς. Ο πρώτος μου καλεσμένος έχει να κάνει με αυτό που λέμε καταναλωτής, που σημαίνει αγορά, που σημαίνει χίλια δυο πράγματα. Αλλά η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, γιατί σήμερα έχουμε τους κωδικούς, έτσι, που εθνική συμφωνία. Βγήκατε στην αγορά εσείς καθόλου σήμερα, προλάβατε?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε.
1: Έκανα μια έρευνα αγοράς. Δυστυχώς δεν έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν τα ταμπελάκια, ενώ θα έπρεπε να έχουν μπει από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Για να είναι έτοιμα από σήμερα, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και ο λαλίστατος κύριος υπουργός.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς σε τρία σούπερ μάρκετ που πήγα δεν είδα αναρτήσεις με νέες τιμές.
0: Είναι μήπως, πρόεδρε, μήπως είναι σούπερ μάρκετ που δεν μπήκαν, ας πούμε, σε αυτή την εθνική συμφωνία? Δεν μπήκαν όλοι?
1: Όχι, έχουν μπει.
0: Έχουν μπει, είστε σίγουροι σε αυτό?
1: Ναι.
0: Και αυτές οι τιμές τώρα υπάρχουν στην εφαρμογή που λέει πόσο κάνει μόνο, δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, αυτές οι τιμές ακόμα δεν έχουν αναρτηθεί και δεν ξέρουμε πώς και τι θα γίνει, ούτε στο πόσο κάνει. Αν δεν δούμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Εγώ εκείνο που είδα, σας λέω ότι πήγα σε τρία σούπερ μάρκετ και δεν είχαν ταμπελάκια με αυτό μείωση τιμής. Από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Γιατί έχουν μειωμένο προσωπικό, γιατί δεν έχουν κόσμο, γιατί υπάρχουν άδειες. Και τέλος πάντων, δεν θέλουν να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για να είναι έτοιμοι,
0: ναι.
1: Αλλά η δέσμευση του Υπουργού δεν έπιασε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα με λίγα λόγια ξεκινάμε, ναι, με λάθος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, θα έχουμε τιμές πριν τη μείωση και τιμές μετά τη μείωση? Γιατί αν ήταν καθαρά αυτά τα οποία λένε, θα έπρεπε να έχουν και να λέει αναψυκτικά,
0: ναι,
1: η εξάδα 3,70 μείον 5%, 3,55, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δυνατόν να θυμάται 1.660-1.700 κωδικούς ο καταναλωτής, λέει κάποιος δημοσιογράφος, συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Μα αυτά που αγόραζε πριν μπορεί να τα συγκρίνει. Και αν δεν είναι μέσα στις επιλογές που αγόραζε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα κάνεις σύγκριση τιμών? Πώς θα ξέρετε αν είναι μειωμένες οι τιμές? Και πόσο είναι μειωμένες? Είναι 5%? Είναι 7%, είναι 10%.
0: Εγώ χθες πάντως, πρόεδρε, που έβλεπα κάποια ρεπορτάζ συναδέλφων, κυρίως σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε δελτία ειδήσεων, έλεγαν το εξής. Διορθώστε με αν κάτι, ίσως δεν αντιλήφθηκα σωστά. Λέει, η τιμή αγοράς, για παράδειγμα, το σούπερ μάρκετ περίπου 5%, μετά πηγαίνει συν 2% από το σούπερ μάρκετ, οπότε όλο μαζί 7%, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι μειώσεις. Κάπως έτσι θα κινηθούν. Άρα είναι θολή δηλαδή η εικόνα η προηγούμενη, να το πω έτσι.
1: Μα το ζήσαμε και κατά το παρελθόν, και το 2024 και το 2025 και το 2026 που ζούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, δεν είναι εθνική συμφωνία κυρίων. Είναι αποκλειστική συμφωνία πολυεθνικών και κυβέρνησης. Γιατί σε αυτό δεν συμμετέχουν όλες οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή έξω από το παιχνίδι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι ο Χασάπης, ο Μανάβης, λέει ένα συνάδελφό σας. Αυτοί οι οικειοθελώντες θα μπορούσαν να μπουν και να μειώσουν τις τιμές. Και τότε τι χρειάζεται η Εθνική Συμφωνία Κυρίων με τις μεγάλες αλυσίδες? Απλά θέλουν να καθοδηγήσουν τον κόσμο ξανά, μα ξανά στα σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε,
1: τρίτον,
0: κάτι άλλο.
1: Τρίτον,
0: συγχωρέστε με μόνο εδώ μια παρένθεση για να συνεχίσετε,
1: ναι,
0: τη σκέψη σας. Το ξέρετε πολύ καλά, μιλάμε χρόνια. Εγώ είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος. Ακόμη και 10 cents λέει να κερδίσει κάποιος, και 10 και 10 εκεί και 10. Είναι κάτι, είναι σημαντικό. Εδώ τώρα βλέπω ότι όχι μόνο δεν έχουμε δεδομένα, αλλά βλέπω μια δυσπιστία δική σας που εκφράζει τους καταναλωτές.
1: Εγώ πάντα είμαι δύσπιστος, παρόλο αισιόδοξο που είμαι.
0: Εννοείστε αισιόδοξο σαν άνθρωπο και το ξέρω αυτό.
1: Ναι, είμαι δυσπιστός με αυτά που βλέπω και αυτά που ακούω. Και τα λέω πρακτικά. Γιατί τα λέω πρακτικά? Διότι δεν με έχουν πείσει κατά το παρελθόν αυτού του είδους οι ίδιες προωθητικές ενέργειες, θα έλεγα εγώ, και όχι οι κανονικές μειώσεις τιμών. Δηλαδή, κύριο Θεοδωρακίδη,
0: ναι.
1: Μας λένε θα φτάσουν εκτόσεις μέχρι και 30%. Άρα αποδέχονται οι ίδιοι ότι με κλέβανε, σας έκλεβαν. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω?
0: Το ακούμε μεγάλη προσοχή και σας παρακολουθώ και το ξέρετε.
1: Δηλαδή, το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήταν 30% ακριβότερα τα προϊόντα, με έκλεβες?
0: Όχι, τώρα, κέρδισε δηλαδή περισσότερα. Αυτό, ας το πάρουμε έτσι με αυτή την αιγωνία.
1: Το θεωρώ εγώ.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κάτι ένα ακόμα θέλω να σας ρωτήσω πάνω, επειδή οι καταναλωτές δεν είναι μόνο στα σούπερ μάρκετ, είναι και στα καύσιμα και στην ενέργεια και τα λοιπά. Και θέλω και γι' αυτό μια σκέψη δική σας, επειδή εκφράζεται μια ομοσπονδία.
1: Κοιτάξτε, γενικά το είπε και σήμερα η κυρία Ζάγκα, ότι αυτό που λέω συνέχεια, δεν γίνεται να μην συμμετέχουν, γιατί στη διαμόρφωση των τιμών, κύρια και πρώτα είναι το ίδιο το κράτος με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, μετά είναι τα διηγηστήρια. Όταν κατηγορίες καυσίμων έχουν ξεπεράσει πλέον το 2 ευρώ και η τάση είναι πάλι αυξητική, παρόλο στις μειώσεις που μπορεί να έχουν οι διεθνείς τιμές του Brent, κάποιος σκροκερδεί. Και αυτά, κύρια και πρώτα, είναι η κυβέρνηση, είναι τα κρατικά ταμεία και τα διηγηστήρια. Λέει, βάλτε πλάτη, δηλαδή να βάλω εγώ πλάτη να καμπουριάσω και να κοκορεύεται η εκάστοτε κυβέρνηση εξαγγέλλοντας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης διάφορα επιδόματα και αυξήσεις. Και εκείνο το οποίο με στεναχωρεί ιδιαίτερα, όχι με βάση αυτό που στεναχώραγε τον Πρωθυπουργό και που τον...
0: Αναφέρεστε σε δήλωση δική του τον Ιούνιο,
1: ακριβώς,
0: φαντάζομαι.
1: Λυπάμαι και στεναχωριέμαι για την ακρίβεια στην αγορά. Δεν μου λέτε, εκεί όπου δεν υπάρχουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δηλαδή μιλάμε σε νησιωτικές περιοχές, στην Ίω, στη Σίκη, στη Φολέγαντρο, στα μικρά νησάκια, που δεν υπάρχουν μεγάλα σούπερ μάρκετ. Εκείνοι είναι ενός κατώτερου θεού άνθρωποι, δεν θα τύχουν τις μείωσεις των τιμών.
0: Κύριε Λεχουρίδη, κάτι επίσης που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί τρογόμουν, το είχαμε αστερίσκο στις σημειώσεις μου. Λέμε για αυτή την εθνική συμφωνία που την περιγράψατε και εσείς με έναν άλλο χαρακτηρισμό, τον κρατώ. Αυτά τα λέγαμε από τον Ιούνιο ακόμη, γιατί ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, είχε πει τότε βρισκόμαστε σε συζητήσεις κτλ. Το καταναλωτικό κίνημα ήταν μέσα σε όλα αυτά, σε αυτές τις συζητήσεις? Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Θα είστε μήπως εδώ αυτές τις μέρες, γιατί δεν θα ανεβείτε πάνω?
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Αν ανεβείτε, το στούντιο είναι φιλόξενο να σας δω από κοντά.
1: Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ανάλογα με τα οικονομικά, γιατί ξέρετε, η κάθε μετακίνηση τώρα με την ακρίβεια των καυσίμων δεν είναι και εύκολη.
0: Εδώ πρέπει να κάνετε συμφωνία με την τσέπη σας μετά, και εδώ δεν μπορώ να επισέλθω εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η συμφωνία κυρίων, αφήστε το, είναι στα λόγια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στην πραγματική αγορά και στην πραγματική οικονομία.
0: Κρατάω ότι ακόμη δεν έχουμε δει καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ.
1: Όλα αυτά είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα και τεχνάσματα του τάδε Θεοδωρικάκου, τίποτα περισσότερο.
0: Κύριε Πρόεδρε, το Blender είναι φιλόξενο να σας αλέσει σε εισαγωγικά φυσικά μια άλλη φορά πάλι. Να είστε γερός.
1: Να είστε καλά, γεια
0: σας. Να είστε γερός, γεια σας.
1: Καλή αρχή, γεια.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, ο Γιώργος Ολεχουρίτης. Οπότε καταλαβαίνετε, προσεγγίσαμε αυτό το θέμα με τα καρτελάκια, τις τιμές, τις μειώσεις, τα συμπεράσματα δικά σας. Ακούσατε τι είπε, αλλά εκφράζει και ένα κίνημα, μια ομοσπονδία. Αυτή είναι η αγαπημένη Αλέκα Κανελίδου που μας λέει το call me σε μια πολύ ωραία βερσιόν. Πάρτε τη τηλέφωνο όποτε θέλετε, στο 261-100 και στο 231-0285-106. Εμείς θα πάμε σε ένα break, κύριε Μάγκο, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Σε λίγο όμως θα είναι κοντά μας ο Δημήτρης Καραϊτίδης, ο πρέσβης επιτιμή. Θα πάμε στα θολά νερά και στα γαλάζια νερά του Αιγαίου.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Zip trip.
1: Πώς το λένε. Έχουμε 22 λεπτά μπροστά μας. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Είστε όλοι συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και είστε στην πρίζα του Blender. Μιλούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Γιώργο και του λέω θα έχουμε τον πρέσβη μαζί μας. Και λέει ο Γιώργος, θα έχει και σοκολατάκια, ξέρετε ποια μάρκα. Λέω όχι, θα μας πει άλλα πράγματα. Και θέλω να πω μια καλησπέρα και τον ευχαριστώ πολύ από καρδιάς και ξέρει πώς το εννοώ. Είναι μαζί μας ο πρέσβης Επιδημή, ο Δημήτρης Καρετής. Κύριε πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία μια συνομιλία μαζί σας. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και αντεύχομαι και σας λέω επίσης πως είναι η πρώτη εκπομπή, αυτό που σας είπα στο τηλέφωνο. Είπαμε να ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα.
2: Χαίρομαι πολύ και γι' αυτό.
1: Και δείχνουμε όμως και τη στόχευση των θεμάτων μας και νομίζω ότι. Αλλά τώρα η επικαιρότητα πολλές φορές μας προσπερνά και δεν ξέρω πού να την πιάσω, να σας πω την αλήθεια. Κάνει ένα κατεβατό με ερωτήσεις για το πού θα πάει η συζήτηση με τον Καραϊτίδη με όλα αυτά που συμβαίνουν και κυρίως δεν αναφέρομαι στο γενικότερο κάδρο στη Μέση Ανατολή. Θα πάμε και εκεί. Αλλά θα πάμε και λίγο σε αυτά που συμβαίνουν εδώ και μας αφορούν πολύ. Νομίζω αλλάζει σταδιακά η ατζέντα. Αποχαιρετάμε τα γαλάζια ήρεμα νερά και πάμε σε πιο θολά. Εδώ μπαίνουν ασπίδες. Ακούμε για νέες καταστάσεις, τις οποίες χωρίς να κινδυνολογώ, κύριε πρέσβη, φαντάζομαι δημιουργούν ένα προβληματισμό, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση.
2: Ναι. Γεγονός είναι ότι οι ανήσυχοι και ιδιαίτερα ενοχλητική κατά τον υπιότερο χαρακτηρισμό γειτονική μας χώρα, δηλαδή η Τουρκία, μας δημιουργεί συνεχώς θέματα. Θα ήταν ευχής έργο τα πράγματα να ήταν ηρεμότερα, αλλά η όλη τη στάση αποδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε μια ετοιμότητα.
1: Βάζει συνεχώς θέματα στην ατζέντα όμως, άσχετα αν δεν δημιουργείται αυτό που λέμε πολύ απλά, κύριε πρέσβη, το ένομο συμφέρον, δηλαδή κάποια νομική διαδικασία που να παίρνει άλλη υπόσταση. Αλλά συνεχώς εμπλουτίζεται επικίνδυνα η ατζέντα, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, έτσι είναι και αυτό ακριβώς συνιστά μια ιδιαίτερα επικίνδυνη τακτική. Διότι η συσσόρευση απαιτήσεων, διεκδικήσεων, αξιώσεων, οι πλήστες των οποίων είναι αντίθετες και με το διεθνές δίκαιο και εν πάση με περιπτώσει προσβάλλουν τα δικαιώματά μας, δημιουργεί μια ιδιαίτερα βεβαρημένη κατάσταση και προετοιμάζει και ένα υπέδαφος που είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει σε μεγάλη κρίση.
1: Η οποία μεγάλη κρίση, αν θέλετε να την περιγράψετε ή να τη σκεφτούμε στο μέλλον.
2: Ναι, θα την περιέγραφα ως μια περίοδο έντασης που θα συνεπάγεται και τον κίνδυνο θερμών επεισοδίων.
1: Μάλιστα. Βέβαια, όπως ξέρουμε πολύ καλά, το έχετε και πει και εσείς, όχι μόνο βέβαια στην εκπομπή μου και σε άλλες συνεντεύξεις σας έχω ακούσει, η Τουρκία δεν κάνει τίποτα πρόχειρα. Το σχεδιάζει και το προγραμματίζει.
2: Καθόλου,
1: έτσι δεν είναι, κύριε
2: Καραϊτίδη?
1: Εδώ ο σχεδιασμός της πού φαίνεται να οδηγεί, πέρα από αυτό που περιγράψατε εσείς, ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο? Πού είναι η κόκκινη γραμμή που σταματάει, δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κόκκινη γραμμή της, την οποία έχει θέσει από δεκαετιών και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, είναι η απόκτηση δικαιοδοσίας στο Μισό Αιγαίο. Και όχι μόνο αυτό, κατά παράβαση οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας, όπως είναι η Συμφωνία της Λοζάνης, που καθορίζει σαφώς την δικαιοδοσία και της μιας χώρας και της άλλης. Αλλά πέραν αυτού δεν θέλει απλώς δικαιοδοσία επί του θαλασσίου χώρου,
1: ναι,
2: πονηρά σκεπτωμένη. Θέλει κάποια στιγμή να θέσει και θέμα απόκτησης κυριαρχίας και επί των νησιών που θεωρεί ότι βρίσκονται στον προσδοκόμενο θαλάσσιο χώρο της.
1: Τώρα εδώ με τους θαλάσσιους χώρους,
2: εξού και το αίτημά της για τον αφοπλισμό των νησιών. Θέλει αφοπλισμένα για να μπορεί να τα καταλάβει ευκολότερα.
1: Είδαμε και αυτή τη μετακίνηση από την Κάρπαθο, τον Patriot προς τη Σούδα. Είδαμε και αυτά τα χωροταξικά, τα ειδικά, να το πω έτσι, που, αν θέλετε, με ένα περιβαλλοντικό μανδύα όλο αυτό ντύνεται έτσι τώρα το πράγμα. Αλλά αποκόπτει.
2: Φυσικά. Μα είναι σαφής ποιος είναι ο ουσιαστικός στόχος αυτών των κινήσεων. Και ο ουσιαστικός στόχος και σκοπός είναι ακριβώς η δημιουργία τετελεσμένων, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αυτά δεν είναι νόμιμα, ώστε να δημιουργεί αφενός μεν να δημιουργεί έναν πίνακα αξιώσεων εις βάρος μας, και αν και όταν κάποτε φτάσουμε σε κάποια συνεννόηση και σε έναρξη συνομιλιών, να μας λέει ότι εγώ, κύριε, στην ατζέντα μου έχω 25 θέματα. Σε ένδειξη ενδεχομένως διαλεκτικότητος και καλής διαθέσεως, από τα 25 σας καλώ να συζητήσουμε τα 10 ή τα 15. Αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι ενισχύει η μελλοντική της θέση για την περίπτωση διαπραγματεύσεων ουσίας, παρότι εμείς δεν θα δεχθούμε ποτέ να συζητήσουμε τέτοια θέματα,
1: ναι,
2: και επιπλέον για να δημιουργεί και εντυπώσεις στη διεθνή κοινή γνώμη και στις άλλες χώρες, ότι εγώ ως Τουρκία επί χρόνια θέτω τα θέματα αυτά, και επομένως μην μου ζητήσετε να αλλάξω γραμμή, διότι είναι θέματα που σχετίζονται με το εθνικό μου συμφέρον, βασίζονται σε αποφάσεις των νομοθετικών μου οργάνων.
1: Βέβαια, τα πέρασε από την Εθνοσυνέλευση όλα.
2: Βέβαια,
1: τα πέρασε. Και την Γαλάζια Πατρίδα και το χωροταξικό.
2: Δεν μπορώ να υποχωρήσω. Ναι. Ενισχύει σταθερά τη θέση της.
1: Ωραία.
2: Και αποβλέπει τη δημιουργία εντυπώσεων. Θα προσέδεται και έναν άλλο λόγο. Ενδεχομένως να αποβλέπει και στη δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας, ρευστότητας, αστάθειας και στην ελληνική κοινή γνώμη. Ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι μικρό μέρος, ελάχιστο μέρος ακατατόπιστων Ελλήνων πολιτών θα μπορούσε να αισθανθεί κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά όμως, όταν έχεις μια γειτονική χώρα η οποία σε συνεχώς σε απειλεί, η οποία σου δείχνει με κάθε τρόπο ότι θεωρεί ότι είναι ισχυρότερη σε σχέση με σένα, και συνεχώς αυξάνει τις απαιτήσεις της, λογικό είναι ένα μέρος του πληθυσμού να έχει και μία αίσθηση ανησυχίας για το τι πρόκειται να συμβεί.
1: Ή τουλάχιστον αγωνίας, θα το λέγαμε έτσι, κύριε Πρέσβη. Κύριε Πρέσβη, αυτά θα κάνει η Τουρκία. Εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς
1: λέμε πάμε με το διεθνές δίκαιο και εκεί σταματάμε.
2: Εμείς πάμε με το διεθνές δίκαιο και ορθώς πάμε και με το διεθνές δίκαιο, εφόσον οι θέσεις μας είναι συμβατές με το νόμο αυτό, με το διεθνές δίκαιο. Αλλά βεβαίως έχει γίνει σαφές, όχι μόνο στη δική μας περίπτωση, αλλά και σε πολλές άλλες, ότι το περιπτώσεις γενέξεων μεταξύ κατών,
1: ναι,
2: ότι το διεθνές δίκαιο, επειδή στερείται μηχανισμού δυναμικής επιβολής του, δεν έχει στρατιωτικό βραχείο, δεν έχει μια διεθνή αστυνομία που, ναι, να μπορεί να το επιβάλλει, έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα. Η τήρηση του εξαρτάται από την καλή διάθεση και τον βαθμό πολιτισμού των μελών της διεθνούς κοινότητας. Υπάρχουν όμως πολλές χώρες, μία από αυτές που έχει και κορυφαία θέση είναι η Τουρκία, οι οποίες το διεθνές δίκαιο δεν το λαμβάνουν υπόψη τους και δεν το σέβονται.
1: Έτσι. Κύριε Πρέσβη,
2: εμείς καλά κάνουμε, ναι, και το επικαλούμεθα, αλλά αυτό δεν αρκεί.
1: Δεν αρκεί.
2: Ορθώς έχουμε συνειδητοποιήσει, έστω και με κάποια καθυστέρηση που ίσως οφείλεται και στην δεινή οικονομική κρίση που περάσαμε, ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια δύναμη αποτροπής. Αποτροπή σημαίνει να ενισχύσουμε την ένοπλη ισχύ μας σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι επαρκής για την άμυνα του εθνικού μας χώρου.
1: Την αμυντική μας θωράκιση που λέτε, αυτή που την έχουμε ενισχύσει τα τελευταία χρόνια και συνεχώς προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και σήμερα ακόμη, έτσι, κύριε Πρέσβη.
2: Και καλώς το πράττουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Και δίνουμε έτσι και ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά που νομίζω ότι το λαμβάνει. Και γι' αυτό άλλωστε και εκνευρίζεται κάθε φορά που διαπιστώνει ότι πραγματοποιούμε βήματα της ενίσχυσης της άμυνάς μας, ότι δεν θα είναι εύκολη τυχόν απονενοημένη προσπάθεια να μας επιβληθεί δυναμικά με πολεμικά μέσα.
1: Κύριε Πρέσβη, επειδή όλα αυτά...
2: Καλό είναι να υπάρξει και μια, ξέρετε, μεγάλη κοινή, να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στις αντιδράσεις μας και περισσότερο θάρρος. Είναι κάτι που το λέω με τρόπο μονότονο, αλλά το θεωρώ πολύ βασικό και θεμελιώδες. Και περισσότερο θάρρος στην αντίκρουση των κινήσεων της Τουρκίας. Δηλαδή, εμείς επί μεγάλο χρονικό διάστημα, επικαλούμενοι τη διακήρυξη των Αθηνών, αποφεύγαμε να οξύνουμε τους τόνους σε πράγματι προκλητικότατες τουρκικές κινήσεις, με το επιχείρημα ότι έτσι θα παραβιάζαμε την διακήρυξη των Αθηνών που απέβλεπε στην εξομάλυνση, στη δημιουργία μιας καλής ατμόσφαιρας. Ναι, αλλά ξέρετε, μια διακήρυξη που υπογράφεται από δύο τμήματα.
1: Εφαρμόζεται και από τους δύο, δεν εφαρμόζεται τον ένα.
2: Πρέπει να εφαρμόζεται από τους δύο. Όταν εφαρμόζεται μόνο από τον έναν, η άλλη πλευρά θεωρεί ότι ο συνεπής προς τη διακήρυξη κατέχεται από ένα αίσθημα φοβίας.
1: Είναι αυτό που λέει, έχετε ξαναπεί, κύριε Πρέσβη, ότι με ψυχραιμία τα προσεγγίζουμε, αλλά τελικά θέλει και περισσότερο θάρρος, να το πω έτσι. Αυτό,
2: ακριβώς, ουσιαστικά
1: αυτό βάλατε στη συζήτηση. Αυτό. Επειδή θα ήταν άδικο να μην σας ρωτήσω όμως, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο ή αυτά που σχεδιάζονται ή αυτά που ακούμε, αυτά που περιγράφουν και την ανησυχία που περιγράψατε για ένα μέρος τουλάχιστον του πληθυσμού.
2: Δεν είναι η τοπάθεια.
1: Όχι, καθόλου. Δεν το βάζω καθόλου έτσι, κύριε Πρέσβη. Απλώς όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το τι συμβαίνει και παραδίπλα, έτσι. Δηλαδή, το τι σημαίνει στη Μέση Ανατολή, το τι σημαίνει στην Ουκρανία, βλέπουμε ότι και με τους Κούρδους, τι έγινε με την Τουρκία. Όλα αυτά σας άφησαν κάποιο, να το πω έτσι πολύ ξέρα, κάποιο γραμμάριο αισιοδοξίας, γιατί μπορούμε να πάμε σε καλύτερες μέρες το επόμενο διάστημα. Γιατί και σήμερα ειδικά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην περιοχή.
2: Βεβαίως. Αντιθέτως, η διεθνής κατάσταση στην πολύ αυτή, στην ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής, με κορυφαία περίπτωση τη ρήξη, τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών αφενός και Ιράν αφετέρου, δημιουργούν μια διαρκή αστάθεια και μια κατάσταση ρευστότητας που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Διότι
1: αυτή δεν διανύουμε, τη βλέπετε αυτή να επιδεινώνεται το επόμενο διάστημα.
2: Όσο διαπιστώνομαι ότι η κρίση με το Ιράν δεν παρουσιάζει κάποια ουσιαστική, έστω και μικρή, έστω και προσωρινή βελτίωση, θα σας έλεγα ότι την βλέπω να επιδεινώνεται, διότι αφενός δεν πραγματοποιούνται οι στόχοι που είχε επικαλεστεί η Αμερική και το Ισραήλ όταν άρχισαν την ένοπλη τις επιχειρήσεις τους κατά του Ιράν. Αφετέρου προέκυψε και πρόσθετο θέμα, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Θέμα κρισιμότατο, γιατί αφορά τη διεθνή οικονομία.
1: Και έχουμε και εκλογές ενδιάμεσες, έτσι, αυτό νομίζω.
2: Έχουμε και εκλογές ενδιάμεσες.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ.
2: Έχουμε και επικράτηση των πλέον αδιαλάκτων στοιχείων στο Ιράν. Ναι. Αυτά όλα είναι κακές ενδείξεις και αποτελούν έναν συντελεστή σοβαρής ανησυχίας για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Και μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον έντασης, επίδειξης ισχύως και σκληρών κινήσεων στρατιωτικής υφής, χώρες όπως η Τουρκία που ρέπουν προς την παραβίαση της διεθνούς νομιμότητος, είναι πολύ πιθανόν ενδομήχως να ενθαρρύνονται, σκεπτόμενες ότι αφού υπάρχει τέτοια ρευστότητα διεθνώς, ίσως είναι πρόσφορο το έδαφος να κινηθούμε και εμείς κατά παράβαση των ισχυών των μέχρι τώρα κανόνων.
1: Άρα, όπως λένε στα Νέα Ρόδα, εδώ σε μια περιοχή, στην Αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος.
2: Ακριβώς.
1: Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς που είστε μαζί μας. Να είστε γερός. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε και θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία συζητήσεως.
1: Να είστε γερός, κύριε
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.

στο Blender. Προσπαθήσαμε μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουμε ένα zoom σε αυτά που αφορούν την συμπεριφορά της Τουρκίας, τη δική μας, τα παλιρροϊκά κύματα που δημιουργούνται φυσικά. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, δεν είμαστε κάπου μόνοι μας στις νήσους Σουαχίλη. Είμαστε εδώ κοντά όλοι μαζί, μια γειτονιά, ένας μαχαλάς, ας δανειστώ και μια ξένη έκκληση.

Επίσης είδαμε να δημοσιεύονται φωτογραφίες από τον βανδαλισμό του σε έναν από τους νέους 5 σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Είδαμε να βανδαλίζεται το επταπύργιο. Τι να πω, θα το πω έτσι πολύ καθαρά. Πονάει η ψυχή μας. Αλλά εδώ θα μου πείτε, σπάσανε καρέκλα που ήταν για τα άτομα με αναπηρία να μπαίνουν στην παραλία. Χαλάσαν παιδικές χαρές που αναμορφώθηκαν. Δηλαδή, από πού να το πιάσει τώρα αυτό? Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο ίχνος λογικής? Θα τα καταδικάζουμε κάθε φορά, θα τρέχουμε να τα ξαναφτιάχνουμε και ελπίζουμε τα υλικά να μην χρειάζονται στόκο, γιατί αυτό τον έχουν αρκετοί στο κεφάλι τους.

Αυτά, αυτά. Ο κύριος Μάγκος σιγά σιγά μου δείχνει την έξοδο, ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Μην αγχώνεστε, σε 23 ώρες πάλι μαζί θα είμαστε. Αυτό το τραγούδι το έβγαλε ο Βαν Μόρισον, γιατί μια μέρα σας σήμερα είναι η νηθιά γενέθλια του 1945 και γύρω στο 65, νομίζω το τραγούδι της πρώτη φορά, το Gloria, έτσι, το Gloria. Τότε ήταν με το συγκρότημα με τους Them. Μετά ακολούθησε σε όλο καριέρα, Ιρλανδός Ρόγερ, τον αγαπάμε. Και είπαμε με αυτό το Gloria, σαν ένα Glory που γυρίσαμε στα μικρόφωνα του Blender, του FM100, να με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε.

Γλώρια, Γλώρια, Γλώρια. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο τον Μάγκο που ρύθμισε τον ήχο. Τα πήγε μια χαρά και λέω να τον κρατήσουμε εδώ. Πάρουμε και αύριο. Θα δώσουμε τη σκητάλη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδος, στην Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Τα λέμε αύριο στις 12 μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται να είστε γεροί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων από την Χαλκιδική μέχρι και αυτή την ώρα, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, με κατεύθυνση φυσικά προς τη Θεσσαλονίκη. Στην κατηφόρα της Καρδίας έχουμε δύο τροχαία ατυχήματα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πάρα πολύ η κίνηση των αυτοκινήτων. Έχει πολλή κίνηση περιφερειακή από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Επίσης, πολλή κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή στην είσοδο της πόλης. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία και στην Τσιμισκή. Υπάρχει αυτοκίνητο, υπάρχει όγκος αυτοκινήτων, χωρίς για την ώρα τουλάχιστον να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Παρατείνεται για το Σεπτέμβριο η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι συναρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν τη σχετική υπουργική απόφαση. Η επιδότηση διατηρείται στα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, όπως ίσχυε για τον Αύγουστο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το πετρέλαιο κίνησης κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο πανελλαδικά. Με 1.740 προϊόντα, με μέση μείωση τιμών κατά 9,5%, ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Υπεγράφει νωρίτερα στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που σχεδιάζει η Ελλάδα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, καθώς και για μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Την ολοκλήρωση ενός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Η 19η Τακτική Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα. Σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης κινείται ήδη η πόλη μας λίγες μέρες πριν από την έναρξη της 90ης διεθνούς εκθέσεως. Προετοιμάζεται η Θεσσαλονίκη να υποδεχθεί από τις 5 στις 13 Σεπτεμβρίου χιλιάδες επισκέπτες, εκθέτες, επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση θα έχει η Ιαπωνία, η οποία συμμετέχει ως τιμόμενη χώρα. Η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για την αναζωογόνηση της οικονομίας της Θέουτα, του Ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική που γνώρισε μια μαζική εισρωή περισσότερων από 72.000 μεταναστών στα τέλη του περασμένου μήνα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Επόμενη ενημέρωση από τον FM 100 με το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Για να βρεθούμε.

0: άλλαξα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Στο ρεπορτάζ η Ελίνα του Κουσμπαλίδου και η Ευελίνα Κεχαγιά. Στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας. Στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι συναρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν τη σχετική υπουργική απόφαση. Διατηρείται στα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, όπως ίσχυε και τον Αύγουστο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το πετρέλαιο κίνησης κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο πανελλαδικά. Με 1.740 προϊόντα, με μέση μείωση τιμών κατά 9,5%, άρχισε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος και η Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Υπεγράφει στο Τελαβίβ συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που σχεδιάζει η Ελλάδα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, καθώς και για μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Με τους παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της ομιλίας του την Τετάρτη και την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε βάση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τονίζοντας πως έχουν περάσει 8 χρόνια από την έξοδο της χώρας από την κρίση των μνημονίων. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί και παραμένουν. Αναφέρθηκε στο τέλος επιδεύματος και την προκαταβολή φόρου, τις διαφορετικές τιμές στο φόρο προστιθέμενης αξίας ή τον σταθερά υψηλό ΦΠΑ. Επίσης τόνισε πως το μεγαλύτερο καρτέλ στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ, έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να τους εκπροσωπεί, δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό σε κανέναν άλλο κλάδο, είπε ο κύριος Τσίπρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα για περιοχές της Κρήτης, την Κάρπαθο και την Κάσο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκπτώσεις με τους καταναλωτές να έχουν την τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται ήδη η πόλη. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της 90ης διεθνούς έκθεσης, η Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται να υποδεχθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου χιλιάδες επισκέπτες, εκθέτες, επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων, με το κέντρο της πόλης να βρίσκεται στο επίκεντρο των προετοιμασιών. Ξεχωριστή θέση θα έχει η Ιαπωνία, η οποία συμμετέχει ως τιμόμενη χώρα. Η παρουσία της θα φιλοξενηθεί στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στις 5 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη από τους αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Οι αγρότες προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών και με φόντο της διεκδικήσης του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για την αναζωογόνηση της οικονομίας της Θέουτα, του Ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, που γνώρισε μια μαζική εισρωή περισσότερων από 72.000 μεταναστών στα τέλη του περασμένου μήνα. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση, λίγες μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Νέες διαστάσεις παίρνει τραγωδία με τη βύθιση του επιβατικού καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας μετά τις αποκαλυπτικές μαρτυρίες επιβατών που διασώθηκαν και που καταγγέλουν ανοιχτά το πλήρωμα του σκάφους για αδιαφορία. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σωροί, αγνοούνται άλλοι 18 επιβαίνοντες από τους συνολικά 267. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλίνης, βρίσκονται σε οριακό σημείο, πάνω από 81.000 οι θανατώσεις ζώων, προαναγγέλουν κινητοποιήσεις δυναμικές για το θέμα αυτό. Μίλησε ο Αντώνης Γαβρέλας, πρόεδρος του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αυτό που γίνεται εδώ στο νησί μας είναι χωρίς προηγούμενο. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο απόλυτο μηδέν, μήπως υπό το μηδέν. Παρόλο που μας έχουν, είχαμε μια ενημέρωση από το Υπουργείο, από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, με κτηνιάτρους που είχαμε επαφή, που μας συστήναν να πάμε σε εμβολιασμό, αλλά επειδή είναι δύσκολο στην εφαρμογή του, γι' αυτό το αποφεύγουνε. Εμείς προτείνουμε με όλες τις προσπάθειες που να σώσουμε το ζωικό κεφάλαιο. Θα καταβάλουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι εξαγριωμένος, γιατί μπαίνουμε στην περίοδο που τα ζώα είναι έγκυα και σε ένα μήνα θα ξεκινήσουν να γεννάνε. Έχουμε από το Πάσχα άσφαχτα αρνιά και πρόβατα και μένουν μέσα στα κουπάρια, τα οποία τα σιτίζουμε. Υποσιτίζονται βασικά. Όσοι δεν έχουν λεφτά δεν μπορούν να τα ταΐσουν. Έχουμε έρθει οικονομικό αδιέξοδο, δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ στον κτηνοτρόφο για να πει για στήριξη, για ζωοτροφές που λέγανε. Δεν έχουμε καμία στήριξη. Αυτό που είδατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει ανεβεί σε όλα τα site είναι μια πρόγευση για το τι θα παρακολουθήσει. Αν θέλουν να συνδράμουν και το Πανεπιστήμιο, έχουμε και Πανεπιστήμια κτηνιατρικής και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη και στην Καρδίτσα, να μπουν εδώ να συνδράμουν όλες τις δυνάμεις. Δεν αντέχουμε άλλο. Θα γίνει κακό. Εμείς τους έχουμε προειδοποιήσει όλους. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τους θερμό παρακαλούμε να φτάσουν εδώ. Δεν έχουν φτηνιά τους, δεν αφήνουν εδώ, από τον ΕΛΓΑ. Και εμείς τους πληρώνουμε όμως. Από το ΕΛΓΑ τι γίνεται. Έχουν 80 φτηνιά τους και λένε δεν μπορούμε να διαθέσουμε. Ακούγα τον πρωτοψάλτη χθες, λέει δεν μπορούμε να διαθέσουμε άλλους φτηνιά τους στο νησί. Γιατί πού διαθέσανε, πότε. Στρατιωτικούς κτηνίατρους στέλνουνε για να καλύψουνε.
2: Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται ήδη η πόλη. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της 90ης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, περισσότερα θα μας πει η Ελίνα Τουκουσμπαλίδου από την TV100. Ελίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και στους ακροατές. Βρισκόμαστε εντός του χώρου της ΔΕΘ, όπου οι εργασίες γίνονται με πυρετό δυναμή, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τα μεγάλα εγγένεια του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες είναι εντατικές για να είναι έτοιμα τα περίπτερα. Όλοι οι εκθεσιακοί χώροι φέτος είναι sold out όλα τα περίπτερα, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Και στο περίπτερο της Ιαπωνίας, όπως ανέφερε και ο Ιάπωνας πρέσβης στην Ελλάδα, ο κ. Σιτό Κόηση, θα μας συναρπάσουν αυτά που θα δούμε με τρεις θεματικές ενότητες που έχουν να κάνουν με την σοφία, δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογική ανάπτυξη, με την οδήγηση με έμφαση στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και στη συμπόνια με έμφαση στις βιώσιμες υποδομές και στη βιώσιμη γεωργία. Θα δούμε επιδείξεις κιμονό, μουσικές παραστάσεις και θα δοθεί και έμφαση επίσης στα άνιμε και στα μάγκα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και στους νέους και στην Ελλάδα. Όλα λειτουργούν έτσι σε ρυθμούς ΔΕΘ, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη ΔΕΘ και γίνονται εργασίες ώστε να είναι όλα έτοιμα για τα εγγένεια. Από τις 5 έως και τις 13 του μήνα θα είναι σε εξέλιξη η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.
2: Σε ευχαριστούμε, Ελίνα Τουκουσμπαλίδου. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί με μεσοσταθμική μείωση 9,5% συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκίνησε σήμερα στα σούπερ μάρκετ, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Αυτοί αφορούν τόσο σε τρόφιμα όσο και σε βασικά αγαθά, αλλά και σχολικά είδη, με στόχο, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, να δοθεί μια ανάσα στα νοικοκυριά και τους πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, είπε πως περιλαμβάνονται 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%. Επίσης, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση 7,5%, αλλά και 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%. Την εθνική αυτή συμφωνία με την εθελοντική συμμετοχή των σούπερ μάρκετ σχολίασε ο Απόστολος Δραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
5: Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, σήμερα δηλαδή, μετά από πολλά δημοσιεύματα και πολλές συνεντεύξεις που έχουν δώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Διοικήτρια της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, είναι ότι σε αυτά η συμφωνία προστίθονται και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και προϊόντα σχολικά. Όχι ότι είναι κακό να προσθεθούν και μόνο ιδιωτικής ετικέτας ή σχολικά είδη, αλλά αυτό δεν ήταν τη συμφωνία. Το ένα. Το δεύτερο είναι, βρισκόμαστε τώρα μετά τις 11 η ώρα και ακόμα ούτε στην πλατφόρμα το πόσο κάνεις, παρά μόνο το ταμπελάκι είναι το σήματάκι, αυτό που λέει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμής υπάρχει, ούτε κωδικούς γνωρίζει κανένας, ούτε τι είναι η κωδική αυτή. Απλά ακούμε νούμερα 1100, 750, 900, 1700, 1660. Τι αφορά νούμερα. Αλλά εμείς τους κωδικούς, τους καταναλωτές, σήμερα μέχρι τούτη την ώρα που μιλάμε, δεν τους γνωρίζουμε. Τώρα, εάν θα είναι οι μειώσεις, από πού θα είναι οι μειώσεις, θα είναι από την αρχική τιμή των κωδικών οι μειώσεις. Θα είναι από την τιμή της προσφοράς που είχαν μέχρι σήμερα. Γιατί όπως γνωρίζετε, το 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ, τόσο των τροφίμων όσο και των ειδών πρώτης ανάγκης, είναι σε κυκλικά τον μήνα όλα τα προϊόντα ή σε προσφορά. Το 25% κάθε εβδομάδα, κάθε 15ήμερο είναι σε τιμή προσφοράς. Αν δηλαδή θέλω να πω τα μακαρόνια τα αγόραζα το Σάββατο 72 λεπτά και σήμερα τα αγοράσω 68 λεπτά, θα πω ναι, είναι μείωση. Αν όμως τα αγόραζα 62 το Σάββατο και σήμερα τα αγοράσω 72 το Σάββατο και σήμερα τα αγοράσω 73, δεν είναι μείωση, αντιθέτως είναι αύξηση. Για να πω, αν θα μιλάμε για πραγματικές μειώσεις, θα πρέπει να γνωρίζω ποιοι είναι οι κωδικοί. Το ένα. Το δεύτερο, αν η κωδική αυτή είναι ταχυκίνητη, δηλαδή είναι αυτή που αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας. Τρίτον, εάν οι τιμές γίνονται, οι μειώσεις γίνονται στην αρχική τιμή ή στην τιμή την οποία διατίθεται στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια και στα ψυγεία. Τέταρτον, ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί που είναι σημαντικό, οι οποίοι συμμετέχουν στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία και το χρονικό διάστημα, λέει, ακούμε ότι μας λένε ότι θα είναι 2 μήνες, άλλοι μας λένε ότι θα είναι 4 μήνες. Και το θέμα είναι το μεγάλο, από πότε ξεκινάνε. Δηλαδή, σήμερα που μας μιλάνε για 1660 κωδικούς, σήμερα θα δούμε 1660 κωδικούς.
2: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από τη TV100, Ευελίνα Τιαχαγιά. Ευελίνα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Κυρίες και κύριοι, εβδομάδα δέκα λοιπόν ξεκίνησε με τον Αλέξη Τσίπρα να ανοίγει την αυλαία της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη. Να σου πω ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Κατά την εισήγηση του όμως, ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη συνάντηση ξεκίνησε με δικιά του πρωτοβουλία, επί της δικιάς του πρωθυπουργικής θητείας και καθιερώθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη να γίνεται λίγες μέρες πριν από την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. 8 χρόνια, είπε, μετά την κρίση χρέους που δοκίμασε την ελληνική οικονομία, παραμένουν ακόμα κατάλοιπα και στρεβλώσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αποσχολούν έντονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως το τέλος επιδεύματος, η δεκμαρτή φορολόγηση, η συγκέντρωση της αγοράς και η δημιουργία ολιγοπωλιακών συνθήκων, αλλά και η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δόθηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της πόλης, αλλά και στους κινδύνους που πρέπει να προληφθούν, ώστε αυτά τα πλεονεκτήματα να μετατραπούν σε σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω να σου πω, Σοφία, ότι έκανε και μία σύντομη αναφορά στον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αφού είναι τεχνές και κάνοντας ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την ευχή που έδωσε στο Γιάννη Κωνσταντέλη, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μιλήσει με ποδοσφαιρικούς όρους για πολιτικά ζητήματα, γιατί είδε πόσο καλά πήγε αυτό με άλλους πολιτικούς αρχηγούς που το έκαναν το προηγούμενο διάστημα. Τέλος να σου πω ότι στην σύσκεψη, στη συνάντηση, παρέχει μεταξύ άλλων ο γραμματέας της πολιτικής ομάδας Ελλάδας, ο Ιωάννης Κατσιγιαννάκης, στελέχη του κόμματος από το τομείο της αγωγής και της οικονομίας, καθώς και εκπρόσωποι της οργανωτής και της επικοινωνιακής ομάδας της Ελλάδας.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Ευελίνα και Χαγιά. Στον αέρα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η μεταφορά 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Μία ανάσα μόλις από το πρώτο κουδούνι. Ο αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε το θέμα βαθιά κοινωνικό και σημείωσε πως το πρόβλημα έχει προκύψει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά ανέφερε στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος Γιουτίκας ενημέρωσε τους περιφερειακούς συμβούλους για το θέμα αυτό. Πρόσθεσε πως το πρόβλημα αφορά μόνο στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, Κιλκής, Έρες, Πιερίας, Ιμαθίας, Πέλας, Χαλκιδικής, οι λεωφορείουχοι ανέλαβαν κανονικά τα δρομολόγια. Η μεταφορά των μαθητών είναι δικαίωμα, δεν είναι ένα θέμα στο οποίο χωράνε παζάρια ή διαπραγματεύσεις. Έστω και την τελευταία στιγμή, καλό και τους λεωφορείουχους να αντιληφθούν το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί σε 15 μέρες και να βρεθεί λύση. Τίθεται πραγματικά ζήτημα εάν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου, γιατί αν 16.500 μαθητές δεν μπορούν να μετακινηθούν, εκ των οποίων οι 1.300 όλων των βαθμίδων με αναπηρία, αντιλαμβάνεστε, είπε ο κύριος Κώστας Γιουτίκας, το κοινωνικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί σε χιλιάδες οικογένειες. Περνάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα, τον οποίο καλωσορίζουμε στο στούντιο. Σάκη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σοφία. Είχαμε ένα καλό Σαββατοκυριακό για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο απολογισμός είναι 2 νίκες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-1 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, κυρίως από ψυχολογικής απόψεως, μετά όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μετά βέβαια το σοκ του ευρωπαϊκού αποκλεισμού, ο Άρης έδειξε σταθερότητα και χαρακτήρα, κέρδισε και το δεύτερο παιχνίδι και μάλιστα στο πρωτάθλημα απέναντι στον πολύ φορμαρισμένο Όφη και φέτος με σχετική άνεση, καθώς νίκησε 2-1 Όφη, μείωσε το σκόρ στο 95 στις καθυστερήσεις, και ο Ηρακλής μετά από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, τουλάχιστον μέσω αμυντικά, ήταν εξαιρετικό στο Βόλο απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα, σε μια έδρα που δυσκολεύονται ακόμα και οι μεγάλες ομάδες πρωταθλήματος. Όχι ότι ο Ηρακλής δεν είναι μεγάλη ομάδα, mm-hmm. είναι ιστορική ομάδα, αλλά έλειπε πολλά χρόνια από τη Super League 1. Πήρε το βαθμό της οπαλίας και αν έπαιζε με 10 παίκτες, είναι βέβαιο, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα έπαιρνε και τη νίκη. Έπαιρνε με 10 παίκτες στο Πανθεσσαλικό απέναντι στο Βόλο από το 54ο λεπτό μετά την αποβολή του Μυρ και χωρίς προπονητή, γιατί στην ίδια φάση από τον κύριο Τσιμεντερίδη αποβλήθηκε και ο Ματζάριο, ο Βάλτερ Ματζάριο, ο προπονητής του Ηρακλή. Χωρίς προπονητή και με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε βαθμό ισοπαλίας με 1-1 στο Βόλο. Ένα θετικό ξεκίνημα και για τον Ηρακλή. Και τώρα έχουμε συνέχεια με το κύπελο Ελλάδας. Από πλευρά Θεσσαλονίκης, δυστυχώς ο Ηρακλής έχει αποκλειστεί. Και νομίζω ότι έπρεπε να επικεντρωθεί και στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν στόχος φέτος μια απορία στο κύπελο για τον Ηρακλή, μετά από 9 χρόνια απουσίας από τη Super League 1. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 14:00 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου με τον Όφη, τον κυπελούχο Όφη. Έχουμε ένα repeat του περσινού τελικού στο Πανθεσσαλικό. Ο Άρης έχει ρεπό, άρα δεν έχουμε. Δεν παίζει ο Άρης σε αυτή την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου και συνεχίζεται η ιστορία. Να πούμε ότι είναι σοκαρισμένη όχι μόνο η ελληνική κοινή γνώμη αλλά και η γερμανική κοινή γνώμη από την μεγάλη ατυχία που χτύπησε την πόρτα του Γιάννη Κωνσταντέλια, ποιος έχει υποστεί
2: ρήξη χιαστού,
7: θα απουσιάσει, θα χάσει ουσιαστικά τη φετινή σεζόν. Γιατί να επανέλθει Μάρτιο-Απρίλιο, θα επανέλθει ίσα-ίσα για να είναι έτοιμος για την προετοιμασία το ερχόμενο καλοκαίρι της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία είναι και η Γερμανία, ανθανδών μαζί του όλοι. Η Ντόρτμουντ κάθε μισή ώρα κάτι ανεβάζει στα social media για τον Κωνσταντέλια και να το ευχηθούμε και εδώ εμείς βέβαια. Περαστικά, ήταν πολύ μεγάλη ατυχία και είμαστε σίγουροι, όπως και οι Γερμανοί είναι σίγουροι, γιατί γράφουν είσαι μεγάλος παικταράς, θα το αποδείξει για άλλη μια φορά, ότι και σε αυτή τη δοκιμασία ο Κωνσταντέλιας θα ανταποκριθεί και θα επιστρέψει
2: κρυμύτερος. Και εμείς να ευχηθούμε καλή αρχή στην αθλητική εκπομπή, στη νέα σεζόν.
7: 6-7 φέτος, όχι 5-6 πέρυσι. Και ελπίζουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι. Το πλαίσιο της εκπομπής είναι αυτό. δηλαδή συνεντεύξεις επωνύμων
2: Βεβαίως.
7: Και ανθρώπων που κατέχουν το,
2: στην κερκίδα.
7: Το αντικείμενο στην κερκίδα του FM100.
2: 6 με 7 με το Σάκη Γκίνα στον FM100. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το μαγκαζίνο στις 2 από τον FM100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Εσείς μένετε συντονισμένοι, καθώς αμέσως μετά έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Όχι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι Ισλανδοί μετά το δημοψήφισμα. Ανθρωποκυνηγητό στην Ελβετία μετά από φωνική επίθεση σε rave party. Σύνοδο συνεργασίας της Σανγκάης σε μια χρονική στιγμή που θεωρείται σημείο καμπής όλα τα βλέμματα στον Πούτιν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία σχετικό δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών, βάζοντας φρένο στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα αποτελέσματα, το 52,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφισαν κατά της επανέναρξης των συνομιλιών. Πολλοί εξακολουθούν να φοβούνται ότι μια στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες θα περιορίσει την εθνική κυριαρχία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της Αλίας. Στην Ελβετία τώρα, μια 22χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς rave party στην πόλη Aarau της Ελβετίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Στο rave party συμμετείχαν 3.500 άνθρωποι. Στο Μπισκέκ, Τουρκιγιστάν, τώρα διεξάγεται από σήμερα μέχρι 1η Σεπτεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στα ραντεβού του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Κρίσιμη συνάντηση αναμένεται και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν για Ουκρανικό και Μαύρη Θάλασσα. Η Αριάννα Φερεντίνου μας μεταφέρει το κλίμα.
10: Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα και το Κίεβο, ενώ υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και αρνείται να ενταχθεί στις δυτικές κυρώσεις. Όμως, το μπαράζ επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά 2 τουρκικών εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ένταση στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, με αποτέλεσμα το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών να καλέσει για εξηγήσεις τον Ουκρανό πρέσβη στην Άγκυρα. Όπως φαίνεται, τελευταία η Μαύρη Θάλασσα έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς οι ρωσικές και οι ουκρανικές επιθέσεις σε λιμάνια και πλοία διαταράσσουν τις μεταφορές σιτηρών. Πούτιν και Ερντογάν πάντως αναμένεται να συναντηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου και αναμένεται να συζητήσουν συνεργασίες μεταξύ τους. Πάντως, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια ναυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των δύο ηγετών. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν αύριο, Δευτέρα, τη συμφωνία που θα δώσει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στον Γαβρίλη Χαρίτο για τις τελευταίες πληροφορίες.
11: Η ασπίδα του Αχιλλέα θα συνδυάζει ισραηλινά συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει επί του πεδίου την αποτελεσματικότητά τους. Πρόκειται για τα συστήματα Spike και Barak, τις χερσαίες και πλωτές συστοιχίες του σιδερένου και την σφενδόνη του Δαβίδ που λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα παραδοθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αναστάδια και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες από τώρα. Όσο για τη διαδικασία της παραγωγής, η Ελλάδα θα συμμετάσχει κατά 25%. Η σύμβαση θα υπογραφεί αύριο στην έδρα του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας στο Τελαβίβ από στρατιωτικούς παράγοντες των δύο χωρών, χωρίς την παρουσία πολιτικών προσώπων. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
9: Τώρα, νέα διατλαντική ένταση προκαλεί δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των νήσων Φόκλαντ ως μέσο πίεσης στο Λονδίνο, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% όπως ζητά το ΝΑΤΟ. Από το Λονδίνο, η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
12: Αυξήστε τις αμυντικές σας δαπάνες ή αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν τη στάση τους για τις νήσους Φόκλαντ. Αυτό το ρεπορτάζ αναδεικνύεται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στην Telegraph, όπου σε σχετική ερώτηση για το θέμα απάντησε ότι οι συζητήσεις είναι ειλικρινείς και τίποτα δεν αποκλείεται. Σε συνέχεια των δηλώσεων τόνισε ότι η Βρετανία αναμένεται να λάβει ιδιαίτερη προσοχή από το Πεντάγωνο εξαιτίας των υψηλών δυνατοτήτων που έχει. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζεται ως επικεφαλής της κατά τα άλλα συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στο στόχος η άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών της Διατλαντικής Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μπέρν, όμως, απάντησε, τόνισε ότι είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι τα νησιά αποτελούν κυρίαρχο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι οι νησιά αποτελούν ευαίσθητο διπλωματικό ζήτημα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής όσον αφορά την κυριαρχία τους. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
9: Έκκληση για διεθνή βοήθεια απευθύνει το Νεπάλ μετά τις πλημμύρες στα Ιμαλάια, με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τους 730. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το μέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας. Και μια εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με 40%, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ καλεί τους πολίτες να υπερασπιστούν ενεργά τη δημοκρατία απέναντι στην άνοδο της AfD, κάνοντας λόγο για ανάγκη να αγωνιστούμε ξανά για αυτή τη γερμανική δημοκρατία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
13: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
14: Ο φοβερός μαύρος γάτος με τα σπινθυροβόλα μάτια δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο κύριος του δεν προβαίνει στις δέουσες συστάσεις προς τον επισκέπτη, οπότε παίρνει τη μοίρα στα χέρια του. Πηδάει δίπλα μου, νιαουρίζει, με μυρίζει, χαριεντίζεται. Και μετά αποσύρεται στον καναπέ του, όπως επιβάλλουν οι καλοί τρόποι. Αυτά συνέβησαν στο μεγάλο πατάρι ενός παμπάλαιου σπιτιού στο κέντρο της κολονίας. Εδώ κατοικοεδρεύει ο οίκος Παραζίτεν Πρέσε, που θα πει στα ελληνικά το πιεστήριο των παρασίτων. Εδώ ζει ο εκδότης και ποιητής Άντριαν Κάσνιτς, με καταγωγή από την Ανατολική Προσία, μαζί με την γυναίκα του, Βασιλική Κνηθάκη, νοσοκόμα. Γνωρίστηκαν στο Λίντενσάιντ της Βόρειας Ρενανίας Βεσφαλίας με την πλούσια ελληνική κοινότητα. Έκτοτε έκαναν 2 παιδιά και πάνω από 150 βιβλία. Ο εκδοτικός οίκος ιδρύθηκε το 2000. Ειδικεύεται στην γερμανική και ξένη ποίηση και τελευταία και στη σύντομη πρόζα. Εννοείται ότι αυθόρμητα θέλει κάποιος μια διευκρίνηση για το πώς συνδυάζεται η ποίηση με τον παρασιτισμό του ονόματος. Καταρχήν, λέει ο Κάσνιτς, η ποίηση είναι η κατεξοχήν παραγωγός παρασίτων. Είναι αυτή που αμφισβητεί και υπονομεύει κατεστημένες αλήθειες και βεβαιότητες. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει για έναν εκδότη ωραιότερο όνειρο από το να συτίζεται στο ίδιο τραπέζι με τους ποιητές του κόσμου? Την εποχή της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης και του αυστηρού κλίματος που είχε διαμορφωθεί, πρόσεχε κανείς πόσο πιο διαλλακτική έναντι της Ελλάδας ήταν οι Γερμανοί και οι Γερμανίδες που ήταν παντρεμένοι με Ελληνίδες και Έλληνες. Μα βέβαια, σχολίαζε συνάδελφος, ξέρεις τι σημαίνει να έχεις καθημερινά τον αντίλογο στο κρεβάτι σου? Και τι ευτύχημα βέβαια να έχεις ομοκρέβατο τον λόγο, την προτροπή, την ιδέα. Κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα της ανθολογίας ελληνικής ποίησης που εκδόθηκε από τον Νίκο Παραζίτεν Πρέσε με τίτλο «Μικρά ζωά και προσθυσία» το 2017. Οι επαφές για τη διαμόρφωση αυτής της ανθολογίας έφεραν τους εκδότες πιο κοντά με τους ίδιους τους λογοτέχνες. Από τους Έλληνες ποιητές που δεξιώθηκαν, οι Κάσνιτς και Κνηθάκη επέμειναν στη συνέχεια σε δύο. Εξέδωσαν στα γερμανικά το Requiem για τη Χόμς και φέτος τη συλλογή «Το σώμα μου δεν είναι χώρα» του Γιάζρα Χαλίντ, του καταραμένου Έλληνα ποιητή με τσετσενικές ρίζες. Ο Χαλίντ δίνει φωνή στους ταπεινωμένους και καταφρονεμένους του καιρού μας με μια γλώσσα πικρή, αμήλικτη, υπερήφανα, συμπονετική. Στη Γερμανία προσέχθηκε από την πρώτη εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Ποίησης του Βερολίνου το 2010. Ο Κάσνιτς πιστεύει ότι ο Χαλίντ δεν λέει κάτι μόνο για τη σημερινή Ελλάδα, μιλά για το στύψιμο του ανθρώπου και πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Αλλά και η Δανάη Σιόζιου βρήκε τη θέση της στο πρόγραμμα του οίκου με 2 συλλογές της στα γερμανικά, χρήσιμα παιδικά παιχνίδια και ενδεχόμενα τοπία. Η ποίησή της μπορεί να εκλειφθεί σαν απεγνωσμένη προσπάθεια μιας νεότερης γενιάς να βρει στον ήλιο μοίρα, έναν τόπο που να τη αρμόζει. Και τώρα, σειρά έχει στον Νίκο Παραζίτεν Πρέσε, ποίηση της Λένια Ζαφυροπούλου, αλλά και μια ανθολογία ελληνικού διηγήματος.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
11: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Θα ήταν τεράστιο ψέμα αν δεν έλεγα πόσο μου λείψατε και πόσο μου έλειψε όλο αυτό. Ουλετέ και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώνουμε, φίλες και φίλοι. Επιτέλους θα πω, ναι, εντάξει, σίγουρα χρειαζόμαστε όλοι ένα διάλειμμα. Σίγουρα θα πρέπει να πάρουμε τις ανάσες μας, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά έρχεται εκείνη η ώρα που λες, άντε ρε παιδάκι μου, να περάσουν οι μέρες, να έρθουμε να μαζευτούμε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εάν δεν συμβαίνει αυτό ή αν δεν συνέβη αυτό το διάστημα, δεν περάσατε και τόσο καλά, ήρθε η βιταμίνη μας για να τα ανατρέψει όλα και να τα βάλουμε πάλι σε μία σειρά. Νέα σεζόν έτσι και για τον FM 100 και για όλους, πιστεύω. Οι περισσότεροι πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά, κάποιοι λίγο πιο νωρίς, κάποιοι λίγο αργότερα, στους ρυθμούς της νέας σεζόν, και να ευχηθώ μια πολύ καλή νέα σεζόν σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης και επανέρχομαι.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι ο Χάρτης και μου έλειψε να είμαι ο Χάρτης και να σου πω πού θα πας και πώς θα κινηθείς. Και βέβαια, γιατί να μην μου έχει λείψει και αυτό το κόκκινο έτσι στην περιφερειακή, από την Πηλαία μέχρι και την ανηφόρα του Σέιχ Σου, βλέπω ποτηλιάρισμα. Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάποιο ατύχημα, δεν ξέρω για ποιον λόγο, αλλά έχουμε ποτηλιάρισμα. Οπότε να μου είστε προετοιμασμένοι. Ήδη από την είσοδο του K12 βλέπετε τη διαφορά και γι' αυτό αρκετοί έχετε κατευθυνθεί προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου μέχρι και την ανάληψη θα μου είστε ποτηλιαρισμένοι, δηλαδή μέχρι και το φανάρι της Μπότσαρη. Στο αντίθετο ρεύμα της περιφερειακής, οι καθυστερήσεις είναι από την Τούμπα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, από την Διαγόρα δηλαδή μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, και εκεί έχουμε καθυστερήσεις, και βέβαια στην είσοδο της περιφερειακής από την Ευκαρπία μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Εκεί γίνονται και κάποια έργα και δυσκολία γενικότερα βλέπω. Τσιμισκή ποτηλιαρισμένη, να έρθω λίγο στο κέντρο. Η Εγνατία έχει μια καλή εικόνα, κάποιες μικροκαθυστερήσεις για αυτούς που έρχονται προς το Βαρδάρι, που έχουν μέτωπο προς το Βαρδάρι, από την Καμάρα και μετά, όχι για πολλά μέτρα, μέχρι να φτάσετε στην μέχρι τη Βενιζέλου θα έχετε καθυστερήσει. Εντάξει, εντάξει. Ποτηλιαρισμένη είπαμε η Τσιμισκή, η Λεωφόρος Νίκης σαν την Μποκούκλα, ναι, επιτέλους να δούμε και μια κούκλα. Στα φανάρια Βαρδαρίου δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις, μικροκαθυστερήσεις, όπως και στα φανάρια δικαστηρίων κάτω στην Ένωση Παλαιού Σταθμού με Πολυτεχνείου. Μίκη Θεοδωράκη με καλή εικόνα και εμείς με τα καλύτερα εδώ, που θα είμαστε σίγουρα έως και τις 4, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε πλέον με την βιταμίνη μας. Αυτή είναι η αγαπημένη μας ώρα, μας έχει κουμπώσει και με αυτήν θα συνεχίσουμε και θα τη στηρίξουμε. Ακούστε πόσο όμορφα θα ξεκινήσουμε για να καταπάρουμε έτσι το κλίμα της σημερινής μας συνάντησης και πόσο πολύ μου λείψατε.

Δεν φαντάζομαι να μην ανεβάσετε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αχ, πόσο μου λείψατε. Πραγματικά πάρα πολύ. Κάθε φορά σαν την πρώτη φορά είναι. Τρέλα, ο τείχος στο Facebook φυσικά και έχει ανοίξει και σας περιμένω. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook. Μέσα από το site της TV100 μπορείτε να μπείτε και να συντονιστείτε και στον FM100. Μας ακούτε παντού. Να το πω, να το πω το. Να το πω και αυτό και το άλλο και τούτο και το ένα και το άλλο. Όλα θα τα πούμε. Φυσικά και έγιναν πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα. Τρεις εβδομάδες λείψαμε από τον αέρα. Πολλά δεν ήταν ευχάριστα. Πολλά απέφυγα να τα δω. Απέφυγα να τα αφήσω να με επηρεάσουν. Εύχομαι και εσείς να το κάνατε λίγο αυτό. Να υπήρξε αυτή η αποτοξίνωση. Από την πληροφορία. Από τον αρνητισμό. Από τα αρνητικά και τις κακές ειδήσεις. Έτσι να αποτοξινωθήκαμε λιγάκι. Εύχομαι να το κάνατε. Εγώ το έκανα. Να ασχοληθήκατε με πράγματα που σας έκαναν καλύτερους ανθρώπους, που βελτίωσαν κάποια στοιχεία της ζωής μας, να ξεκουραστήκατε. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν τελειώνει νωρίς, κρατάει και θα κρατήσει. Γι' αυτό θέλω και η διάθεση να παραμείνει ανεβασμένη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε λοιπόν από τον τοίχο, να αφήσετε τα μηνύματά σας, να δω και εσείς πώς περάσατε, πού είστε, τι μου κάνετε ακόμη, αν συνεχίζετε τις διακοπές σας. Ευτυχώς οι μαθητές μας, τα παιδιά δηλαδή, ακόμη παίρνουν τις ανάσες τους, μιας και ακόμη τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει. 11 του μηνός πάμε εκεί, όλα τέλεια. Ανεβασμένοι θα είμαστε, να ξέρετε.

Εντάξει, ήδη ξεκινήσατε με τα μηνύματα και αυτό είναι καταπληκτικό και έτσι πολύ πολύ μου φτιάχνει όλο αυτό και πολύ σας ευχαριστώ και είμαι και ευγνώμων και χαίρομαι που όλοι μας λείψαμε ο ένας τον άλλον. Θα στείλω την αγάπη μου στον Δάκη Στεφανίδη, στον υπέροχο, στον έναν και μοναδικό, τον αγαπημένο μου φίλο, ο οποίος είναι και από τους καλύτερους DJ, αλλά και παραγωγούς πλέον, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, γιατί φτιάχνει ατελείωτα remix. Μου έστειλε, είναι η αλήθεια, αυτό το διάστημα κάτι ολοκένουργια που θα τα ακούσουμε και αποκλειστικά εδώ στη Βιταμίνη. Αλλά θα τα ακούσουμε από αύριο, σας το υπόσχομαι. Αυτή τη στιγμή θα μπούμε με το τραγούδι του, το οποίο, με το remix του, το οποίο έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Να του ευχηθώ και καλή ξεκούραση, να περάσει καταπληκτικά. Μπορεί να μην επιλέξει το συγκεκριμένο πέλαγος για τις διακοπές του Δάκη Στεφανίδης, αλλά σε ένα κάπου εκεί θα είναι κοντά. Εδώ πάλι θα είναι στα δικά μας. Να περάσετε τέλεια, να ξεκουραστείς, να μας γυρίσεις ανανεωμένος και εσύ. Ναι, αύριο θα έχουμε υπέροχα πράγματα, νέα, φρέσκα, μοναδικά εδώ, στη Βιταμίνη μας. Το 23-12-85-106 στη διάθεσή σας, το Messenger στη διάθεσή σας, όλα είναι στη διάθεσή σας, ο τείχος στο Facebook φυσικά και πάντα εκεί. Έτσι, λίγο να ανεβάσουμε την εισεδονήση σήμερα και να είμαστε πιο χαλαροί. Αυτό θέλω και αυτό θέλετε κι εσείς. Και μουσικές σαν και αυτές να μας ανεβάζουν. Πάμε ρε Δάκη.

Εντάξει, αγαπημένο ρεμίξ, αγαπημένο Δάκη Στεφανίδη. Αγαπημένε είναι και οι διακοπέ. Το αγαπημένο είναι αυτό που κάνει ο Δάκη Στεφανίδη. Τι είναι το όνειρο όλων μα, με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρη, να παίρνει την άδειά σου. Όταν εδώ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε τι αναμένουμε και τι θα γίνει πάλι. Ξεκινάει και η ΔΕΘ. Έχουμε και τα 400 ιαπωνικά σύμβολα που στολίζουν του δρόμου τη πόλη μα εν ώψη ΔΕΘ. Έχουν ήδη αναρτηθεί 50 πρώτε οριζόντιε γυρλάντε με 6 σύμβολα που είναι σε κυκλικό σχήμα. Η Ιαπωνία είναι η χώρα που τιμάται φέτος και νομίζω ότι θα προσελκύσει τον περισσότερο κόσμο από ποτέ στους χώρους της ΔΕΘ. Πιστεύω ότι είναι και η τελευταία φορά που θα την χαρούμε και θα την απολαύσουμε τη ΔΕΘ όπως έχει τη σημερινή της μορφή, με τη σημερινή της μορφή. Έτσι αναμένονται αλλαγές πλέον. Ας ζήσουμε λοιπόν αυτό που είναι να ζήσουμε. Αναμένουμε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα με την Ιαπωνία και την, έτσι, τη φιλοξενούμενη χώρα, την τιμόμενη χώρα. Τακούμι είναι μια παραδοσιακή ιαπωνική πόλη, πύλη. Το σύμβολο είναι το τακούμι που βλέπουμε. Υπάρχει μια παραδοσιακή ιαπωνική πύλη τόρι και το σήμα της 90ης ΔΕΘ που φιγουράρουν έτσι στις γυρλάντες. Κάτι στέλνεις, πάντα κάτι για να ματώσω. Ο όρος τακούμι εκφράζει, να σας πω, τη βαθιά αφοσίωση στην τελειοποίηση μιας τέχνης και το σεβασμό στον άνθρωπο μέσα από την απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια, την υπομονή και τη συνεχή βελτίωση. Οι Ιάπωνες έχουν επιδείξει πάρα πολλά σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια φιλοσοφία λοιπόν το τακούμι που εμπνέει έτσι τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του Ιαπωνικού περιπτέρου φέτος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στη ΔΕΘ. Η πύλη τώρα βρίσκεται στην είσοδο ή και στο εσωτερικό των ναών που έχουν στην Ιαπωνία και συμβολίζει το πέρασμα από το εγκόσμιο, από τον εγκόσμιο υλικό κόσμο στον ιερό κόσμο των πνευμάτων. Καμί το ονομάζουν. Θα μάθουμε αρκετά από τους Ιάπωνες. Είναι όμορφο να συναντάς έναν τέτοιο πολιτισμό. Θα έχει σίγουρα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εμείς περνάει η ώρα γρήγορα, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε έως και τις 4. Αυτό είναι το πρώτο μέρος, είναι το intro μας. Βλέπω την κίνηση να αυξάνεται έτσι στην περιφερειακή μας. Από τον ΚΑΠΑ 12 έχουμε καθυστερήσεις. Στην Πηλαία έχουμε το ποτηλιάρισμα που ξεκινάει. Και μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου θα μου έχετε αρκετές καθυστερήσεις. Μέχρι το θέατρο Δάσου να υπολογίζεις εκείνο το ύψος.

stand by me, και αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Αυτό είναι και το μήνυμα της φετινής μας σεζόν για άλλη μια φορά. Έτσι, ο ένας δίπλα στον άλλον. Να στηρίζουμε ένας τον άλλον είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, δίπλα στη φύση. Όλα αυτά που έχουμε μέσα μας, να τα αφήσουμε να βγουν έξω και να κατακλείσουν αυτόν τον υπέροχο κόσμο, όπως μπορεί να μην είναι τόσο υπέροχος και αγγελικά πλασμένος, αλλά μπορούμε να τον κάνουμε εμείς. Εμείς με τις αντιδράσεις μας, με τις τοποθετήσεις μας, με τις κινήσεις μας, με το ποιοι είμαστε. Εμείς θα ρυθμίζουμε όλα. Μείνετε λοιπόν και εσείς εδώ. Εδώ θα είμαστε και τις 4 κάθε μεσημέρι από τις 2 και 30, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει για τα δικά μας 90 λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι συναρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν τη σχετική υπουργική απόφαση. Η επιδότηση διατηρείται στα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, όπως ίσχυε και τον Αύγουστο. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών για περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, από βασικά είδη διατροφής μέχρι απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίξουν το 9,5% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Οι εκτόσεις αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μια χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά, αλλά σημείωσε ότι δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου, προναγγέλλοντας τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα στέκεται δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Είμαστε αδελφοί λαοί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπεγράφει νωρίτερα στο Τελαβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που σχεδιάζει η Ελλάδα. Βρισκόμαστε μια ανάσα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δυστυχώς η μεταφορά των μαθητών βρίσκεται στον αέρα, υποστήριξε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, αναφερόμενος στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά 16.500 μαθητών, εκ των οποίων οι 1.300 είναι μαθητές με αναπηρία. Ο κ. Γιουτίκας χαρακτήρισε το θέμα βαθιά κοινωνικό, σημειώνοντας πως το πρόβλημα έχει προκύψει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα και ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η σύσκεψη προγραμματίστηκε 2 μέρες πριν από την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε βάση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τονίζοντας πως έχουν περάσει 8 χρόνια από την έξοδο της χώρας από την κρίση των μνημονίων. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί και παραμένουν. Αναφέρθηκε στο τέλος επιδιδεύματος και την προκαταβολή φόρου, τις διαφορετικές τιμές στο φόρο προστιθέμενης αξίας ή τον σταθερά υψηλό φόρο προστιθέμενης αξίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για περιοχές της Κρήτης, την Κάρπαθο και την Κάσο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκτόσεις, με τους καταναλωτές να έχουν την τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται η πόλη λίγες μέρες πριν από την έναρξη της 90ης διοργάνωσης. Η Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται να υποδεχθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου χιλιάδες επισκέπτες, εκθέτες, επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων, με το κέντρο της πόλης να βρίσκεται στο επίκεντρο των προετοιμασιών. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση θα έχει η Ιαπωνία, που συμμετέχει ως τιμόμενη χώρα. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για την αναζωογόνηση της οικονομίας της Θέουτα, του Ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, που γνώρισε μια μαζική εισρωή περισσότερων από 72.000 μεταναστών στα τέλη του περασμένου μήνα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Νέες διαστάσεις παίρνει τραγωδία με τη βύθιση του επιβατικού καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας μετά τις αποκαλυπτικές μαρτυρίες επιβατών που διασώθηκαν και που καταγγέλουν ανοιχτά το πλήρωμα του σκάφους για αδιαφορία. Η Ιταλία παρέτεινε για 15 μέρες την αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν ως προς την Ισπανία, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Αυγούστου και για διάστημα ενός μηνός εξαιτίας της κατάστασης στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει σε πόλεμο με το Ιράν. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μα δεν φαντάζεστε πόσο ωραία νιώθω που βλέπω έτσι ξανά. Που ξανακούω το σήμα που μπαίνουμε, που κάνουμε. Τι όμορφη κατάσταση είναι όλη αυτή. Και φυσικά τη φτιάχνετε κι εσείς με όλα αυτά που γίνονται και στον τοίχο, που περνάτε, αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Και θα έρθω αμέσως μετά τους δρόμους, γιατί πρώτα θέλω να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, να ξέρετε κι εσείς, να έχετε μία εικόνα. Εξακολουθούμε να έχουμε ποτηλιάρισμα στην περιφερειακή μας από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το θέατρο Δάσους. Με χαμηλές ταχύτητες θα μου κινήσετε σε αυτό το ρεύμα και σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε το γνωστό ποτηλιάρισμα από την είσοδο της περιφερειακής από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Είναι και τα έργα που γίνονται και οι διαδρομές που αλλάζουν λιγάκι. Εντάξει, πρέπει να γίνουν και αυτά. Θα μου πείτε, τόσο καιρό λείπαμε. Δεν γίνονταν να γίνουν τότε. Γίνονταν και τότε, δεν γίνονται και τώρα. Τι να κάνουμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε κάνουμε, λέει εγώ. Ναι, είναι ο κανόνας και αυτό γίνεται πραγματικά. Υπομονή θα κάνουμε, αυτό έχουμε μάθει. Ευτυχώς δεν έχουμε εκείνα τα τρελά ποτηλιαρίσματα που είχαμε κάποια στιγμή στο ξεκίνημα του flyover και των έργων για το flyover. Εξακολουθούμε λοιπόν να έχουμε μετακίνηση του κόσμου προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή, οπότε από την Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη θα μου είστε ποτηλιαρισμένοι. Το αντίθετο ρεύμα της Κωνσταντίνου Καραμαλή ρολάρει μία χαρά. Η Εγνατία εξακολουθεί να διατηρεί έναν όγκο οχημάτων, κυρίως από την Αγία Σοφίας μέχρι τη Βενιζέλου. Το αντίθετο ρεύμα και αυτό πηγαίνει μια χαρά. Και η Τσιμισκή όμως από τη Λεωφόρο Στρατού έχει ξεκινήσει το ποτηλιάρισμα και είναι ποτηλιαρισμένη καθόλου το μήκος της. Ποτηλιαρίστηκε και η Λεωφόρος Νίκης. Δεν ξέρω τι ζήλεψε από την Τσιμισκή και ήθελε να ποτηλιαριστεί. Κόκκινη και η ποτηλιαρία και η Λεωφόρος Νίκης. Στο Βαρδάρι, εδώ στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας, όσοι έρχονται από τη Μοναστήριο έχουν αρκετή κίνηση. Πολυτεχνείου και αυτοί φορτωμένοι. Και γενικώς 26 Οκτωβρίου και αυτή με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Άρα έχουμε κίνησούλα. Πάμε να δούμε την κίνησούλα τώρα στον τοίχο μας. Θα στείλω την πρώτη αγκαλιά και τα φιλιά στην υπεραγάπη μας, στη Βιονική μας, στο Γιάννη της καρδιάς μας, στην αγαπημένη Ελένη, στον Πάνο και στον Αλέξανδρο, στη Μαρία μας, στο Γαλάτσι όπως και στο Γιάννη, στο οποίο έξανδρο που την ακούσατε και στον αέρα. Ζωή μου, πολλά πολλά φιλιά. Η Ελένη μας είναι και αυτή εδώ, ο Γιάννης ο Ρόκ είναι, ο Γιώργος μας είναι εδώ, η Σύση μας είναι εδώ, η Νίκη με το Θάνο και το Μάριο, αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης, ο Χασάν στην Ξάνθη πολλά πολλά φιλιά, στη Μαρία μας και στον Πάπη βεβαίως πολλά φιλιά, στην Ευγενία μας στο κέντρο, στη Γεωργία μας, αγαπημένη Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην Αθηνά, στη Λεμονιά, στον Απόστολο, γεια σου ρε Απόστολε. Η Τασούλα με τον Δημήτρη είναι και αυτή εδώ και εμείς θα είμαστε και τις 4, οπότε αφήνετε αποτυπώματα στον τοίχο και ανεβάστε λίγο την ένταση γιατί οι μουσικές μας θα είναι κάπως έτσι. Ναι, το πάρτε, συνεχίζεται. Τι ωραία μηνυματάκια έτσι, να ακούω καλό φθινόπωρο, να ακούω καλή επιστροφή, να ακούω και να διαβάζω τέτοια μηνύματα. Καλώς ανταμώσαμε, φυσικά, και εσείς καλώς ορίσατε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριό, όπως λες, Μαράκι μου, έτσι, σε αυτό το κλίμα να μείνουμε, μην ακούσω καλό χειμώνα από τώρα, ναι.

Σε ένα από τα θέματα που θα μείνουμε είναι τα, από τα θετικά μέσα από τις καταστροφές. Είδαμε τι έγινε στο Νεπάλ. Θα μείνουμε όμως στον ήρωα διευθυντή σχολείου, ο οποίος κατάφερε και έσωσε 1.643 παιδιά από βέβαιο θάνατο, θα πω, γιατί είδαμε τι έγινε. Λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα, οργάνωσε την εκένωση του σχολείου και έσωσε 1.643 μαθητές. Με το που πληροφορήθηκε ότι πλησιάζει όλο αυτό το κύμα της καταστροφής, θα πω, που πήγαινε προς το σχολείο τους, είχε ενημερωθεί 8 χιλιόμετρα από ένα τηλεφώνημα, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα για ένα χωριό το οποίο καταστράφηκε 8 χιλιόμετρα πριν από το σχολείο του, που βρισκόταν αυτός με τα παιδιά. Ήδη 900 μαθητές είχε στο σχολείο, τους έβγαλε κατευθείαν όλους έξω και ζήτησε από τους καθηγητές να τα μεταφέρουν τα παιδιά σε ψηλά σημεία. Κατάφεραν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να τρέξουν και να προλάβουν να βγάλουν τα παιδιά από τις αίθουσες, να τα μετακινήσουν. Αλλά υπήρχαν και παιδιά τα οποία ερχόταν προς το σχολείο, ήταν ήδη μέσα στα λεωφορεία τους. Επικοινώνησε με όλους αυτούς. Ένα λεωφορείο ήταν ήδη πολύ κοντά και τους είπαν να τρέξουν να προλάβουν να περάσουν τη γέφυρα, και με το που πέρασαν τη γέφυρα, η γέφυρα γκρεμίστηκε. Ένα κοριτσάκι που είχε πάθει κρίση πανικού μεταφέρθηκε με μοτοσικλέτα. Οι υπόλοιποι όλοι συνέχισαν με τα πόδια. Βρέθηκε ένα καταφύγιο κάτω από ένα δέντρο μποντί. Αυτά πρέπει να τα ψάξουμε, τα δέντρα, να δούμε τι δέντρα είναι αυτά. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα σχολικά κτίρια, αλλά οι μαθητές γύρισαν στα σπίτια τους σόοι και αυλαβείς, χάρη στις ενέργειες αυτού του 47χρονου διευθυντή, ο οποίος, ναι, είναι ένας σύγχρονος ήρωας, και αυτά δεν πρέπει να τα παρακάμπτουμε, δεν πρέπει να τα αφήνουμε πίσω μας, δεν πρέπει να μην τα τονίζουμε. Εντάξει, όχι κάποιοι άλλοι που είναι εδώ και λένε ότι σώζουν τη χώρα μας και θέλουν να παρουσιάζονται σαν ήρωες. Τα αφήσουμε στην άκρη. Απλά είπα, δεν θέλω να ασχοληθούμε σήμερα με αυτά. Να και ο Ντάνης, ο Χατζηπροδρόμου, με τα Ready Cut, τα Remix. Καιρό είχαμε να ακούσουμε ένα ωραίο, έτσι, από αυτά που αγαπάμε, τα κλασικά. I'll meet you at midnight, τα δικά μας ραντεβού κάθε μεσημέρι στις 2:30. Έτσι, είμαστε άνθρωποι της ημέρας, του φωτός.

Άντε, ένα μικρό σχόλιο θα το κάνω, γιατί δεν γίνεται να λέμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να σώσει 1.643 μαθητές, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη μας δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Μία ανάσα πριν το πρώτο κουδούνι βρισκόμαστε, έτσι 10 μέρες έχουν μείνει σχεδόν και ακόμη δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα μεταφοράς τους. Είναι οι διαφορές που υπάρχουν. Το σύστημα πρέπει να αλλάξει, το σύστημα, και αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Μιλάμε για παιδιά, μιλήσαμε για σχολεία, για τα παιδιά, τι γίνεται με τα σχολεία, με τις μεταφορές τους. Αλλά δεν είδαμε και το με θέμα το άλλο, το πολύ πολύ σοβαρό. Διαβάζω σαν τίτλο «Λουκέτο σε 33 σχολικές μονάδες λόγω της δραματικής έλλειψης μαθητών στην Ήπειρο». Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο και πρέπει να το δούμε πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Όχι μόνο εμείς, όλοι αυτοί που είναι επικεφαλής. 33 σχολικές μονάδες κλείνουν λόγω της δραματικής έλλειψης μαθητών. Το αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Σβήνει η Ελλάδα σιγά σιγά. Αυτό δεν είναι απλώς θέμα, είναι θεματάρα.

Γιατί βεβαίως ξέρουμε να δίνουμε χρήματα έτσι, για να στήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, να πάρουμε F16, F33, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάρουμε. Αλλά δεν φροντίζουμε να δώσουμε τα κίνητρα στον Έλληνα, στον νέο Έλληνα άντρα και στην, νέα Έλληνα, στην νεαρή Ελληνίδα γυναίκα να φτιάξουν οικογένεια. Τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, αυτά από εκεί όλα ξεκινάνε και φυσικά τώρα μιλώντας με τη Σοφία Ξανθοπούλου, 144 κτίρια, σχολεία θα κλείσουν και στην κεντρική Μακεδονία εκτός από τα 33 που σας ανέφερα πριν από λίγο στην Ήπειρο. Το μέγεθος είναι τεράστιο, είναι πολύ πολύ μεγάλο, ο αριθμός είναι τεράστιος και αυτό είναι ένα από τα κύρια θέματα. Σιγά σιγά δεν θα έχουμε σχολεία για τα παιδιά των Ελλήνων, για τα Ελληνόπουλά μας. Δεν έχουμε παιδιά να στείλουμε στο σχολείο. Γιατί οι Έλληνες δεν γεννάνε παιδιά πλέον. Δεν μπορούν να μεγαλώσουν και να φτιάξουν οικογένειες, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οι ίδιοι σε πρώτη φάση.

Δηλαδή κλείνουν σχολεία στην Ήπειρο, στην Κεντρική Μακεδονία και φαντάζομαι και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Αλλά εμάς, ας πούμε, βλέπω εδώ στο πρώτο θέμα, μας ενδιαφέρει που παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, του τραγουδιστή Πασχάλη, έτσι. Με αυτά ασχολούνται. Αυτά είναι τα θέματά τους. Εδώ έπρεπε να πέσει τώρα όλη η Ελλάδα με αυτό το θέμα, το οποίο φυσικά και θα ασχοληθεί η FM100, να το ξέρετε. Αυτό και με τον Βασίλη Κοντογουλή, τη Σοφία Ξανθοπούλου, και στις θέσεις και απόψεις θα τα ακούσετε τις επόμενες μέρες. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Όχι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, και αμέσως μετά στην τελική ευθεία. Σας θέλω εδώ στις 4.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Εννοείται ότι μέσα σε όλα και δικά σας αγαπημένα τραγούδια θα ακούμε και όλα θα τα κάνουμε και έτσι να μπήκαμε στην τελική ευθεία δυναμικά. Ο τείχος στο Facebook είναι πάντα στη διάθεσή σας. Την αγάπη μας θα στείλουμε στην Έλα Τηλεμονίδου, στο Λάζαρο Θεοδωρακίδη που ξεκίνησε και αυτός έτσι με τη νέα σεζόν στο νέο πρόγραμμα του FM 100 κάθε μεσημέρι στις 12 με το Blender του είναι εδώ. Μυρτώ μου πολλά πολλά φιλιά. Για να δω ποιοι άλλοι έχουν περάσει από τον τοίχο που έχουν έρθει. Ο Σάββας μας είναι εδώ. Γεια σου ρε Σάββα. Τι ωραία παρέα που κάνουμε και σήμερα. Τι ωραία που μου είστε και τι ωραία που ανταμώσαμε και πάλι. Ο Παντελής μου είναι εδώ. Άντε βρε Παντελή μου από το κέντρο. Πολλά πολλά φιλιά να σου στείλω και σένα. Αφήντε και τα μήνυματά σας βεβαίως. Εκεί στο γνωστό τοίχο, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε. Καλώς ανταμώσαμε. Η Γεωργία μας είναι εδώ, βεβαίως. Άρε Ζήνα μου αγαπημένη εκεί στη Λέρο, πολλά πολλά φιλιά σου στέλνουμε. Στη Σοφία μας στη Βέρεια, στην Ευγενία μας στη Βέρεια, βεβαίως. Καλή επάνωδο σε όλους μας, Παντελή μου. Το καλοκαίρι είναι πάντα εδώ, ευτυχώς είπαμε στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι κρατάει. Και φυσικά εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω της ΔΕΘ και όλων αυτών τα Σαββατοκύριακα αυτά τα δύο, τα πρώτα του Σεπτεμβρίου οι περισσότεροι κοιτούν να φύγουν προς τα εκεί, προς Χαλκιδική, όσοι έχουν και σπίτια βέβαιως, οπότε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα είμαστε σίγουρα σε άλλους ρυθμούς. Τελευταία μέρα εκτόσεων σήμερα στα καταστήματα, οπότε εάν τυχόν έχετε κάτι στο μυαλό σας για να ψωνίσετε, το έχετε βάλει στο μάτι κτλ, είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα αν προλαβαίνετε να το κάνετε.

καλά, σίγουρα το μυαλό κάποιον είναι ακόμη έτσι στις καλοκαιρινές διακοπές. Κάποιοι άλλοι είναι σε διακοπές και πολύ πολύ το χαίρομαι αυτό. Πραγματικά η καλύτερη περίοδος είναι ο Σεπτέμβριος. Αλλά θα μου πείτε από ποιες εργασίες θα μπορέσει κάποιος να φύγει και να πει: εγώ αφεντικό θέλω άδειο μία με 20 Σεπτεμβρίου. Μοϊκ. Πάει για μόνιμες άδειες μετά. Οπότε αναγκαστικά όλοι έτσι λίγο νωρίτερα και λίγο πιο νωρίς. Και δυστυχώς κάποιοι αναγκάζονται και μέσα στο 15ήμερο του Αυγούστου, το πρώτο εκείνο να πάρουν το δραματικό εκείνο 15ήμερο, το οποίο πραγματικά η πόλη είναι απόλαυση εκείνη το διάστημα. Αλλά όπου και αλλού και να πας, δεν περνάς και τόσο καλά, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί υποχρεωτικά οι περισσότεροι θα πάρουν από 1 έως 15. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα και μόνο που θα φύγεις από την καθημερινότητα, που θα σταματήσεις αυτό που κάνεις καθημερινά και πουθενά να μην είσαι και να μην πας και στο σπίτι να μείνεις, αλλά να κάνεις άλλα πράγματα, το βοηθάει πάρα πολύ. Αρχίσαν και τα πρόστιμα των 400 ευρώ για οχήματα που δεν έχουν περάσει το κταίο. Γενικώς γίνονται αρκετοί έλεγχοι. Να προσέχετε πάρα πολύ στην οδήγησή σας. Και γιατί θέλω να το πω αυτό? Γιατί μπαίνουν κάποιες πινακίδες τώρα τελευταία, ας πούμε, που σου λέει απαγορεύεται να στρίβεις αριστερά, ενώ εσύ επί 15 χρόνια και έτσι στρίβεις αριστερά ή στρίβεις από εκεί ή από εκεί κτλ. Μπορεί να έχουν αλλάξει αυτό το διάστημα που απουσιάζετε, να έχουν μπει κάποιες πινακίδες, οπότε τα μάτια σας 14 στους δρόμους. Προσέχετε λίγο με την ταχύτητα, μην ξεφεύγετε. Φυσικά είναι απαγορευτικό ότι αν έχουμε πιει δεν οδηγάμε, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, το θεωρούμε δεδομένο. Χρήση ζώνης, κράνους πάντα για τους οδηγούς. Να τους βλέπουμε και τον άλλο τον μάγκα εκεί, έκανε μπαντιλίκια πάνω στην παραλιακή εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Έτσι ρε παιδί μου, πήρε το όχημα και μπήκε μέσα στην παραλιακή μας επάνω και στο πλακόστρωτο, ναι, και έκανε τις μαγκές του. Φυσικά και έχει καταγραφεί και φυσικά θα πάρει και αυτό που του αρμόζει, φαντάζομαι. Το πρόστιμο, ναι, το πρόστιμο.

Εντάξει, είμαστε ερωτευμένοι με αυτό το τραγούδι από την φετινή Eurovision. Sal Da Vinci, Per Sempre Si. Και φυσικά το χαιρόμαστε κάθε φορά που το ακούμε και δεν θα έλειπε από τη σημερινή μας συνάντηση. Για να δούμε λίγο τι έχει γίνει με την παραλιακή μας και αυτούς που κατάφεραν να κάνουν τα σπινιαρίσματά τους και τις μαγκές τους επάνω στο πλακόστρο της περιφερειακής, της παραλιακής μας. Είχε δοθεί μια άδεια που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων από το Δήμο σε συγκεκριμένο σημείο. Και βέβαια δεν είχε δοθεί άδεια να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές. Μετέτρεψαν την παραλιακή μας πίστα αγώνων. Και μάλιστα κάποιες φωτογραφίες που έχουν βγει δείχνουν και πώς τα λάστιχα έχουν λιώσει πάνω στην παραλιακή μας, στο παραλιακό μέτωπο. Έτσι, γιατί μπήκανε και σου λέω γιατί θα κάνουμε τη μαγιά μας τώρα και τα καταφύναν τα λάστιχα τους επάνω στο πλακόστρο της παραλιακής. Όπως καταλαβαίνετε, σχηματίζεται δικογραφία από την αστυνομία και μιλάμε για πολυτελή οχήματα που είχαν έρθει από Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία αλλά και Ελλάδα για το Super Rally, το πενθήμερο αυτό, το πενταήμερο Super Car Rally από την καρδιά της Ουγγαρίας στην Ελλάδα. Είπαμε, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας σεβασμός. Κάποιοι μπορεί να το χάρηκαν βέβαια βλέποντάς το, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ένιωσαν άσχημα και άβολα και φοβήθηκαν και αρκετοί και τρόμαξαν.

Είχαμε και ένα περιστατικό έτσι με μια πτήση από τα Χανιά προς τη Θεσσαλονίκη, όπου έμειναν 5 ώρες μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο αεροσκάφος, λόγω βλάβης. Οι ταξιδιώτες υπήρξαν και λιποθυμίες, φυσικά εκνευρισμός, ένταση, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Είπαμε για τους γκαζιάριδες της παραλιακής μας. Έχουμε και προκλητική διέλευση Τούρκων μοτοσυκλετιστών που έκαναν το σήμα των γκρίζων λύκων στην Κομωτινή και έπαιζαν εμβατήριο του παλιού τουρκικού στρατού. Εν τω μεταξύ έρχονται Τούρκοι, Αλβανοί, δεν ξέρω εγώ τι, και μπαίνουν και κάνουν πορείες. Όχι, Αλβανοί δεν κάνουν, αλλά κάποιοι άλλοι κάνουν. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος που δεν είναι Έλληνες κάνουν τις πορείες τους, κάνουν τη φασαρία τους. Να ήρθαν τώρα οι Τούρκοι και παίζανε το εμβατήριο του παλαιού τουρκικού στρατού, έτσι. Αυτοί όλοι περνάνε ανενόχλητοι από την χώρα μας, από την πόλη μας, από όπου και αν αποφασίσουν να κινηθούν. Αλλά εσύ, αν κάνεις λίγη φασαρία παραπάνω ή οτιδήποτε, έρχονται κατευθείαν και σε τσιμπάνε. Λοιπόν, πρέπει να δούμε λιγάκι τι γίνεται σε όλα αυτά. Πορεία δεν μπορείς να κάνεις, τα μάτια σου την πέσουν. Σκεφτόμουν και για τους πυροσβέστες, οι οποίοι σε λίγο καιρό θα μείνουν χωρίς εργασία, γιατί τους παίρνουν για λίγο διάστημα, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι θυσιάστηκαν και στις φετινές φωτιές και κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους, κάποιες οικογένειες ακόμη τους περιμένουν. Αλλά τότε τα ΜΑΤ, όταν έκαναν πορεία, βγήκανε και τους έριξαν τα καπνογόνα, τους έριξαν και λίγο ξύλο, βγήκε και η Άβρα και τους πολέμησε και αυτή με τα δικά της, με το δικό της τρόπο. Έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, 3 μέτρα και 3 σταθμά, 5 μέτρα και 5 σταθμά, αλλά οι άλλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτά πρέπει να αλλάξουν.

Έτσι λοιπόν, με τους Pretenders έχουμε φτάσει. Εντάξει, φτάνει, περνάει η ώρα. Τι να κάνω, πρέπει να τα τρέξουμε όλα, να τα απολαύουμε. Θα ακούσω ακόμα ένα υπέροχο Dustef Remix από τα ωραία τα φετινά του, τα δικά μας, αυτά που αγαπάμε πολύ. Τι υπέροχο καλοκαιρινό. Καλοκαιρινή αίσθηση που μας αφήνει πάλι ο Δάκης.

0: πηγή και δεν σ' αφήνει να πετάς αυλή.
1: Όμως το πόλεμο είναι πόλεμο, μωρό μου. Πού να αφήσεις τη κλειδί, μια αξία σταθερή και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
0: Θέλει...

0: ζωή καθαρά και να πηγαίνει.
1: Έτσι, επειδή μας αρέσει να μιλάμε και να τα βλέπουμε και πραγματικά θέλει μαγιά για να δεις κάποια πράγματα, να τα πούμε αυτά. Αυτό σχετικά με τους Τούρκους που ήρθαν έτσι με οι 7 μοτοσυκλετιστές. Αφού πέρασαν από την Κομωτινή, η οποία είναι και μέλη μοτοσυκλετιστικού συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, πέρασαν και έκαναν το κομμάτι τους από την Κομωτινή. Εάν αντιστοίχως πήγαιναν Έλληνες.

0: Δεν μας έλειπαν οι κλόνοι και ό,τι άλλο έχουμε. Έχουμε τώρα και την AI, όπου είδαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω AI να κάνει το δικό του απολογισμό για το Ελλάδα 2-0. 2-0 είπαμε πολλές φορές. 2-0 με γκολ από τα αποδυτήρια ξεκινάμε.
1: Σώτησε δέμι, σε κρατάει στη γη και δεν σε αφήνει να πετάς απουλή.
2: Όμως το βόλεμα είναι πόλεμο.
0: Τέλος πάντων, δεν θα πούμε άλλα. Είπαμε, είναι η πρώτη μέρα σήμερα και θέλω να είμαστε όλοι χαλαροί για να περάσουμε καλά. Και γενικώς εύχομαι και ελπίζω να περάσατε καλά, γιατί εγώ πέρασα καταπληκτικά με την παρέα σας. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα τεράστιο βοτιλιάρισμα στην περιφερειακή από την είσοδο του K12 μέχρι και, και το θέατρο Δάσους. Για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά, το βοτιλιάρισμα είναι από την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη. Βοτιλιαρισμένο το κέντρο, βοτιλιαρισμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και την Πότσαρη, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Στην Εγνατία έχουμε αρκετή κίνηση από και προς την Καμάρα. Στη Μισκή με μεγάλο βοτιλιάρισμα ξεκινάτε, μπαίνετε μέχρι και την Αριστοτέλους. Και στη Λεωφόρο Νίκης, επίσης βοτιλιαρισμένη μου είστε από την Αριστοτέλους μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Έχει και μια σύγκρουση οχημάτων τώρα στη Λεωφόρο Νίκης που εύχομαι να λυθεί γρήγορα το κομμάτι εκείνο, γιατί δεν έχει και πολλά περιθώρια. Μένει και στη μέση αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε αρκετή κίνηση γενικώς λοιπόν σήμερα, οπότε θέλω να μου είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 4 θα έρθει η Λίνα Πέτκου εδώ με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο για εσάς. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες έτσι με τη νέα σεζόν. Θα την απολαμβάνετε 2 ώρες το αφιερωμένο. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο για τα δικά μας 90 λεπτά στις 2:30 ακριβώς. Έως τότε, φρούτα και λαχανικά δεν τα ξεχνάμε, ενισχύουμε τον οργανισμό μας. Να προσέχετε, να μου καταναλώσετε νεράκι, να ενυδατώνεστε. Να είμαστε γυροί, υγιείς μέχρι αύριο, να κάνουμε τις καλές μας πράξεις. Και έως αύριο στις 2:30, έρωστε κυρίες και κύριοι.
3: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι συναρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν τη σχετική υπουργική απόφαση. Η επιδότηση διατηρείται στα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, όπως ίσχυε και τον Αύγουστο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το πετρέλαιο κίνησης κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο πανελλαδικά. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για το βρέφος 8 μηνών που βρέθηκε νεκρό σε γυάλα στην Κυψέλη, καθώς έφερε τουλάχιστον 10 θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι στη ράχη. Η αιτία θανάτου προσδιορίζεται ως βρεφοκτονία, με την Ελλάς να αναζητά το δράστη. Παράλληλα, σε νοσοκομείο υπό προστατευτική φύλαξη βρίσκονται τα άλλα 3 παιδιά της οικογένειας, με τα 2 να διαγιγνώστονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Στη φυλακή οδηγείται 37χρονο στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης 28 μηνών χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της 29χρονη συντρόφου του, παρουσία του 2,5 ετών παιδιού τους. Παρά τη δήλωση του θύματος ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί, το αυτόφορο δικαστήριο απέρριψε το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης και ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε τις πράξεις του. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα Δευτέρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών για περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, από βασικά είδη διατροφής μέχρι απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίξουν το 9,5% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Οι εκπτώσεις αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα και ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης. Η σύσκεψη προγραμματίστηκε 2 μέρες πριν από την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε βάση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τονίζοντας πως έχουν περάσει 8 χρόνια από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, ωστόσο ακόμα και σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί. Στην Ελβετία συνελήφθη 43χρονος ως ύποπτος για τη φωνική ένοπλη επίθεση σε rave party τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκε 22χρονη Ιταλίδα και τραυματίστηκαν ακόμη 5 άτομα. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο, μεταξύ αυτών μαζική ανθρωποκτονία και τρομοκρατική ενέργεια. Η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για την αναζωογόνηση της οικονομίας της Θέουτα, του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, που γνώρισε μια μαζική εισρωή περισσότερων από 72.000 μετανάστες στα τέλη του περασμένου μήνα, όπως δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια ώρα. Ακολουθεί η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα μάλλον. Καλώς ήρθαμε όλοι. Καλή σεζόν να έχουμε. Ξεκίνησε το πρόγραμμα του FM 100 από το πρωί σήμερα, το νέο μας πρόγραμμα, και συνεχώς έτσι θα εμπλουτίζεται και με νέες εκπομπές και με τις δικές σας αγαπημένες εκπομπές, με αγαπημένα πρόσωπα που επιστρέφουν
7: Εμείς είμαστε εδώ, είναι το αφιερωμένο, η Δέσποινα Βγερίδου είμαι στο μικρόφωνο. Εγώ είμαι αυτή, ναι. Εδώ θα τα λέμε κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 6, να βρούμε τους ρυθμούς μας, να βρούμε και να θυμηθούμε τα δικά μας τα ωραία, να δούμε και τι συμβαίνει στην πόλη βέβαια, γιατί έχουμε αφήσει έτσι αρκετό καιρό. Λευκή την ατζέντα, ήρθε η ώρα να την γεμίσουμε, να την εμπλουτίσουμε και να την γνωρίσουμε καλύτερα. Εδώ θα είμαστε με τη γνωστή μας θεματολογία, με τα αγαπημένα μας θέματα, με όλα αυτά που μας κρατούν συντροφιά, με θέατρο, με σινεμά, με συναυλίες, μουσικές, με καλεσμένους εννοείται. Και με όλα αυτά που μας κάνουν έτσι να περνάμε τα βράδια μας λίγο καλύτερα, να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Μείνετε εδώ μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε να κάνουμε update, έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε και φυσικά να περάσουμε καλά.
8: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν

Για να ξεκινήσουμε λοιπόν τις βόλτες μας. Να ξεκινήσω από τα Μερκούρια. Τα Μερκούρια που και φέτος δίνουν έτσι δυναμικό παρόν του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης μία παράσταση, μία εκδήλωση με ελεύθερη μάλιστα είσοδο. Σήματα λιγρά. Μια σκηνική σύνθεση από την αρχαία ελληνική τραγωδία που φωτίζει την Ήβρη, την εξουσία, τον πόλεμο, την δικαιοσύνη και τα ολέθρια σημάδια των ανθρώπινων επιλογών. Τραγικά επίκαιρο, όπως όλα τα αρχαία βέβαια θέματα που καταπιάνονται οι αρχαίοι τραγωδοί. Η παράσταση πραγματοποιείται με αφορμή τα 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του εργαστηρίου, του θεατρικού εργαστηρίου Θέσπης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, στο πλαίσιο πάντα των Μερκουρίων. Η παράσταση λοιπόν «Σήματα λιγρά» κάνει πρεμιέρα στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, έκανε μάλλον πρεμιέρα. Σήμερα, στο, για να μην μπερδευτείτε, είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης. Σήματα λιγρά. Το Σάββατο ήταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται λοιπόν για μια σκηνική σύνθεση, όπως είπα, 7 αποσπασμάτων από την αρχαία ελληνική τραγωδία με κοινό άξονα τα σημάδια του ολέθρου που γεννούν οι ανθρώπινες πράξεις, όπως είναι η Ήβρης, που κατά τη γνώμη μου και πολύ σοφά το έλεγαν οι αρχαίοι, όπως και όλα βέβαια όσα έλεγαν, η Ήβρης είναι πολύ κακό πράγμα και το λέω έτσι απλά και λαϊκά, γιατί το έχω δει να το πληρώνει, να το πληρώνουν όσοι είναι υβριστές. Πολλές φορές και εμείς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γινόμαστε υβριστές όταν δεν εκτιμούμε αυτά που έχουμε ή όταν υπερεκτιμούμε ίσως κάποια πράγματα. Η εξουσία φυσικά, που και αυτή καταλαβαίνει, λέει, έναν άνθρωπο όταν πάρει μια θέση εξουσίας, όταν αποκτήσει εξουσία μάλλον στα χέρια του. Επίσης τον καταλαβαίνεις και στην μπόκα, αλλά αυτό είναι άσχετο. Γενικά στα χαρτιά καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο από το πώς παίζει χαρτιά, αλλά στην μπόκα ακόμη περισσότερο. Ο πόλεμος είναι το άλλο θέμα και οι ηθικές επιλογές. Η παράσταση τώρα που φτάσαμε από την αρχαία τραγωδία και από τα λιγνά από τα σήματα τα λιγρά στην πόκα. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Λοιπόν, η παράσταση, όπως είπα, αποτελείται από 7 αποσπάσματα τραγωδιών με κεντρικό άξονα τα σημάδια του ολέθρου που απορρέουν από τις πράξεις ηρών και ανθρώπων. Μεταξύ αυτών, Μύδια και οι Κέτισες του Ευρυπίδη, Ηλέκτρα του Σοφοκλή, Τροάδες, Ευρυπίδη, Προμηθέας Δεσμότης Εσχύλου, Αντιγόνη του Σοφοκλή. Καταλαβαίνετε ότι αντλώντας από αυτά στοιχεία, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση. Σήμερα λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης με ελεύθερη είσοδο.

αν έχετε όρεξη για μια ωραία έτσι stand-up comedy παράσταση και μάλιστα μουσική παράσταση, μουσική stand-up comedy, σας προτείνω για σήμερα το βράδυ την Κοσμική Αγάπη, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πόλης, στη Δροσιά, εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου, στο πλαίσιο πάντα του Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2026. Μας περιμένει εκεί ο Νικόλας Φραγκιουδάκης με την παράσταση Κοσμική Αγάπη. Βλέπουμε, λέει, τους πλανήτες κατάματα. Εντάξει, λοιπόν, να τους δούμε τους πλανήτες. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, κύριε Φραγκιουδάκη. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, τελευταία μέρα του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνιόμαστε. Από αύριο θα λέμε καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Μην ακούσω καν καλό χειμώνα τώρα. Θα εκνευριστώ, εντάξει. Αφήστε τα αυτά. Ακόμη καλοκαιράκι είναι. Μέχρι το Άι Δημήτρη, εμείς μπάνια θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Νικόλας Φραγκιουδάκης είναι γνωστός από αυτά τα viral βίντεο στα social media για τα ζώδια και τις ξεκαρδιστικές γενικότερα έτσι, θεματικές που καταπιάνεται. Έρχεται λοιπόν να ανεβαίνει στην σκηνή του θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου με την Κοσμική Αγάπη, που είναι ένα ολοκένουργιο stand-up comedy show γεμάτο χιούμορ αλλά και μουσική και ωραίες συναστρίες.

Βιαστικός ήταν ο Πέρης, έφυγε άρον-άρον. Όχι, δεν τον έσφαξα εγώ, μόνος το έφυγε. Λοιπόν, προς Θεού καλέ, τον άνθρωπο τον εκτιμώ και τον θαυμάζω απεριόριστα. Και είναι και από τους λίγους καλλιτέχνες ο οποίος έχει κάνει και outing στο εξωτερικό. Δεν λέω διεθνή καριέρα, είναι βαρύς όρος, αλλά έχει κάνει πολύ σπουδαίες εμφανίσεις και σημαντικά πράγματα και εντός και εκτός Ελλάδος. Και είναι και ένας ευγενέστατος άνθρωπος, εκτός από εξαιρετικός καλλιτέχνης. Λοιπόν, Μαρία Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι, επίσης συμπαθέστατη, ταλαντούχα και πολύ δημοφιλής σε συγκεκριμένο κοινό, έτσι που την ακολουθεί με πάθος. Σήμερα το βράδυ λοιπόν παραθήνα Λος, δίπλα στη θάλασσα, στην Καλαμαριά φυσικά και στο πλαίσιο του φεστιβάλ παραθήνα Λος. Η Μαρία Παπαγεωργίου, μια δυναμική full band όπως λέει η συναυλία στην ακτή εκεί στην Αρετσού, με ένα πρόγραμμα που συμπυκνώνει την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και το δημιουργικό της παρόν. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αλλά και τραγουδοποιός συναντά ξανά εδώ το κοινό της πόλης μας σε μια ξεχωριστή μουσική έναστρη βραδιά, έτσι για να ξεκινήσει όμορφα παραθήνα γλώσσα η εβδομάδα.

το Θεσσαλονίκη Tango Party επέστρεψε, ολοκληρώνεται σήμερα, ρίχνει αυλαία, ξεκίνησε την προηγούμενη Τετάρτη. Σήμερα λοιπόν το φιλανθρωπικό Tango Festival που ενώνει το πάθος του αργεντίνικου τάγκο, την ζωντάνια της σάλσα αλλά και αγαπημένους ελληνικούς και διεθνείς ρυθμούς, προσκάλεσε και φέτος αρχάριους αλλά και προχωρημένους χορευτές, ομάδες και επισκέπτες κάθε ηλικίας να χορέψουν και να στηρίξουν όλοι μαζί την συζωή. Το πολιτιστικό και φιλανθρωπικό αυτό φεστιβάλ Τάγκο είναι μια ζωντανή εμπειρία που φέρνει κοντά καλλιτέχνες και συμμετέχοντες σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος, χαρά και αυθεντική ανθρώπινη επαφή. Κάτω λοιπόν από τον καλοκαιρινό ουρανό θα ρίξει αυλαία το Θεσσαλονίκη Tango Party σήμερα το βράδυ στις 8 στο Αρχαιολογικό Μουσείο με τάγκο, σάλσα αλλά και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Θυμίζουμε ότι είναι το 7ο Θεσσαλονίκη Tango Party, το οποίο και ολοκληρώνεται σήμερα.

0: αφιερωμένο. Με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
9: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
8: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
11: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Μία πολύ ξεχωριστή μουσικοϊκαστική παράσταση μας περιμένει σήμερα το βράδυ στο Επταπύργιο από το Polis Ensemble. Και στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, του Υπουργείου Πολιτισμού φυσικά, η παράσταση αναζητά τα κοινά νήματα που ενώνουν ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς, πέρα από γλώσσες, τόπους και ιστορικές αποστάσεις. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Με αφετηρία πάντα μουσικές παραδόσεις τόσο της Μεσογείου αλλά και των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Βόρειας Αφρικής, το έργο συνδυάζει ζωντανή μουσική, φωνή, αυτοσχεδιασμό αλλά και βίντεο εγκατάσταση, δημιουργώντας έτσι ένα ποιητικό σκηνικό γύρω από την συλλογική μνήμη, την τελετουργία και την ανθρώπινη συνύπαρξη, φυσικά στο εμβληματικό χώρο του Μνημείου του Επταπυργίου. Στη μουσική και εικαστική αυτή διαδρομή συμμετέχει η Άννα Λινάρδου στο τραγούδι, ενώ την σκηνοθεσία και την εικαστική σύνθεση υπογράφει ο Δημήτρης Σιλβέστρος. Η εκδήλωση, να πούμε, ότι προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου και η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να το κάνετε, αν και δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα αν πάτε κατευθείαν εκεί. Χάρη σκηνή λοιπόν, μια τελετουργία συνύπαρξης στο Επταπύργιο σήμερα το βράδυ.

φυσικά με το που τελειώνει ο Αύγουστος και έρχεται ο Σεπτέμβρης, να λίγες ώρες έμειναν για να μας αποχαιρετήσει και ο Αύγουστος, το μυαλό όλων που ζούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένο στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που και φέτος θα μας υποδεχθεί με τιμόμενη χώρα μάλιστα την Ιαπωνία και πολλές εκπλήξεις. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου, οπότε αύριο το απόγευμα θα έχω περισσότερα να σας πω. Να ρίξουμε όμως μια ματιά στις συναυλίες που πάντα είναι πόλος έλξης με τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και φέτος, δυνατά ονόματα από όλους τους χώρους παρακαλώ. Νομίζω ήδη τους έχετε δει, τους ξέρετε ποιοι είναι. Να σας τους θυμίσω λοιπόν. Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου, Together, Τζουζάμεν που λένε μαζί, ναι ναι. Σταβέντο με την Δάφνη Λόρενς και τη Μαρσό. Ο Πάνος Μουζουράκης με τον Κωστή Μαραβέγια. Η Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρομάχη. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ο Ακύλας και η Ρία Ελληνίδου συνθέτουν αυτό το εκρηκτικό έτσι μείγμα καλλιτεχνών με ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και φυσικά ατέλειωτη ενέργεια. Από το λαϊκό τραγούδι και την pop μέχρι το έντεχνο, το hip hop αλλά και τους σύγχρονους ήχους της νέας γενιάς, η ΔΕΘ και φέτος θα μετατραπεί σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική γιορτή. Κάθε βράδυ λοιπόν αποκτά το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, προσκαλώντας μας να τραγουδήσουμε και να ζήσουμε μια από τις συναρπαστικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης. Το πρώτο live είναι την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή, όχι, ναι, αυτή που μας έρχεται, καλά λέω, ναι. Παιδιά, έχω χάσει λίγο διακοπές, ήμουνα εντάξει, έχω χάσει λίγο την αίσθηση του χρόνου. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου, η αρχή γίνεται με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

0: Το σινεμά με θέα επέστρεψε, και όταν λέμε για σινεμά με θέα, φυσικά το μυαλό μας πηγαίνει εκεί στην ταράτσα του Μεγάρου, στο κτίριο Μηδίο, μία από τις πιο αγαπημένες ταράτσες της πόλης, που μετατρέπεται σε θερινό σινεμά κάθε καλοκαίρι. Την προηγούμενη Δευτέρα λοιπόν ξεκίνησε το σινεμά με θέα και σήμερα έχει προβολή το Δυστυχώς Βρίζω στις 9 το βράδυ. Το σινεμά με θέα που μας προσκαλεί κάθε χρόνο σε μαγικές κινηματογραφικές βραδιές με την υπέροχη αυτή θέα στο Θερμαϊκό και ένα πρόγραμμα επιλεγμένων ταινιών, πάντα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν το Δυστυχώς Βρίζω, μία ταινία με τον πρωταγωνιστή να είναι διαγνωσμένος με το σύνδρομο Tourette, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται αλεγξέλεγκτα, και μας μεταφέρει στην Μεγάλη Βρετανία της δεκαετίας του 80, που αδυνατεί να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του ανθρώπου αυτού. Αντιμέτωπος λοιπόν με παρεξηγήσεις, με κοινωνικά στερεότυπα και προσωπικούς αγώνες, παλεύει να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του. Συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο το σινεμά με θέα, έως τις 21 Σεπτεμβρίου θα μας κρατά συντροφιά τις Δευτέρες. Μια πολύ ωραία συνήθεια έτσι για να ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάνω.

Συγκλονιστικά ο Σεπτέμβριος φέρνει και την πολύ αναμενόμενη δωρεάν συναυλία που θα γίνει στη Νέα Παραλία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στην πόλη που τον αγάπησε και τον ανέδειξε στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και μάλιστα στην Νέα Παραλία. Με σύνθημα «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30», ο αγαπημένος ερμηνευτής επιστρέφει λοιπόν στην πόλη του για την μεγαλύτερη συναυλία της πορείας του, νομίζω, με φίλους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε σκηνοθετική επιμέλεια του αγαπημένου Γιώργου Νανούρη και μια μεγάλη παραγωγή ήχου και φωτός στην καρδιά της πόλης το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το επόμενο δηλαδή Σάββατο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο Αντώνης λοιπόν μας ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του και μας καλεί να την ζήσουμε μαζί του το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της πρώτης εκπομπής αυτής της νέας σεζόν. Σήμερα τελευταία μέρα του Αυγούστου. Έτσι, έχουμε και πρωτιές και εσχατιές. Όλα μαζί. Κάθε τέλος μια αρχή λένε. Λοιπόν, με Αντώνη Ρέμο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πριν ήθελα να παίξω Αντώνη Ρέμο, αλλά δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ στη συχνότητα του FM 100 φυσικά.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αύριο 1η Σεπτεμβρίου το χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη με 305 λεωφορεία να βγαίνουν στους δρόμους της πόλης. Στον στόλο εντάσσονται σταδιακά 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά οχήματα 18 μέτρων, τα οποία θα ενισχύσουν τις γραμμές 32, 27, 12 και Χ1 προς αεροδρόμιο. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ολοκληρώνεται παράλληλα και η πρόσληψη 171 νέων οδηγών. Στον αέρα βρίσκεται η μεταφορά 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπως προειδοποιεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Από αυτούς, 1.300 είναι μαθητές με αναπηρία. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, σε τρεις διαγωνισμούς καλύφθηκαν μόλις 41 από τα 470 δρομολόγια, δηλαδή περίπου το 9%. Έκκληση προς τους λεωφορείουχους και την πολιτεία να βρεθεί λύση, καθώς όπως τονίζεται, κινδυνεύει ακόμα και η ομαλή έναρξη των μαθημάτων στις 11 Σεπτεμβρίου. Σοκαριστικές διαστάσεις.

0: Παίρνει υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής εντόπισε περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη του παιδιού, ενώ λόγω της κατάψυξης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι γονείς του βρέφους και πλέον μετά τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορία για ανθρωποκτονία. Τα δύο μικρότερα παιδιά έχουν μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη, ενώ η 15χρονη κόρη της οικογένειας που είναι έγκυος νοσηλεύεται. Στη φυλακή οδηγείται 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης 28 μηνών χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της 29χρονης συντρόφου του, παρουσία του 2,5 ετών παιδιού τους. Παρά τη δήλωση του θύματος ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί, το αυτόφορο δικαστήριο απέρριψε τον ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης, ενώ ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις πράξεις του. Υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων αποκάλυψε η ΑΔΕ με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Επιχείρηση χονδρεμπορίου εισήγαγε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, διακινώντας σχεδόν 1 εκατομμύριο από αυτά χωρίς παραστατικά. Τα αποκριβέντα έσοδα ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, με τους διαφυγόντες φόρους να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά. Ξεκινά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 προϊόντα βασικής καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη. Η μέση μείωση τιμών διαμορφώνεται στο 9,5% με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 προμηθευτών και 12 αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ τα προϊόντα θα φέρουν ειδική σήμανση στα καταστήματα. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται η Θεσσαλονίκη, με τις προετοιμασίες για τα εγγένεια του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου να βρίσκονται στην τελική ευθεία. Η φετινή επετειακή διοργάνωση συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Οι διοργανωτές αναμένουν περισσότερους από 1.000 εκθέτες και 200.000 επισκέπτες μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Σκληρή απάντηση του Αμερικανικού στρατού προανήγγειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μετά τις νέες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ τόνισε ότι θα τους πλήξουμε σκληρά, επιβεβαιώνοντας πως η αεράμινα των ΗΠΑ αναχέτησε σχεδόν το σύνολο των Ιρανικών βλημάτων. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις επαναλήφθηκαν έπειτα από ένα μήνα παύσης, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στη Μέση Ανατολή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Με τα ψηλά, τα πάτητα.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
7: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
8: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

Να είμαστε λοιπόν εδώ λίγα λεπτάκια μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην πρώτη εκπομπή αυτής της σεζόν. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, ναι, μου αρέσει να το λέω αυτό. Εδώ είμαστε, είναι το αφιερωμένο στον FM 100. Ξεκίνησε το πρόγραμμα του FM 100 σήμερα από το πρωί. Από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ θα είμαστε εδώ στην παρέα σας με ζωντανό πρόγραμμα, με όλα όσα σας ενδιαφέρουν να ακούτε, να μαθαίνετε, να ενημερώνεστε. Εμείς με τα δικά μας και με όλη την παλέτα των εκπομπών του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα κάναμε τις βόλτες μας στη σημερινή μέρα. Έτσι θα δούμε και τι μας περιμένει το Σεπτέμβριο που έρχεται αύριο με φόρα. Έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Και Στέλιο Ρόκο σας έχω το Σεπτέμβριο, κυρίες και κύριοι. Έρχεται για μια πολύ ωραία καλοκαιρινή συναυλία στη Μονή Λαζαριστών και στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Μονής την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Στέλιος Ρόκος λοιπόν με την συναυλιακή του πρόταση «Τραγουδάω δυνατά». Φέρνοντας στη σκηνή τι άλλο εκτός από την χαρακτηριστική του φωνή, την ενέργεια αλλά και την αμεσότητα που κάνουν κάθε live του έτσι ξεχωριστή εμπειρία. Στέλιος Ρόκος λοιπόν που μόλις ακούσαμε, ο οποίος έκανε και μια συναυλία στα Μουδανιά μέσα στον Αύγουστο με αυτή την πολύ χαρακτηριστική έτσι ζεστή φωνή του αλλά και την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, κάθε του live γίνεται μια έτσι δυνατή βιωματική εμπειρία γεμάτη αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια αλλά και νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν κοινό και καλλιτέχνες έτσι σε πολύ ωραίες καταστάσεις.

Φεστιβάλ δάσους έχουμε και το Σεπτέμβριο, συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο στο, όχι μόνο στο Θέατρο Δάσους, αλλά και στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αρχή αύριο λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης με Ιουλία Καραπατάκη, κυρίες και κύριοι. Χαμός θα γίνει, φωτιά στο Θέατρο Γης θα βάλει η Ιουλία. Ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου, παραμεθαύριο δηλαδή, Γιώργος Νταλάρας και Ρεμπέτικο στο Θέατρο Γης φυσικά. 4 Σεπτεμβρίου έρχεται το Sexy Laundry, Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου στο Θέατρο Δάσους. Την ίδια μέρα η Βάκια στο Ευρυπίδη με τους Tiger Lilies επί σκηνής και έναν εξαιρετικό θίασο από Ελλάδα και Βουλγαρία σε σκηνοθεσία του Γκάρντεβ στο Θέατρο Γης. Ενώ στις 7 Σεπτεμβρίου η παράσταση Φαινόμενο Μια Άλλη Θήβα στο Θέατρο Δάσους για μία ακόμη παράσταση. Αν δεν την έχετε πετύχει ακόμη, αν δεν την έχετε δει, δεν πρέπει να τη χάσετε. Είναι μία από τις παραστάσεις που θα πρέπει να δείτε κάποια στιγμή. Στις 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών η Στρίγκλα σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Λιόλιου. 8 Σεπτεμβρίου η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου στο Θέατρο Δάσους. Ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου άλλη μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε, η Μίδια σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την εξαιρετική Καριοφιλιά Καραμπέτη στο ρόλο της Μίδιας και έναν επίσης εξαιρετικό θίασο. 10 Σεπτεμβρίου για μια ακόμη παράσταση στο Θέατρο Δάσους. 11 και 12 Σεπτεμβρίου άλλη μια παράσταση που περιμένουμε, η Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Μια διασκευή της Ειρήνης σε διασκευή και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά και σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου με Ζέτα Μακρυπούλια και έναν εξαιρετικό θίασο. Ενώ 11 και 13 Σεπτεμβρίου το ΠΑΝ σε σκηνοθεσία, ιδέα και κείμενο του Βυσαρίου Νασάκου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 13 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι Πέρσες σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη στο Θέατρο Δάσους, ενώ 14 Σεπτεμβρίου έχουμε αγαπημένη Νατάσα Μποφίλιου στο Θέατρο Γης με την παράσταση Μέτρημα. Στις 17 Σεπτεμβρίου επιστρέφει η μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου, η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη στο Θέατρο Δάσους φυσικά, ενώ 18 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Γης. Ακολουθεί στις 25 Σεπτεμβρίου ο Παύλος Παυλίδης, στις 26 Σεπτεμβρίου ο Σοκράτης Μάλαμας, πάντα στο Θέατρο Γης, ενώ ο Μίλτος Πασχαλίδης κλείνει το Φεστιβάλ Δάσους στις 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους.

Μία παράσταση που υποδέχθηκε το κοινό με πάρα πολύ ενθουσιασμό και που θέλουμε να την ξαναδούμε για όσους δεν την πρόλαβαν, είναι οι Τροάδες στο Ευρυπίδη, το Άι Λαός δηλαδή, που βασίζεται στις Τροάδες στο Ευρυπίδη, αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση του Στέλιου Βραχνή, που επιστρέφει για δύο παραστάσεις στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κήπου. Με την Γιώτα Φέστα, την Ιωάννα Πηλιχού, την Άλκηστη Αγγελοπούλου, στο πλαίσιο και της περιοδίας επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Θερμότατη και συγκινητικά φορτισμένη ήταν η υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στην Πανελλήνια πρεμιέρα που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, βέβαια στο Θέατρο Γης, καθώς και στις επόμενες παρουσιάσεις της παράστασης που έγιναν στην υπόλοιπη Ελλάδα, με τους θεατές να ξεσπούν σε παρατεταμένα χειροκροτήματα και να παραμένουν όρθιοι για πολλά λεπτά. Η πρωτότυπη λοιπόν μουσικοθεατρική παράσταση του Στέλιου Βραχνή, που συνδέει τη μουσική κληρονομιά του Δημήτρη Λάιου και της Σωτηρίας Μπέλου με τις Τροάδες στο Ευρυπίδη μέσα από έναν πολυμελή θίασο, δημιουργεί μια σκηνική σύνθεση για την μνήμη, την απώλεια και τις συνέπειες του πολέμου, που φαίνεται να βρίσκει ισχυρή ανταπόκριση από το κοινό.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Έλεγα λοιπόν πριν, αναφέροντας το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου για το Φεστιβάλ Δάσους, ότι επιστρέφει και η Λυσιστράτη. Η Λυσιστράτη που τόσο αγαπήθηκε, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη που έκανε την πρεμιέρα της, αλλά και στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου που κατακλείστηκε από 17.000 θεατές. Σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, του Αστέριου Πελτέκη. Η παράσταση όπου παίχτηκε σημείωσε διαδοχικά sold out σε Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Ρώμη όπου ταξίδεψε, και στην Κύπρο και στην Αθήνα. Θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και επιστρέφει εδώ στο Θέατρο Δάσους, έτσι για να ολοκληρώσει την πορεία της στις 17 Σεπτεμβρίου. Η Λυσιστράτη που πλαισιώνεται από ένα επιτελείο διακεκριμένων συντελεστών. Ο καταξιωμένος Γιώργος Ανδρέου υπογράφει τη μουσική σύνθεση. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Κωνσταντίνος Ρήγος τη χορογραφία. Η Φρόσο Λίτρα δημιουργεί ένα σκηνικό περιβάλλον με έντονη οικαστική ταυτότητα. Ο Νίκος Χαρλάφτης σχεδιάζει τα κοστούμια, ενώ ο Στέλιος Τζολόπουλος υπογράφει τους φωτισμούς. Στον ομώνυμο ρόλο πρωταγωνιστεί η χαρισματική Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Γεωργάκης, ο Κώστας Αντάς, ο Γιάννης Χαρίσης, η Σοφία Καλεμκερίδου, αλλά και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών, εξαιρετικών ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Περιμένουμε λοιπόν εδώ τη Λυσιστράτη να την ξαναδούμε και να την αποχαιρετήσουμε.

Λοιπόν, σημειώστε την ατζέντα και αυτή την εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω πού θα πρωτοπάτε με όλα αυτά που είπαμε, γιατί σας τα πολλά και όλα μαζί μαζεμένα. Αλλά αξίζει πραγματικά να δείτε τις βάκχες, τις βάκχες του Ευρυπίδη, αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Έρχονται λοιπόν στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού του Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος, τους Tiger Lilies, οι οποίοι όχι μόνο υπογράφουν τη μουσική αλλά και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου. Η παράσταση είναι μια πολύ έτσι σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ, αλλά και με το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, με την σκηνοθετική υπογραφή, όπως είπα, του Γιάβορ Γκάρντεφ και τη συμμετοχή ενός μεικτού θειάσου εκλεκτών διακεκριμένων ηθοποιών, Ελλήνων και Βούλγαρων. Τον Θεό Διόνυσο ενσαρκώνει ο Βούλγαρος ηθοποιός ο Λεωνίντα Γιόφτσεφ, ένας από τους πιο χαρισματικούς και τολμηρούς πρωταγωνιστές της γενιάς του, με καθηλωτικές ερμηνείες, ενώ την Αγάπη ερμηνεύει η δικιά μας η Λουκία Μιχαλοπούλου. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, μια υπερπαραγωγή θα πω εγώ, μια εξαιρετική παραγωγή, μας περιμένει στο Θέατρο Γης.

Το καλοκαίρι στο θέατρο Κήπου συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι. Το καλοκαίρι γενικώς συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Στο θέατρο Κήπου λοιπόν και με παιδικό θέατρο, αύριο με τα Στενά Παπούτσια, μετά έρχεται την Τετάρτη από το Θεσσαλικό Θέατρο μια εξαιρετική παραγωγή σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου, ο Ματωμένος Γάμος. Έχουμε το Άι Λαός που έλεγα και πριν, 5η, 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έχουμε και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη με σάτυρα, έχουμε και Αλκίνο Ιωαννίδη και τις αγαπημένες Φορτίσιμο, και το πρόγραμμα του φεστιβάλ ολοκληρώνεται την 3η 22 και την 4η 23 Σεπτεμβρίου με την παράσταση κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν με αγαπημένους πρωταγωνιστές. Έρχεται μετά από μια περιοδία που έχει κάνει σε όλη την Ελλάδα με αυτό το έργο που είναι σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη, με δύο αγαπημένους, όπως είπα, πρωταγωνιστές, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον σπουδαίο Γιώργο Κωνσταντίνου, και της νεότερης γενιάς έναν επίσης εξαιρετικό ηθοποιό, τον Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν λοιπόν, έτσι θα κλείσει φέτος το καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, εκεί προς το τέλος του Σεπτέμβρη.

και η Λοκομόντο έρχονται αυτή την Παρασκευή και αυτή η Παραθυναλός δίπλα στη θάλασσα, στην Αρετσού. Η Λοκομόντο λοιπόν με ρέγγε, με λάτιν, με ροκ, με αγαπημένα τραγούδια, με δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, με. Ίσως από τις πιο καλοκαιρινές μπάντες, ένα από τα πιο χορευτικά live έτσι αυτής της περίοδου. Στο πλαίσιο πάντα του φεστιβάλ Παραθυναλός, γιατί καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, σημαίνει και Λοκομόντο.

Βλέπω πως πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, πραγματικά. Νομίζω ότι μόλις τώρα σας είπα την καλησπέρα και τώρα θα πρέπει να σας πω καλό απόγευμα. Μου λείψατε πραγματικά, έτσι. Η συνάντηση ήταν πολύ όμορφη και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, δεν θα σας λείψω, όχι, όχι. Εδώ θα είμαστε 4 η ώρα, 4 και κάτι, θα τα πούμε και πάλι. Από σήμερα η αθλητική εκπομπή έρχεται αμέσως μετά το αφιερωμένο. Μετά τον πολιτισμό έρχεται ο αθλητισμός, ο οποίος είναι και αυτός φυσικά πολιτισμός. Στην κερκίδα του FM 100, Σάκης Γκίνας. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μπλόκο από τις δασικές υπηρεσίες δέχεται το σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία υπόγειων πάρκινγκ σε χώρους πρασίνου, όπως κατήγγειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Εδώ και 8 μήνες οι υπηρεσίες αρνούνται να δώσουν την σύμφωνη γνώμη τους, επικαλούμενες στην νομοθεσία, με αποτέλεσμα το έργο να παραμένει παγωμένο. Για την επίλυση του προβλήματος, ο κύριος Αγγελούδης ζήτησε άμεση νομοθετική παρέμβαση ώστε να ξεπεραστούν οι αγγυλώσεις. Στη σύλληψη του διοργανωτή της εκδήλωσης Zero του Ράλι προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη μετά τις εικόνες με σούπερ κάρ να αναπτύσσει ταχύτητα στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Αστυνομία εντόπισε τις παραβάσεις και ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος κατέθεσε

0: τροχέα την άδεια της εκδήλωσης, η οποία αφορούσε αποκλειστικά τη στάθμευση και όχι τη διεξαγωγή αγώνων. Σε βάρος του συλληφθέντος σηματίστηκε δικογραφία. Δεσμευτικές οικονομικές προσφορές κατέθεσαν η Τέρνα και η κοινοπραξία Actor Metka για το διπλό σιδηροδρομικό έργο της Θεσσαλονίκης ύψους 53,4 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου προκρίθηκε η ανάπτυξη προαστιακού δικτύου μορφής Ύψιλον με 7 σταθμούς που θα συνδέονται με το μετρό, με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 18 μήνες και πρόβλεψη για τμηματικές παραδόσεις. Παράλληλα, η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, αναβαθμίζοντας τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές. Ξεκινά αύριο 1η Σεπτεμβρίου το χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη, με 305 λεωφορεία να βγαίνουν στους δρόμους της πόλης. Στον στόλο εντάσσονται σταδιακά 50 νέα άρθρωτα ηλεκτρικά οχήματα 18 μέτρων, τα οποία θα ενισχύσουν τις γραμμές 32, 27, 12 και Χ1 προς αεροδρόμιο. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για το μετρό Θεσσαλονίκης, με τον σχεδιασμό να στρέφεται πλέον προς τα δυτικά της πόλης. Η επόμενη επέκταση προβλέπει τη σύνδεση των βόρειων και δυτικών συνοικιών, με τρία σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι: προς Μενεμένη και Κορδελιό, προς Εύωσμο και προς Λαγκαδά, Ευκαρπία και το 424. Οι πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ ο χρονικός ορίζοντας για την επέκταση τοποθετείται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο 2035. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου. Σοκαριστικές διαστάσεις παίρνει υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής εντόπισε περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη του παιδιού, ενώ λόγω της κατάψυξης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι γονείς του βρέφους και πλέον αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορία για ανθρωποκτονία. Τα δύο μικρότερα παιδιά έχουν μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη, ενώ η 15χρονη κόρη της οικογένειας που είναι έγκυος νοσηλεύεται. Στους 955 έφτασαν συνολικά οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι οι απώλειες στη χώρα αγγίζουν τους 939, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς στους 3.925. Την ίδια ώρα στο Θιβέτ έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, με τις δύο χώρες να αναζητούν ακόμη σχεδόν 4.500 ανθρώπους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM100 και στο νέο μας πρόγραμμα. Επανήλθαμε στη χειμερινή ώρα, στην απογευματινή ζώνη. Απλά η εκπομπή μετατέθηκε κατά μία ώρα. Θα είμαστε μαζί καθημερινά από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα με την αθλητική επικαιρότητα. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος.

Να αναφέρουμε εντάχει στην εισαγωγή της εκπομπής τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης με θετικό απολογισμό. Δύο νίκες, μία από τον ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου, μία του Άρη επί του φορμαρισμένου Όφη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και μία πολύτιμη ισοπαρία του Ηρακλή σε ένα δύσκολο γήπεδο απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον Βόλο. Να πούμε συνολικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Βόλος Ηρακλής, όπως είπαμε, 1-1 το Σάββατο. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, διπλασίασε τις νίκες της η ομάδα του Αγρινίου. Και εχθές Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά 1-1, σοκ για την ΑΕΚ που ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις το 97 από την Κηφισιά και έχασε 2 βαθμούς με το Καλημέρα. Μάλλον πρέπει να περιμένουμε απώλειες από την ΑΕΚ φέτος, καθώς όσες ομάδες παίζουν στη League Phase του Champions League, που είναι πολύ υψηλό το επίπεδο και πολύ μεγάλες οι εντάσεις, ακόμα και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες εννοώ, έχουν απώλειες στα εσωτερικά τους πρωταθλήματα. Κλείνει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς, που θα παίξει ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό. Στη βαθμολογία πλέον μετά από δύο αγωνιστικές, ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός βρίσκονται στην πρώτη θέση, έχοντας κάνει το απόλυτο μέχρι τώρα, με δύο νίκες δηλαδή, έχουν 6 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση υποχώρησε η ΑΕΚ με 4 βαθμούς, έκτος είναι ο Όφη με 3 βαθμούς και ένα βαθμό έχουν ο Βόλος, ο Ηρακλής, η Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το σημερινό με τον Λεβαδιακό, και ο Παναθηναϊκός έχει 0 βαθμούς. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει παίξει, είναι σήμερα το πρώτο του παιχνίδι, τυπικά όχι ουσιαστικά, σήμερα είναι το πρώτο του μάτς, αναβλήθηκε η πρεμιέρα με την Κηφισιά, θα διεξαχθεί το παιχνίδι εντός του Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν έχει βαθμό, όπως και ο Ατρόμητος, Καλαμάτα, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το σημερινό με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε και την δεύτερη αγωνιστική. Το Σάββατο στις 7 Βόλος, την τρίτη αγωνιστική, συγγνώμη, τη Super League, Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο στις 7 στο Πανθεσσαλικό, στις 9 ΑΕΚ Άρης, ένα ντέρμπι στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, και την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφης Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής την Κυριακή στις 9.30. Και η αυλαία πέφτει της τρίτης αγωνιστικής. Την Δευτέρα στις 6 παίζει ο Αστέρας με τον Ηρακλή στην Τρίπολη. Ενδιάμεσα βέβαια έχουμε την διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Τετάρτη με αντίπαλο τον Όφη. Έχουμε ένα repeat του περσινού τελικού στην Τούμπα στις 10:15, αρκετά αργά. Ο Άρης έχει ρεπό στο κύπελο, ενώ ο Ηρακλής έχει αποκλειστεί από τον Βόλο στην προκριματική φάση.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγή της εκπομπής, να πούμε ότι η εθνική ομάδα, στο μπάσκετ περνάμε, αντιμετωπίζει απόψε σε λίγη ώρα στις 7 την Ισπανία σε ένα καθοριστικό παιχνίδι, καθώς μετά τις 3 διαδοχικές ήττες με τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και την Ουκρανία πρόσφατα, χρειάζεται 5 νίκες στα 5 παιχνίδια που απομένουν για να περάσει στην τελική φάση του μουντομπάσκετ που θα γίνει στο Κατάρ. Υπάρχει άλλη μια πιθανότητα, άλλο ένα σενάριο πρόκρισης για την εθνική, αλλά εδώ χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων, δηλαδή να κερδίσει τα 4 μάτς και να χάσει το 1. Σε κάθε περίπτωση σήμερα, αν δεν κερδίσει την Ισπανία, αποχαιρετά κάθε ελπίδα ουσιαστικά για πρόκριση στο μουντομπάσκετ.

0: Και πάμε στην συνέντευξη της ημέρας. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Αλφανό για να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά. Έχει ευρία άποψη του ποδοσφαίρου, αφού έχει θητεύσει και στην διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ σε κομβικές θέσεις επί Γιώργου Μπατατούδη. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, χαιρετισμούς και σε όλο το ακροατήριο.
0: Και επειδή θεσμικά είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, θα μας μιλήσεις και για τον Άρη και για τον Ηρακλή και για τον. Και για, επίσης για την ομάδα σου στην οποία έπαιξες, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, Κώστα, που είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο φέτος. Κέρδισε χθες στην Αθήνα τον Ατρόμητο με 2-1, με ευχάριστη έκπληξη τον Άλλη, δεν τον είχαμε δει στους νεοαποκτηθέντες. Πήρε μία ανάσα. Πώς είδες το μάτς, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ναι, ο Ατρόμητος πάντα ήταν μια δύσκολη έδρα για την ομάδα μας και το παιχνίδι αυτό θεωρώ ότι ήταν κομβικό για την ψυχολογία γενικότερα και των ποδοσφαιριστών αλλά και του κόσμου, γιατί αποκλειστήκαμε, προερχόμασταν από τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και θα έπρεπε στις υποχρεώσεις μας μέσα στην Ελλάδα να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε, γιατί υπάρχει οπωσδήποτε μία ανησυχία στον κόσμο για τη φετινή πορεία μας, με δεδομένο, όπως είπα, το ότι αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη και με δεδομένο ότι έχουν φύγει κάποιοι ποδοσφαιριστές, κάποιοι είναι τραυματίες και η ομάδα δεν έδειχνε τουλάχιστον στο ξεκίνημα ότι είναι έτοιμοι για τις πολύ δύσκολες υποχρεώσεις που έρχονται.
0: Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση ήρθε η νίκη. Τώρα τον Άλλη, Κώστα, θέλω να μου τον λίγο να μου πεις δύο κουβέντες, γιατί ήταν μέσα αυτή την ζωφερή ατμόσφαιρα, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, δηλαδή ήταν μια μεταγραφή η οποία είχαμε δει τις περισσότερες, είχαμε μια εικόνα. Νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος, εάν βέβαια έχει συνέχεια και διάρκεια.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί αυτό έδειξε χθες ότι είναι ικανότερος σε σχέση με τα χρήματα τα οποία ξοδεύτηκαν για να έρθει. Και σε μένα υπάρχει μια εύλογη απορία, γι' αυτό και θέλω και στη συνέχεια να δω κάποια πράγματα για τον Άλλη. Γιατί στην Κεντρική Ευρώπη που τον βλέπανε ποδοσφαιρικά δώσαν κάποια χρηματάκια για να τον πάρουν, γιατί θεωρώ αυτό το ποσό που ακούστηκε, τα 2-3 εκατομμύρια, δεν ξέρω ποιο είναι ακριβές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα νούμερο το οποίο δεν είναι μεγάλο για αυτό που μας έδειξε χθες ο Άλλη και ελπίζω να μας δείχνει και στη συνέχεια. Απαντώντας στην ερώτηση τη δική σου, Σάκη, θα πω ότι το παιδί αυτό, επειδή είναι λεπτεπίλεπτος, θα πω, είναι αδύναμος, θα πω, είναι λίγο αέρινος, θα πω, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τους αμυντικούς, γιατί δεν είναι η σωματική του διάπλαση τέτοια που ο αντίπαλος αμυντικός θα του βάλει το σώμα, το βγάλει από την πορεία κτλ. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει αυτές τις ενέργειες που εύκολα περνάει τον αντίπαλο παίκτη. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο ελπίζω και εύχομαι να μας βοηθήσει στη συνέχεια, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί στο ένας εναντίον ενός να κάνει πάντα την διαφορά και να βοηθήσει την ομάδα στο κομμάτι το δημιουργικό.
0: Και βέβαια, ως επιβεβαίωση των όσων λες, είναι και το γεγονός ότι είναι και μουντιαλικός. Έπαιξε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ στους δύο από τους τρεις αγώνες στους οποίους αγωνίστηκε η Σουηδία στους ομίλους. Έπαιξε ως αλλαγή, αλλά έπαιξε. Είναι και μουντιαλικός. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά. Όντως πρέπει να δούμε αν έχει διάρκεια, γιατί το πρώτο δείγμα ήταν πάρα πολύ θετικό. Και να πάμε τώρα, Κώστα, σε αυτή τη νέα εποχή που λέμε, διότι πολλοί λένε ναι, είναι μια νέα εποχή, όπως και να έχει. Μετά την αποχώρηση του Λουτσέσκου και του Κωνσταντέλια, μιλάμε για μια νέα εποχή σε κάθε περίπτωση. Πώς την βλέπεις αυτή την κατάσταση?
1: Ναι, χρειαζόταν και έγιναν κάποιες αλλαγές και χρειάζονται ενδεχομένως ακόμη και κάποιες περαιτέρω σε ενίσχυση της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζεται ο Μεϊτέ, ο οποίος είναι τραυματίας, δεν αγωνίζεται καθόλου ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας. Είναι κάποια παιδιά, ας πούμε ο Καμαρά, ο οποίος ήταν τον προηγούμενο χρόνο, ήταν MVP του ελληνικού πρωταθλήματος, όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Και από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω, είχαμε τον τραυματισμό του Ζίβκοβιτς, ο οποίος εν πάση περιπτώσει χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να μπορέσει να αποκαταστήσει το τραύμα του και να επανέλθει στην ομάδα. Κομβικοί παίκτες δηλαδή. Έχουμε την παρουσία απουσία του Τάισον, ο οποίος λόγω ηλικίας φαίνεται ότι δεν θα χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιείται την προηγούμενη χρονιά 35-40 παιχνίδια, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, να το πω έτσι, για ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή σε αυτήν την ηλικία και με τα σημερινά δεδομένα να αγωνίζεται τόσα πολλά παιχνίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν προϋποθέσεις αλλαγών και ακόμη και η φυγή του Κετζόρα από την άμυνα της ομάδος. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν και αυτός από τη Λίβερπουλ που είχαμε, ο Λόβρεν, ο οποίος κάλυπτε σε κάποια παιχνίδια κάποια κενά, ήταν ένας έμπειρος παίκτης και τα λοιπά. Ήρθανε καινούργια άτομα στην άμυνα της ομάδος, στην οποία αυτή τη στιγμή, έτσι να τοποθετηθώ μια και αναφέρομαι, υπάρχει ένα πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας μας και πιστεύω ότι στη συνέχεια αυτό θα βρει τρόπους ο προπονητής να το καλύψει. Όλα αυτά δημιουργούν μια, θα έλεγα, μια καινούργια αίσθηση ότι δημιουργείται μια καινούργια ομάδα με έναν νέο προπονητή και στην ηλικία αλλά και σε εμπειρίες, και είμαστε όλοι περίεργοι να δούμε η μεγάλη αυτή ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει φοβήσει, θα πω εγώ, τις ομάδες των Αθηνών. Δεν είναι η ομάδα η οποία απλά συμμετείχε σε ένα πρωτάθλημα και μπορεί να είχε κατά διαστήματα κάποιες καλές ομάδες και δημιουργείται η αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κατακτά τίτλους. Τώρα θεωρείται ότι είναι από τα φαβορίτων να κατακτά τίτλους. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την πορεία τα τελευταία χρόνια, με την έλευση του κυρίου Σαββίδη και με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η ομάδα, με τις ακαδημίες και όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μία ανησυχία και θα έλεγα μία περιέργεια στον κόσμο να δούμε όλο αυτό φέτος, το καινούριο που υπάρχει, πού θα καταλήξει.
0: Mm-hmm. Κώστα, μια και μίλησες για το λύση, πες μου την άποψή σου. Και καταρχάς τι σύστημα παίζει, γιατί ακόμα και στα πιο απλά υπάρχουν πολλές έτσι αντιπαραθέσεις. Ναι, πες μου την άποψή σου γενικότερα για τον προπονητή λύση.
1: Ναι, εγώ μέχρι τώρα έχω δει ένα νέο προπονητή, ο οποίος έχει καθαρή σκέψη. Τι εννοώ? Αυτά που βλέπω ότι κάνει είναι αυτά που εκτιμάει ότι θα βοηθήσουν περισσότερο την ομάδα. Θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο παιχνίδι, στο προηγούμενο που ο Πέλκας πέτυχε τον γκολ και πήγε κατευθείαν στον προπονητή για να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει κτλ. Ο προπονητής μετά από 10 λεπτά, ένα τέταρτο, δεν θυμάμαι ακριβώς τον χρόνο, τον αντικατέστησε τον Πέλκα. Οποιοσδήποτε άλλος προπονητής, μόνο για την κίνηση που έκανε ο Πέλκας, να τον
0: κρατήσει,
1: να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει κτλ., θα τον άφηνε μέσα στο παιχνίδι. Τι θέλω να πω, δεν ήταν κάτι κακό ότι τον έβγαλε, απλά θέλω να πω ότι εκείνη τη στιγμή η σκέψη του ήταν ότι αυτό έπρεπε να κάνει και αυτό έκανε. Και θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά παραδείγματα τέτοια τα τελευταία παιχνίδια. Και θέλω να πω ότι είμαι περίεργος αν και η συνέχεια τον βοηθήσει να έχει καλά αποτελέσματα, γιατί είμαστε μια ομάδα που έχουμε αναδείξει αρκετούς προπονητές. Μην ξεχνάμε τον Γκαρσία, μην ξεχνάμε τον
0: Ίβιτς.
1: τον Ίβιτς, μην ξεχνάμε
0: τον Φερέιρα.
1: Τον Ντούντορ, μην ξεχνάμε τον Περέιρα. Είναι προπονητές στους οποίους εμείς τους αναδείξαμε και αυτή τη στιγμή κάνουν καριέρα. Οπότε μακάρι το παιδί αυτό να βοηθήσει την ομάδα, να αποκτήσει εμπιστοσύνη από τον κόσμο, να αναδείξουμε όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά γενικότερα στο ποδόσφαιρο, έναν ακόμη νέο προπονητή. Mm-hmm.
0: Και κάνει για πράγματα που μας ξενίζουν, αλλά αυτό είναι, νομίζω ότι είναι υπέρ του, γιατί δείχνει ότι δεν φοβάται να δοκιμάζει πράγματα, έχει σκέψεις.
1: Θα σας πω για τον Τέιλορ, τον οποίο όχι μόνο τόλμησε, αλλά βγήκε ευθέως και είπε ότι ο Τέιλορ είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθάει στο κέντρο. Και το, όχι μόνο το είπε, αλλά το έκανε πράξη και αποδεικνύει μέχρι στιγμής ότι ο Τέιλορ βοηθάει περισσότερο από κάποια παιδιά τα οποία έχουν έρθει καινούργια στην ομάδα και εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ενδεχομένως ακόμη προσαρμοστεί ή δεν ξέρω πόσο έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν περισσότερο. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι νεοτεριστικά και γι' αυτό δεν απάντησα στην ερώτηση που μου έκανε Σάκη, τι σύστημα παίζει. Δεν παίζει κανένα συγκεκριμένο σύστημα. Παίζει με τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να το βοηθήσουν περισσότερο. Θα πω κάτι για τον Γκένι, το δεξί μπακ, που εκεί φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Μην εκπλαγούμε. Αν δούμε ξαφνικά, αν ο Γκένι είναι κουρασμένος ή για κάποιο λόγο δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ομάδα κτλ. Να δούμε ένα Ζίβκοβιτς, ο οποίος στην εθνική
0: Σερβία
1: παίζει ακραίος μπακ, να τον βάλει ακραίο μπακ και να χρησιμοποιήσει άλλους παίκτες. Όπως ας πούμε το Σορετήρε που τον έβαλε το προηγούμενο παιχνίδι και βοήθησε το παλικάρι. Να δούμε δηλαδή παίκτες τους οποίους ενδεχομένως δεν υπολογίζαμε να τους δούμε στις θέσεις που αγωνίζονται σήμερα. Και πραγματικά εγώ θα χαρώ αυτό να συνοδευτεί και με επιτυχία αποτελέσματα. Mm-hmm.
0: Κώστα, εσύ ξέρεις τώρα το ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλά. Επί πολλές δεκαετίες και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο και από έξω από τον αγωνιστικό χώρο και στη διοίκηση και στην κερκίδα, τα αποτελέσματα βοηθούν τον προπονητή να κερδίσει τα αποδυτήρια, γιατί είναι και αυτό ένα στοίχημα για το λύση. Τι θα τον βοηθήσει περισσότερο?
1: Ναι, θα απαντήσω έναν άλλο τρόπο. Σίγουρα βοηθάνε τα αποτελέσματα, όμως εάν εγώ είμαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ και ο προπονητής δεν με χρησιμοποιεί, όμως εγώ διαπιστώνω ότι αυτούς που βάζει στην ομάδα είναι αυτοί που πρέπει να παίξουν. Κάποια στιγμή πείθω τον εαυτό μου ότι κοίταξε, πρέπει να προσπαθήσω περισσότερο, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι δίκαιος. Δηλαδή βάζει αυτούς που πρέπει να βάλει. Άρα τι θέλω να πω, κερδίζει ένας προπονητής τα αποδυτήρια όταν πείσει τους παίκτες ότι οι αποφάσεις του είναι οι αποφάσεις που αυτός πιστεύει ότι είναι σωστές και που τελικά με το αποτέλεσμα που είπες αποδεικνύονται ότι είναι και σωστές.
0: Και πώς παρακάμπτεται το υποκειμενικό στοιχείο του εγωισμού, του ποδοσφαιρικού εγωισμού του καθενός που θεωρεί ότι αυτός είναι καλύτερος από έναν άλλον? Και σε ρωτάω γιατί εσύ τώρα έχεις ζήσει τα αποδυτήρια, τα έχεις ζήσει όλα. Πώς παρακάμπτεται αυτό? Πώς μπορεί να πεις ένα ποδοσφαιριστή ότι ένας συνάδελφός του είναι καλύτερος από αυτόν και πρέπει να παίζει αυτός?
1: Ναι, απάντησα ήδη στην ερώτηση αυτή με το προηγούμενο παράδειγμά μου, αλλά όμως θα πω ότι όταν εγώ πιστώ ότι ο προπονητής είναι δίκαιος, θα ψάξω να βρω τι εγώ μπορώ να κάνω περισσότερο για να κερδίσω την εμπιστοσύνη του. Βέβαια μέχρι τώρα έχει δείξει ότι δεν υπάρχουν ας το πω οι παίχτες οι οποίοι λέμε βασικοί και οι άλλοι είναι αναπληρωματικοί. Παράδειγμα, στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε ο Γιαννούλης όλο τον αγώνα και χρησιμοποιήθηκε ο Μπάμπα στο κέντρο. Ο Μπάμπα χθες έπαιξε βασικός και δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Γιαννούλης. Τι θέλω να πω? Δεν σημαίνει ότι ο Μπάμπα θα παίξει 50 παιχνίδια παράδειγμα και ο Γιαννούλης θα παίξει 5. Μπορεί να δούμε να παίζει ο Γιαννούλης 20 παιχνίδια και ο Μπάμπα άλλα 20 παιχνίδια. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν σου δείχνει ο προπονητής ότι εγώ σε εμπιστεύομαι και θα σε χρησιμοποιήσω όπου σε χρειάζομαι, τότε αυτός είναι ένας λόγος για να πείσει τον κάθε ποδοσφαιριστή ότι η αποφάση είναι δίκαιη.
0: Όσα λες, είναι μια έξυπνη τακτική, το κάνει ήδη. Χρησιμοποιεί, αξιοποιεί όλο το ρόστερ. Δεν αφήνει κανέναν παραπονούμενο να μην παίζει καθόλου. Και αυτό δείχνει μια ευφυΐα, ότι έτσι αρχίζει σιγά σιγά λιθαράκι να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών και να χτίζει κάτι δικό του. Που είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί είναι βρίσκεται σε μια τεράστια ομάδα με πολύ μεγάλη πίεση. Κώστα, αν έχεις την καλοσύνη να περιμένεις για πολύ λίγο να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και να επανέλθουμε.
1: Βεβαίως.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Αλφανό. Κώστα, είμαστε και πάλι μαζί και θέλω να σε ρωτήσω, ποιος πρέπει να είναι κατά την άποψή σου ο ρεαλιστικός στόχος φέτος?
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ταβάνι. Και το λέω αυτό με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχουμε δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάθε χρόνο είμαστε μια ομάδα η οποία διεκδικεί όποιον τίτλο σε όποιο πρωτάθλημα ή κύπελο συμμετέχει, και αυτό βέβαια είναι πολύ καλό για την ίδια την ομάδα και για τον κόσμο, γιατί οτιδήποτε μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν θεωρείται απίθανο. Ας πούμε πέρυσι χάσαμε στον τελικό από τον Όφη, που ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη, και τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό, ενώ είχαμε προηγηθεί και θα μπορούσαμε τελειώνοντας το παιχνίδι με την νίκη να συμμετάσχουμε στο Champions League σαν δεύτερη ομάδα, τελικά δεν τα καταφέραμε και φύγαμε στο Europa. Θέλω να πω δηλαδή ότι την τελευταία αγωνιστική σε δύο παιχνίδια κρίθηκαν λεπτομέρειες για το τι πετύχαμε την προηγούμενη χρονιά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και φέτος, παρά το ότι όλα αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως θα είμαστε μια καινούργια ομάδα με ένα καινούργιο προπονητή, με κάποια καινούργια δεδομένα τα οποία ελπίζουμε να ξεπεράσουμε και να συνεχίσουμε να είμαστε στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα όπως είμαστε τώρα στο ξεκίνημα.
0: Άρα λες ότι επειδή ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, είναι βαριά η φανέλα, παρότι χτίζεται μια νέα ομάδα τώρα, ο στόχος παραμένει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
1: Ναι, δεν θέλω να αναφερθώ παραδείγματα στο παρελθόν για να μην μειώσω παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε ομάδες που ήμασταν πεπισμένοι ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, υποχρεώσεις που έχει αυτή η μεγάλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ. Και λέγαμε ότι ξεκινάμε και πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Και δεν τα καταφέραμε βέβαια, γιατί δεν υπήρχαν τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν όλα. Και το λέω αυτό γιατί γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια από τις ακαδημίες. Βγαίνουν παιδιά συνέχεια από εκεί και μακάρι αυτά να καταφέρουν να κάνουν καριέρα όχι μόνο στην ομάδα μας, αλλά γενικότερα στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι διαφήμιση για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιας αγωνίζεται με το παιδί αυτό τον Καρέτσα στη Ντόρτμουντ και γρήγορα να αναρρώσει από το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με τον τραυματισμό του, είναι μια διαφήμιση για την ομάδα μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε όλη τη Γερμανία και όχι μόνο, στην Ευρώπη θα έλεγα, ξέρουν ότι ένα παιδί πήγε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ από μια ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, μια ομάδα, τον ξέρουν τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι ακόμη μια έξτρα διαφήμιση για την ομάδα μας το γεγονός.
0: Και βέβαια και ο Τζόλης που παίζει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και περσινή φιναλίστ του Champions League στην Arsenal και μάλιστα είναι και πρώτο βιολί εκεί, δηλαδή στηρίζεται η Arsenal πάνω του και αυτός ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ όπως και πολλοί άλλοι. Είναι τεράστια υπόθεση.
1: Ναι, να μην αναφέρουμε ονόματα, είναι πολλά παιδιά τα οποία αγωνίζονται γενικότερα Ευρώπη και ακόμη και Αμερική και σε άλλες χώρες και επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό γιατί αυτό δείχνει ότι γίνεται μια δουλειά η οποία σαν στόχο έχει να καθιερώσει τον ΠΑΟΚ στις μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου.
0: Τώρα τον Κωνσταντέλια, και για να φύγουμε από αυτό, μήπως τον πίεσε και επικαλούμε την εμπειρία στην ποδοσφαιρική, μήπως το βάλαν λίγο γρήγορα στα νερά οι Γερμανοί? Δηλαδή, τι θέλω να πω, μετά αφού ταξίδεψε τρεις φορές, πήγε δύο-τρεις φορές, Γερμανία, Ελλάδα, τον έβαλαν κατευθείαν με μια εβδομάδα προπόνηση, πέντε μέρες προπόνηση να παίξει δύο φορές σε δύο μάτς. Σε άλλο επίπεδο, πολύ πιο δυνατός ρυθμός, με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, με τον ίδιο λίγο κάπως αγχωμένο και από τη μετακόμιση στο νέο περιβάλλον. Θέλω να πω, μήπως τον βιάστηκαν λίγο Γερμανοί, Κώστα, εσύ τι λες ποδοσφαιρικά, και ενώ όσο έχει να αφορά, όσο έχει να κάνει με τον τραυματισμό του.
1: Ναι, εγώ θα πω ότι ήταν μια καθαρά άτυχη στιγμή, γιατί επειδή την είδα τη φάση αρκετές φορές, ο ίδιος πήγε να διεκδικήσει την μπάλα από τον αντίπαλο. Δηλαδή, ο τραυματισμός του δεν προκλήθηκε επειδή ένας αντίπαλος τον μάρκαρε, που λέμε, με τέτοιο τρόπο που δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις τραυματισμού. Ο ίδιος πήγε να βάλει το πόδι από πίσω να πάρει την μπάλα και τα λοιπά, και φαίνεται εκεί το πόδι του γύρισε, γιατί από ό,τι διάβασα και άκουσα και έμαθα, ο τραυματισμός του είναι στον πρόστιο χιαστό, που από τους δύο πλάγιους χιαστούς είναι ακόμη δυσκολότερος τραυματισμός και δυσμενέστερος. Ας ευχηθούμε το παιδί να καταφέρει να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί επαναλαμβάνω, μπορεί να αποτελεί και να αποτελέσει διαφήμιση και για τον ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Κλείνοντας με τον ΠΑΟΚ, Κώστα, ποιες είναι οι... πού πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιωθεί για να καταφέρει να πετύχει τους στόχους του φέτος, οι οποίοι όπως είπες δεν έχουν ταβάνι και έτσι πρέπει να είναι κάθε χρόνο για μια μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ?
1: Ναι, νομίζω ότι στο κέντρο της άμυνας έχουμε πρόβλημα και εκεί σίγουρα πρέπει να βρεθεί μια λύση, η οποία πρέπει να είναι μια λύση ενίσχυσης. Και εγώ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε και ένα σεντρεφόρ, παρότι ο Ενδιαγέ έδειξε ότι μπορεί να σταθεί, αλλά η άποψή μου είναι για τον ανταγωνισμό μαζί με τον Ήθου χρειαζόμαστε ακόμη έναν ικανό κεντρικό επιθετικό, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Από εκεί και μετά η παρουσία του Άλλη ελπίζω να έχει συνέχεια μετά τη χτεσινή του εμφάνιση. Και μην ξεχνάμε ότι, όπως είπα και πριν, υπάρχει ο Ντεσπότοφο, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω αποκαταστάθηκε από τον τραυματισμό του και ίσως μπορεί και αυτός στη συνέχεια να βοηθήσει από τα άκρα της επίθεσης την ομάδα, η οποία χρειάζεται και με τον τρόπο που έδειξε ο προπονητής, ο καινούριος αυτός, χρειάζεται γιατί χρησιμοποιεί, προσπαθεί τουλάχιστον να χρησιμοποιήσει όλο το έμψυχο υλικό το οποίο έχει.
0: Και βέβαια να πάμε τώρα από τους τρεις του ανταγωνισμού, εννοώ της Αθήνας, τον Ολυμπιακό, τον ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ποιον θεωρείς πιο ισχυρό φέτος?
1: Ενώ η ΑΕΚ μου έδειξε στο παιχνίδι της Ευρώπης ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, το χθεσινό αποτέλεσμα λίγο μου έκοψε, ας πω, την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα η οποία θα συνεχίσει να είναι εξαιρετική όπως ήταν στο δεύτερο μισό του περσινού πρωταθλήματος και που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τι θα μπορέσει να εμφανίσει τελικά, γιατί γίνονται πολλές αλλαγές εκεί στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, παρά ότι ο κ. Σαλαφούζος δείχνει ότι έχει επενδύσει αρκετά χρήματα στο να φέρνει καινούργιους ποδοσφαιριστές. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι πιστεύω ότι και φέτος θα δούμε ένα πρωτάθλημα με αβέβαιο τελικό αποτέλεσμα για τις ομάδες που θα διεκδικούν τους στόχους τους.
0: Και πάμε τώρα στον Άρη, να μου πεις μια κουβέντα για τον Άρη, τον Ηρακλή και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει το 2-2, είναι πρώτη χρονιά που δεν ακολούθησε το δρόμο των πάρα πολλών μεταγραφών. Κράτησε και τον ίδιο προπονητή. Ποια είναι η άποψη σου, Κώστα?
1: Ο Άρης είναι πάντα μια καλή ομάδα, η οποία δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει να διεκδικεί στόχους. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι επιδραστική στα αποτελέσματα σε σχέση με τους αντιπάλους που αναφερθήκαμε για διεκδίκηση ψηλών στόχων. Και είναι καλό και για την πόλη αλλά και για το ποδόσφαιρο να καταφέρει ο Άρης να έχει μια σταθερά καλή πορεία, γιατί επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε την ομάδα του Άρη να είναι δυνατή και όχι αδύναμη όπως εμφανίστηκε σε μεγάλα διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Το ίδιο ισχύει και για τον Ηρακλή.
1: Ναι, ο Ηρακλής, δεν ξέρω, στο χθεσινό παιχνίδι, επειδή είδα λίγο, μου έδωσε την αίσθηση ότι έχει κάποιες δυνατότητες να εμφανιστεί, και είδα και κόσμο,
0: πολύ κόσμο
1: που,
0: ναι,
1: που πήγε ναι, στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Και εύχομαι ειλικρινά και ο Ηρακλής να δείξει ότι έχει δυνατότητες να συνεχίσει να βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία. Όσον αφορά για την Καλαμαριά, μια και με ρώτησες, είμαι περίεργος να δω τι θα εμφανίσει, παρότι μαθαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια εκεί και μέσα από ακαδημίες και μέσα από ενίσχυση της ομάδος. Μακάρι να καταφέρει να διακριθεί, να ξεχωρίσει Super League 2 για να έχουμε και μια τέταρτη ομάδα στο ποδόσφαιρο που να μπορεί να διακριθεί.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Κι εγώ. Να είμαστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Τώρα

0: Και αφού μας είπε ο Κώστας Ορφανός ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μια λίστα στόπερ και μάλλον κάποια ενίσχυση, ο Βασίλης Βιολίδης θα μας πει για, τον, για την επικείμενη νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ, τον Βραζιλιάνο το στόπερ, τον Διέγο Κώστα, ο οποίος θα αποκτηθεί, εάν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ως δανεικός από την Κράσνοντα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντιέγκο Κώστα. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση του δανεισμού από την Κράσνοντα, ναι, με όψιον αγοράς στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν 27χρονο δεξιοπόδαρο center back με ύψος 1,85 και αγοραστική αξία στο Transfermarkt 12 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη ιστορία του ΠΑΟΚ. Η ιστορία του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς την παιδική του ηλικία πέρασε δύσκολα, δούλευε στην οικοδομή για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του και παράλληλα αγωνιζόταν στην Γκρέμιο. Το 2015, σε ηλικία 15 χρονών, πήρε μεταγραφή στη Σάο Πάολο και το 2019 έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην ομάδα. Το 2022 έγινε αρχηγός και ήταν καθοριστικός στην πορεία της Σάο Πάολο στην κατάκτηση του κυπέλλου της Βραζιλίας το 2023. Το 2024 η Κράσνονταρ έδωσε 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και την ίδια χρονιά βρέθηκε στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Τη σεζόν 24-25 έκανε 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, όλες ως βασικός, είχε 6 κερδισμένες μονομαχίες ανά παιχνίδι, 2 πετυχημένα τάκλιν και ένα κλέψιμο ανά παιχνίδι. Ήταν η χρονιά που συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη εντεκάδα του ρώσικου πρωταθλήματος, το οποίο κατέκτησε κιόλας. Ενώ την επόμενη χρονιά είχε εξίσου καλά στατιστικά, με ένα μάτς λιγότερο. Με βάση λοιπόν το βιογραφικό του, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να αποκτήσει ένα center back από το πάνω ράφι, με πολύ μεγάλη εμπειρία, σημαντικές παραστάσεις και σε πολύ καλή ηλικία.
0: Στις μεταγραφές πάντα περιμένουμε να δούμε πρώτα, ξέρεις. Λοιπόν, χρήσιμα όμως όσα μας είπες. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Βιολίδη. Και τώρα πάμε, πριν κλείσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Αλέσιο Λύση μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο χθες, και ο οποίος συνοδεύτηκε με νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1 στο Περιστέρι.
2: In the first half we forgive too much. Too much. We have big opportunity to finish the first half with one or two goals more than Atromitos, and but we were close to finish the first half losing.
3: Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ, συγχωρήσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το πρώτο μέρος με 1-2 τέρματα, ωστόσο κοντέψαμε να πάμε στα αποδυτήρια με εις βάρος μας 1-0.
2: We all the matches we forgive too much. We have to be more, I don't know if aggressive or what, into the box to score more than we are scoring, because we deserve always a lot of goals.
3: Σε όλα τα παιχνίδια δείχνουμε να συγχωρούμε λάθη του αντιπάλου. Θεωρώ πως θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί, πιο aggressive στο παιχνίδι μας.
2: In the second part we don't begin well. They were better than us. We lose the mid of the pitch.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Στα πρώτα 15 λεπτά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Χάσαμε έδαφος στο χώρο της μέσης γραμμής.
2: After the substitution we improved, but it's true that in two transitions they can score the 2-1 and the match changed for sure.
3: Μετά τις αλλαγές καταφέραμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο στην αντεπίθεση ο αντίπαλος θα μπορούσε να έχει σκοράρει, να έχει κάνει το 2-1.
2: But then I think that we had 2-3 opportunity to score and we deserve to score the second goal and maybe the third goal.
3: Ωστόσο συνέχεια κάναμε 2-3 καλές ευκαιρίες για να καταφέρουμε να βρούμε δίχτυα και δικαιούμασταν σίγουρα να σκοράμε όπως το κάναμε και ενδεχομένως να πετύχουμε και άλλα τέρματα.
2: And when you don't close the match, at the end, for sure the opponent have some opportunity to score and they had and they can draw. We have to be honest.
3: Όταν δεν καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι, ο αντίπαλος θα έχει τις στιγμές του για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε ο αντίπαλος να έχει σκοράρει και να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο.
2: But was a very tough match and we are very happy with the effort and the character of my team.
3: Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και την συνολική προσπάθεια την οποία έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου.
4: Πόσο πίεσε την ψυχολογία σας για να τεφαλιστεί το 1-1, το γκολ που πέτυχε ο Ατρόμητος, ήταν νωρίς ο μάτς, δεδομένου και μετά την ημερών
2: No, because of this, I'm very happy with what we do. The comeback today, coming back in the match, watching from where we arrive, it's probably is going to be. It was very, very, very difficult, and the team show his character and come back. Because of this, I'm very happy.
3: Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί καταφέραμε να κάνουμε την ανατροπή σε ένα σημείο που είχαμε δεχθεί ένα γκολ και ψυχολογικά όλοι θα περίμεναν ότι θα είχαμε επηρεαστεί από αυτό. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξαναλέω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ομάδα μου έδειξε χαρακτήρα στη διάρκεια του αγώνα.
5: Φάνηκε πως ο ΠΑΟΚ όσο ανέβαζε την πίεση προς τον Ατρόμητο ότι αμυντούσε τον έλεγχο σιγά σιγά και ότι έφτασε αυτό και στα οδήγηση στα γκολ. Θεωρείτε αυτό το ότι είναι αυτό το πράγμα?
2: Yeah, I totally agree. My team always are very, when I can, are very aggressive. The problem when you press, sometimes with one pass they can score a goal, and today we see it again. So we have to manage it because we can't concede all match one goal, one goal, one goal, because if not it's difficult, we have to do more clean sheets.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όταν μπορούμε, και εγώ 100% θέλω η ομάδα να είναι πιο αγκρέσικη και πιο πιεστική απέναντι στον αντίπαλο. Ωστόσο, όταν πιέζεις, υπάρχει και ο κίνδυνος, ολοκλήρωτος κίνδυνος, το να δεχθείς ένα γκολ στα μετώπιση, στην αντεπίθεση, όπως και έγινε απόψε, θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Δεν θέλω η ομάδα μου να δέχεται σε κάθε παιχνίδι τέρμα και θα πρέπει να έχουμε περισσότερα clean sheet στα επόμενα παιχνίδια.
5: Θεωρείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο γυρίζει και σήμερα και μέχρι ένα κομμάτι στο παιχνίδι Μπραντ δείχνει και τον χαρακτήρα της ομάδας, ότι έχει πείσμα?
2: Yes, yes. Miranda and Osasuna were very famous for the coming back, and I'm very happy that we are able to do this also in this team. I like the character of the team. I like what they do, how they enter the substitution every match, the player on the bench. So this is very important. It's very important in football, the coming back with five substitution, you can change the match all the time.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Επίσης στην Μιραντές και στον Σασούνα οι ομάδες μου ήταν γνωστές για τον τρόπο που έκαναν ανατροπές στα παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το κομμάτι, ότι συμβαίνει και στην ομάδα που προπονείται τον ΠΑΟΚ. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι οι αλλαγές που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό το να μπαίνουν και να έχουν τη διάθεση να αλλάξουν το παιχνίδι.
6: Όλοι σκεφτήκαμε βλέποντας τον Τάχα Αλή πόσο άτυχος ήταν ο ΠΑΟΚ όταν τραυματίστηκε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι συμφωνεί. Έφερα ένα σχόλιο για την εμφάνισή του, αλλά και για τον Δημήτρη Πέρκα που είχε και μια προσωπικότητα που νομίζω ότι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ.
2: Αλή played very good. For sure, we know the talent of this player and the skills that he has. Because of this, we signed him. It was a big miss in the match, in Europe's match, European match.
3: Ο Άλλη είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον αποκτήσαμε σαν μεταγραφή. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα μας.
2: But Tyson, Shola, but...

0: And Pelkas, fantastic. Fantastic game, and not for the goal. For sure, the goals are very important, but I think that Zile and Pelkas today do a very, very, very good match with the ball, without the ball. And I'm very happy with this performance.
1: Όσον αφορά τον Μπέλκα, έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι σήμερα και δεν μιλάω, δεν αναφέρομαι όσον αφορά το κομμάτι του σκοραρίσματος. Αυτός και ο Ζήλε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, είτε τις στιγμές που είχαν την μπάλα στα πόδια τους, είτε αυτές τις οποίες δεν την είχαν στα πόδια τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την απόδοση και των δύο σημερινών παιχνίδι.
2: Λοιπόν, αυτά και από τον Αλέσιο Λύση. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του στην χθεσινό βραδινή συνέντευξη τύπου στο Περιστέρι. Κλείνουμε με μια πολύ σημαντική είδηση. Ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής μετά από 21 χρόνια, 207 συμμετοχές, 125 γκολ με την Εθνική Αργεντινής, ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα και πολύ μεγάλες στιγμές. Ο Λιονέλ Μέση, σε ηλικία 39 και κάτι τώρα πλέον, αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του με την Εθνική Αργεντινής. Και βέβαια έχει προστεθεί ήδη στο πάνθεον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ο Μέση, γράφοντας πολύ μεγάλη ιστορία, και είναι σίγουρα στην πρώτη τριάδα, τετράδα των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη. Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, Μέση. Η σειρά μπαίνει όπως θέλετε, ήταν τυχαία η δική μου αρρύθμιση.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε αύριο στο νέο ωράριο της Κερκίδας, των FM 100, στις 6 το απόγευμα, από τις 6 μέχρι τις 7 κάθε απόγευμα θα είμαστε μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα 6-1 έργα της Θεσσαλονίκης ζήτησε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμο για τις προγραμματικές συμβάσεις. Το πακέτο περιλαμβάνει 600 νέες θέσεις στάθμευσης στην ανάπλαση της Τούμπας, στη φροντίδα του Θερμαϊκού και το Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ. Παράλληλα, ο κύριος Αγγελούδης προανήγγειλε δημοπράτηση μεγάλου έργου ασφαλτοστρώσεων για τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Θεόφιλο Πατέλη που έφυγε από τη ζωή. Στη σύλληψη του διοργανωτή της εκδήλωσης Zero

0: Ράλι προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη μετά τις εικόνες με σούπερ κάρ να αναπτύσσει ταχύτητα στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Η Δημοτική Αστυνομία εντόπισε τις παραβάσεις και ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος κατέθεσε στην τροχέα την άδεια της εκδήλωσης, η οποία αφορούσε αποκλειστικά τη στάθμευση και όχι τη διεξαγωγή αγώνων. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία. Δεσμευτικές οικονομικές προσφορές κατέθεσαν η Τέρνα και η κοινοπραξία Actor Metka για το διπλό σιδηροδρομικό έργο της Θεσσαλονίκης ύψους 53,4 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου προκρίθηκε η ανάπτυξη προαστιακού δικτύου ύψιλων με 7 σταθμούς που θα συνδέονται με το μετρό με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 18 μήνες και πρόβλεψη για τμηματικές παραδόσεις. Παράλληλα, η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτητα του ΟΛΦ θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Σε τροχιά σταδιακής ολοκλήρωσης μπαίνει το μεγάλο έργο για τα 17 σύγχρονα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες παραδίδονται τα πρώτα 4 κτίρια από την κοινοπραξία Μέτλεν Άτεσε. Το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών μονάδων θα είναι έτοιμο ως τα τέλη Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 159 εκατομμυρίων ευρώ. Τα νέα συγκροτήματα είναι μοιρασμένα σε 9 δήμους της Θεσσαλονίκης, ενώ περιλαμβάνουν και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Θεοδόριο στο Δήμο Συντικής Ερών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σοκαριστικές διαστάσεις παίρνει υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής εντόπισε περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη του παιδιού, ενώ λόγω της κατάψυξης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι γονείς του βρέφους και πλέον μετά τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορία για ανθρωποκτονία. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε εταιρική στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον πρόεδρο της χώρας Τζόζεφ Αούν. Στόχος είναι η ίδρυση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Αθήνα να δεσμεύεται για τη στήριξη των Λιβανέζικων ενόπλων δυνάμεων και την προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας της Βηρυτού. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε τις προοπτικές επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της χώρας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως είμαστε αδερφοί λαοί που καλούνται να δώσουν νέα δυναμική στη συνύπαρξή τους. Συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ θα λειτουργήσει νεοσύστατη συμμαχία άμυνας της ΜΕΚΑ μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο ίδιος εξήγησε από την Κωνσταντινούπολη ότι η συμφωνία δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου κράτους και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρησης νέων μελών, όπως η Αίγυπτος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή Δες το από άλλη μεριά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

αυτές οι αγάπες οι καλοκαιρινές. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Αγάπη καλοκαιρινή στα 9 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ευχές για μια όμορφη εβδομάδα. Εύχομαι να ξεκίνησε καλά. Έχετε επιστρέψει όλοι, ε. Το καταλάβαμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι γυρίσατε. Λοιπόν, με το καλό, μπαίνουμε στους ρυθμούς μας σιγά-σιγά και νομίζω ότι. Δεν θα σου πω καλό χειμώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω καλό χειμώνα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη και έχουμε μπροστά μας ένα μικρό καλοκαιράκι. Τουλάχιστον μέχρι και μέσα Σεπτέμβρη, μη σου πω και λίγο παραπάνω. Και νομίζω ότι καλό χειμώνα πλέον λέμε όταν ξεκινούν τα σχολεία. Τώρα, ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, τότε το αντιλαμβανόμαστε σαφώς ως μαθητές. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί παρέως και τις 10. Αυτή την εβδομάδα θα τα λέμε μαζί ως και τις 10. Σήμερα ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εμείς θα είμαστε κάθε απόγευμα μαζί από τις 7 έως και τις 9. Βραδάκι βέβαια, διότι με το που θα ξεκινήσουν οι χειμερινές ώρες. Νομίζω δεν θα σου πω καλό απόγευμα, θα σου πω καλό βράδυ, διότι θα βραδιάζει για πιο νωρίς. Προς το παρόν όμως νομίζω ότι μου επιτρέπεται το απόγευμα, έτσι. Λοιπόν, σήμερα εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα τα πούμε έως και τις 10 το βράδυ και από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα τα λέμε 7 με 9. Να σου υπενθυμίσω λοιπόν ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά. fm100.gr είναι στη διάθεσή σου. Επίσης μας βρίσκεις στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SK. Και φυσικά στο 2310-285-106, εκεί θέλω την καλησπέρα σου. Το καλή εβδομάδα. Στα 10 λεπτά μετά τις 7 βρισκόμαστε. Θα δούμε τι γίνεται σήμερα, τι γίνεται σαν σήμερα, τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Τα του καιρού και βέβαια νέα τα οποία τρέχουν, αφορούν στα της πόλης. Κινούμαστε πλέον σε ρυθμούς death σιγά σιγά, στην τελική κατεύθυνση. Αλλά και ειδήσεις ανά τον κόσμο. Προσπαθούμε λοιπόν να το δούμε από άλλη μεριά. Λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο χαλαρά, στη Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε. Αν δεν το δούμε εδώ πιο χαλαρά, τότε πού. Λίγο δύσκολο βέβαια όλο αυτό, το να το δεις όχι πιο χαλαρά, να το δεις πιο θετικά και πιο αισιόδοξα. Ειδήσεις στενάχωρες, ειδήσεις δυσάρεστες, ειδήσεις που πραγματικά τις ακούς και τις θέλεις να ξανακούσεις το replay για να καταλάβεις αν αυτό που άκουσες είναι όντως πραγματικά αλήθεια και έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν αυτό όντως ισχύει και σε σένα, αλλά πολλές φορές ακούω μια είδηση που μπορεί να αφορά σε απώλεια της ανθρώπινης ζωής, σε μια βιαιότητα που κατέληξε σε απώλεια ανθρώπινης ζωής, σε ξιχνιάσεις εγκλημάτων. Και αναρωτιέμαι ξανά, την ακούω την είδηση για να καταλάβω αν όντως εκείνη τη στιγμή αυτό που άκουσα συμβαίνει, αν αυτό που άκουσα είναι αλήθεια. Προσπαθούμε λοιπόν να το δούμε από άλλη μεριά, με αγαπημένες πάντα ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Και πάμε να υποδεχθούμε Αντώνη Ρέμο, ο οποίος θα είναι και εδώ σε μια σούπερ συναυλία 12 Σεπτεμβρίου. Πραγματικά και το τρέλερ το οποίο κυκλοφορεί και αφορά σαν τη συναυλία. Free η είσοδος στην παραλία Θεσσαλονίκη, στη νέα παραλία, στο αγάπημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και βέβαια όλο αυτό το οποίο θα συμβεί και συζητιέται ήδη αρκετά. Επαιτειακή η συγκεκριμένη συναυλία. 30 χρόνια παρουσίας του Αντώνη Ρέμου στην ελληνική μουσική σκηνή και Δευτέρα.

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Και μετά να ρωτιέσαι, ας πούμε, γιατί δεν συναντάς τον έρωτα. Για αυτό το λόγο δεν συναντάς τον έρωτα. Γιατί είναι η αγάπη Κυριακή και εσύ Δευτέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποιες στιγμές το έχουμε νιώσει. Τώρα μπορεί βέβαια όχι ακριβώς έτσι όπως αναφέρεται στον στίχο του Αντώνη Ρέμου, αλλά έχουμε βιώσει αυτό το συνέστημα. Να νιώθεις ότι η αγάπη περνάει ξυστά από δίπλα σου ο έρωτας, αλλά κάτι γίνεται και έρχονται τα εμπόδια και δεν μπορείς όλο αυτό να το νιώσεις, να το βιώσεις. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή η σημερινή. Δεν βλέπω κάποιος να γιορτάζει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο ζώδιο των Παρθένων, έτσι. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή, ημέρα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύη στα ναυπηγεία του ΚΣΤΑΚ από τον ηλεκτρολόγο Λεχ Βαλέσα, που συνέβαλε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού. Ημέρα της γλώσσας η σημερινή στη Μολδαβία. Επίσης, η Μαλαισία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1957. Ωραίος προορισμός στη Μαλαισία, διακοπές παρεμπιπτόντως. Τα νησιά Τρίνιδαδ και το Μπάνκο της Καραϊβικής. Καραϊβική επίσης ωραίο μέρος για διακοπές. Γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962. Η ημέρα των ταλικέριδων στη Ρωσία. Αυτό πάλι και εθνική ημέρα μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά, εκεί καθημερινά έχουμε μια ημέρα η οποία σχετίζεται με μια έτσι γαστρονομική, ας πούμε, απόλαυση. Γεγονότα τώρα, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα σαν σήμερα το 1923. Το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Το 1997, σαν σήμερα, το θυμάμαι αυτό πολύ έντονα. Το έβλεπα, το παρακολουθούσα στην τηλεόραση και αναρωτιόμουν αν όντως είναι αλήθεια. Σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1870 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός, παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Σαν σήμερα το 1949 γεννιέται ο Θεός Ρίτσαρντ Γκίρ, Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής, ο οποίος Ρίτσαρντ Γκιρ, δηλαδή τώρα ουσιαστικά, είναι πόσο, 82, παιδιά, και τον βλέπεις στις φωτογραφίες, στα βίντεο, με μια γυναίκα πολύ νεότερη βέβαια από αυτόν, αλλά πάλι το βλέμμα δεν πηγαίνει στη γυναίκα την νεότερη, ούτε βλέπεις τη διαφορά ηλικίας, βλέπεις πραγματικά, δεν θα πω πόσο καλά κρατιέται, πόσο ωραίος άντρας είναι και πόσο γοητευτικός άντρας παραμένει. Λοιπόν, από τον Ρίτσαρντ Γκιρ στην Ζέινα και Τζανάντο.

Ζέινα και Τζανάντα από τη χρονιά του 2025 σε ρυθμούς έντονους και ρυθμούς έτσι θα λέγαμε που ταξιδεύουν γενικότερα. Ένα τραγούδι το οποίο συνδυάζει πολλά και διαφορετικά στοιχεία προς τα είδη της μουσικής από την Λιβανέζα κατά κύριο λόγο. Ζέινα, τώρα να σε πάω στα του καιρού και να σου πω ότι αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε ακόμη καλοκαιρινά. Η υγρασία στο 66%. Τώρα στην περιοχή Καλαμαριά Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 29 βαθμούς Κελσίου, δυτικά επίσης 29 και η υγρασία στο 65%, Πηλαία 30 βαθμούς Κελσίου, Φίνικας επίσης 30 βαθμούς Κελσίου. Και για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί αυτήν την εβδομάδα ως προς τα της θερμοκρασίας. Λοιπόν, αύριο Τρίτη έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, συγκεκριμένα από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με μια σχετική ίσως βροχή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 30, αλλά και πάλι έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πάντως είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που πραγματικά έτσι κινηθήκαμε σε ρυθμούς καλοκαιριού και το κατάλαβες αν βρέθηκε σε κάποια παραλία, αν απόλαυσε τον ήλιο, σε κάποιο beach bar ή βέβαια βρέθηκε έτσι λίγο πιο χαλαρά και σε κάποια πιο ερημική παραλία. Το θέμα είναι ότι πραγματικά ήταν ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, άκρος καλοκαιρινό. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια και όλα μαγικά.

κάπως έτσι όλα μοιάζουν. Μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο, εδώ μαζί παρεούλα. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αυτό συμβαίνει κάθε απόγευμα. Τάκι και θα συμβαίνει από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί εκτάκτως έως και τις 10 το βράδυ. Ο Χρήστος Μάστορας είναι εδώ, συνεργάζεται με Σεσίλια Κρούλ σε ένα τραγούδι το οποίο ήδη γνωρίζουμε, το γνωστό και αγαπημένο Μαργαρίτα, αυτή τη φορά σε μία Spanish version.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου, το νέο του σύγκλι, το νέο του τραγούδι. Διαβάζω τώρα εδώ ότι έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες, οι ετοιμασίες ως προς την συναυλία η οποία θα δοθεί, τη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Οι εικόνες και τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου σε ρυθμούς λοιπόν πυρετοδών προετοιμασιών, όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στις 12 Αυγούστου στην συναυλία που έρχεται του Αντώνη Ρέμου. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι και στείνει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές. Μόνο μία φορά γίνεσαι 30, βλέπω εδώ τον σχετικό τίτλο. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης είναι βαθιά συμβολική. Πρόκειται για την πόλη όπου ο Αντώνης Ρέμος μεγάλωσε, έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική και με το σύνθημα «Μόνο μία φορά γίνεσαι 30». Ο αγαπημένος τραγουδιστής καλεί λοιπόν τους θαυμαστές του σε αυτή την ανοιχτή γιορτή ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ για την πολυετή στήριξη. Στη σκηνή αναμένεται να βρεθούν και φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, συναισθήματα και επιτυχίες που συνδέθηκαν με τρεις δεκαετίες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν στηθεί ποτέ στη χώρα με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές. Η σκηνοθετική υπογραφή έρχεται από τον Γιώργο Νανούρη, με αφορμή βέβαια τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο τραγούδι. Η ώρα έναρξης είναι στις 9 το βράδυ. Η είσοδος, όπως σου είπα, είναι ελεύθερη για το κοινό και ήδη βέβαια οι περισσότεροι προετοιμάζονται πώς και πώς για το ότι θα βρεθούν το 12 Αυγούστου στην μεγάλη αυτή βραδιά στη Νέα Παραλία, ακριβώς μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα κυκλειδώματα για τη μεγάλη αυτή επετειακή συναυλία. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και με αφορμή αυτή την συναυλία του Αντώνη Ρέμου την ερχόμενη εβδομάδα. Μιχάλης Χαραγκούνης είναι εδώ και φέρνει μαζί του ένα σημάδι.

Μιχάλης Χαραγκούνης με νέο τραγούδι και σημάδι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο στο φεστιβάλ. Κλείνεται, λέει, τα παντζούρια κάθε βράδυ. Το λάθος που μπορεί να ευνοήσει τη μούχλα και την υγρασία στα παράθυρα. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και για τα στόρια. Είναι μόνο τα παράθυρα τα οποία κλείνουν, τα σειρώμενα δηλαδή, ή τα παράθυρα τα οποία είναι τα χειροκίνητα. Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο, λέει, το κλείσιμο των παντζουριών, αλλά η αυξημένη υγρασία και ο ανεπαρκής αερισμός του σπιτιού πριν από τις βραδινές ώρες. Τα κλειστά παντζούρια δεν προκαλούν από μόνα τους μούχλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορούν να βελτιώσουν την θερμομόνωση του παραθύρου. Το βασικό ζήτημα είναι η ποσότητα υγρασίας που υπάρχει στο εσωτερικό και το πόσο κρύα τελικά είναι η επιφάνεια του τζαμιού. Έτσι λοιπόν, η υγρασία στο σπίτι, στους εσωτερικούς χώρους, αυξάνεται καθημερινά από τις δραστηριότητες που θεωρούμε απόλυτα συνηθισμένες. Μπορεί να είναι το μαγείρεμα, το μπάνιο, το στέγνωμα των ρούχων, ακόμα και η αναπνοή απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει τώρα για τους καλοκαιρινούς μήνες ή γενικότερα για τον χειμώνα. Τι μπορείς να κάνεις, λέει, τώρα, αν δεν θέλεις να δημιουργηθεί πρόβλημα μούχλας, υγρασία στα παράθυρα. Η ουσιαστική λύση δεν είναι να αφήνουμε τα παντζούρια ανοιχτά, αλλά να εξασφαλίζουμε τακτικό και αποτελεσματικό αερισμό του σπιτιού. Το άνοιγμα των παραθύρων, λοιπόν, για 5 έως 10 λεπτά, δύο φορές την ημέρα, επιτρέπει στον υγρό αέρα να απομακρυνθεί, χωρίς να ψυχθούν υπερβολικά οι τείχοι και τα έπιπλα. Ιδανικά, ένας από τους αερισμούς μπορεί να γίνει πριν κλείσουν τα παντζούρια για τη νύχτα, ιδιαίτερα μετά το μαγείρεμα, το μπάνιο ή άλλες δραστηριότητες που αυξάνουν την υγρασία. Εγώ στην αρχή το μεταξύ κατάλαβα ότι ουσιαστικά να υπάρχει υγρασία, να παρουσιαστεί δηλαδή εκεί στην περιοχή που είναι οι μεντεσέδες, που μπορεί να είναι το ανοικοκλίνο του παραθύρου. Τελικά πρόκειται για το σπίτι. Νομίζω ότι το να αερίζεται ο χώρος σωστά είναι από τα βασικά, χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά κάποιες φορές ίσως και χρειάζεται σε κάποια σπίτια περισσότερο, ανάλογα βέβαια το πόσο φωτεινό μπορεί να είναι το σπίτι, το πόσο πραγματικά μπορεί να συγκεντρώνει υγρασία ή και το πόσο παλιό μπορεί να είναι, διότι παίζει ρόλο νομίζω και αυτό.

Λοιπόν, κατάβα στα της πόλης τώρα και όχι μόνο. Φοιτητική στέγη λοιπόν έχουν ήδη ξεκινήσει οι φοιτητές οι οποίοι θα διαμένουν στην πόλη μας και γενικότερα έχουν ξεκινήσει οι φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει σε κάποια σχολή και ετοιμάζονται προκειμένου να βρουν την κατάλληλη εστία, το κατάλληλο σπίτι, να τακτοποιηθούν δηλαδή. Βλέπω λοιπόν τώρα εδώ το σχετικό ρεπορτάζ που αφορά στα της φοιτητικής στέγης που κυμαίνονται λέει οι τιμές, ποιο είναι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης. Σε αγώνα δρόμου λοιπόν επιδίδονται κάθε χρόνο και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους τα οποία έχουν περάσει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα 40-45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 1000 ευρώ. Ειδικά αν βρίσκονται σε κεντρικό σημείο, ανεπιπλωμένα ή αν βρίσκονται βέβαια κοντά σε στάση μετρό. Αυτό ισχύει για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη. Σε σχετική έρευνα λοιπόν πραγματοποιήθηκε από γνωστό ραδιόφωνο. Μίλησαν φοιτητές, φοιτήτριες, γονείς και παράγοντες της αγοράς σε σχέση με τις τιμές των ενοικίων καθώς και για το υψηλό κόστος διαβίωσης. Πόσο κοστίζει λοιπόν ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε πέντε μεγάλες πόλεις οι τιμές για ένα μικρό διαμέρισμα είναι περίπου 400 ευρώ, δηλαδή μιλάμε 40-45 τετραγωνικά. Στα Ιωάννινα 430 ευρώ το μήνα το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Στην Πάτρα 600 ευρώ. Πάλι σε κεντρικό σημείο, επιπλωμένο σπίτι, και επιπλωμένο έως 40 τετραγωνικά. Στην Ξάνθη φτάνει το επιπλωμένο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης στα 500 ευρώ το μήνα. Στην Αθήνα οι τιμές αλλάζουν αναπεριοχή. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από την έρευνα είναι πως τα σπίτια κυμαίνονται κατά βάση από 15 ευρώ το τετραγωνικό. Μέτρο. Θεσσαλονίκη, σε διαμέρισμα που βρίσκεται κοντά σε στάση μετρό, παρατηρείται αύξηση από 7 έως 10% σε σχέση με εκείνα που βρίσκονται μακριά. Γύρω στα 1.200 ευρώ το μήνα κοστίζει η φοιτητική ζωή. Οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το τσέπι, το χέρι στην τσέπη κάθε μήνα. Καθώς εκτός από το ενίκιο θα πληρώνουν τα πάγια έξοδα για τη σύντηση των παιδιών, όπως χρειάζεται. Και βέβαια είναι και τα έξοδα τα οποία προκύπτουν στο σπίτι. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχουν πολλοί φοιτήτριες οι οποίοι εργάζονται παράλληλα για να συνεισφέρουν και αυτοί στα έξοδα της διαμονής αλλά και για να καλύψουν μέρος των προσωπικών τους εξόδων. Ακρίβουν αρκετά τα πράγματα πάντως και όσο πάει αυτό ανεβαίνει συνέχεια ο δείκτης, το ποσοστό της ακρίβειας. Κρυσταλλία, είναι εδώ με νέο τραγούδι και γιορτή.

Γιορτή, Κρυσταλία, το νέο της σύγκλη, το νέο της τραγούδι. Να θέλω την καλησπέρα μου τώρα στην Ελένη, την καλησπέρα μου στον Νίκο, την καλησπέρα μου και στον Κωνσταντίνο. Επικοινωνούμε στο 2310-25106. Είναι στη διάθεσή σου και φυσικά επικοινωνούμε και στα social και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100 SKG. Εσύ το ήξερες ότι το να αποκαλείς, λέει, κάποιον φαλακρό θεωρείται πλέον σεξουαλική παρενόχληση στο Ηνωμένο Βασίλειο? Νομικό δεδικασμένο αποτελεί πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο η χρήση της λέξης φαλακρός στον εργασιακό χώρο, καθώς βρετανικό δικαστήριο την κατέταξε στη σεξουαλική παρενόχληση λόγω φύλου. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από προσφυγή εργαζομένου που δέχθηκε λεκτική επίθεση από συνάδελφό του. Οι δικαστές έκριναν ότι επειδή η τριχόπτωση επηρεάζει κυρίως τους άνδρες, το συγκεκριμένο σχόλιο συνδέεται άμεσα και με το φύλο. Έτσι λοιπόν, η υποτίμηση της εμφάνισης με βάση αυτό το χαρακτηριστικό θεωρείται πλέον διάκριση, ανοίγοντας το δρόμο για αυστηρότερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πάντως, όλα αυτά, αν κάποιος τα άκουγε από τη δεκαετία του 80, ας πούμε, το 90, ίσως και να γελούσε, έτσι. Δηλαδή, είναι από τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούσαμε αρκετά συχνά για να περιγράψουμε κάποιον και χρησιμοποιούσαμε τη λέξη, ας πούμε, χοντρός, χοντρή αντίστοιχα, κοντός, κοντή επίσης. Λέγαμε και ο φαρακρός και η φαλακρή και ο καράφλας και ούτω καθεξής. Τότε βέβαια όλα αυτά δεν διώκονταν και δεν ήταν έτσι τόσο, αν θέλεις, γενικότερα θέματα τα οποία μπορούσαν να θεωρηθούν ως bullying, προσβλητικά. Κακώς βέβαια, διότι ήταν το να αποκαλέσει κάποιον χοντρό, το να αποκαλέσει κάποιον κοντό ή να τον χαρακτηρίσεις βάσει του ύψους των κιλών, της εμφάνισής του, είναι κάτι που στοχοποιεί. Πόσο μάλλον αυτό συνέβαινε σε μικρά παιδιά, στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο και ούτω καθεξής. Μαρσό και Γρανίτα Πολεμόνη.

0: Γρανίτα Πολεμονή, Μαρσό, η οποία Μαρσό θα βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των Music Lives στην ΔΕΘ την ερχόμενη εβδομάδα, επισκηνής με στα Βέντο, Duff Lawrence και Μαρσό. Λοιπόν, 29 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα. Πριν από 29 χρόνια η πριγκίπισσα Νταϊάννα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, το οποίο άγγιξε πραγματικά όλους όσους την θαύμαζαν, την αγαπούσαν, της έδιναν την αγάπη της. Μία πριγκίπισσα της καρδιάς, όπως χαρακτηριστικά την είχε πολλές φορές ανακοινώσει ο τύπος της Μεγάλης Βρετανίας και όχι μόνο, εξάλλου και η ίδια στη συνέντευξη που είχε δώσει κάποια στιγμή, νομίζω ήταν στο BBC, με αφορμή το διαζύγιο τη λύση του γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο, είχε πει ότι δεν βλέπει τον εαυτό της ως μελλοντική βασίλισσα, αλλά διότι αυτό συμβαίνει, διότι πολύ απλά είναι η βασίλισσα της καρδιάς των ανθρώπων. Λοιπόν, 29 χρόνια μετά η Νταϊάννα παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές γυναίκες της εποχής μας, όχι μόνο για τον τίτλο της, αλλά και για τον τρόπο που επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα, μιλώντας ανοιχτά για θέματα που τότε σπάνια συζητούν δημόσια και δίνοντας χώρο σε ανθρώπους που συχνά έμεναν αόρατοι. Η πριγκίπισσα του λαού, λοιπόν, μπορεί να έφυγε νωρίς, όμως η επιρροή της δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει. Λοιπόν, κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 από την δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Εμείς συνέχεια αμέσως μετά. Και φυσικά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έως και τις 10 θα είμαστε μαζί, παρεούλα. Σοφία Αρβανίτη και μια περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα 6+1 έργα της Θεσσαλονίκης ζήτησε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμο για τις προγραμματικές συμβάσεις. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 600 νέες θέσεις στάθμευσης, την ανάπλαση της Τούμπας, τη μόνιμη φροντίδα του Θερμαϊκού, το νέο κλειστό γήπεδο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο και το Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ. Παράλληλα, ο κ. Αγγελούδης προανήγγειλε δημοπράτηση μεγάλου έργου ασφαλτοστρώσεων για τις αρχές Οκτωβρίου, με τον ανάδοχο να αναδεικνύεται στις αρχές του 2027. Στη σύλληψη του διοργανωτή της εκδήλωσης Zero του Rally προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη μετά τις εικόνες με σούπερ κάρ να αναπτύσσει ταχύτητα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, η Δημοτική Αστυνομία εντόπισε τις παραβάσεις και ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος κατέθεσε στην τροχέα την άδεια της εκδήλωσης, η οποία αφορούσε αποκλειστικά τη στάθμευση και όχι τη διεξαγωγή αγώνων. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία. Δεσμευτικές οικονομικές προσφορές κατέθεσαν η Τέρνα και η κοινοπραξία Actor Metka για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του έκτου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης και του δυτικού προαστιακού με προϋπολογισμό 53,4 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο προβλέπει 7 σταθμούς και νέα γραμμή που θα συνδέει το λιμάνι με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο δυτικός προαστιακός αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και η σύνδεση του έκτου προβλήτα σε 36 μήνες. Σε τροχιά σταδιακής

0: ολοκλήρωσης μπαίνει το μεγάλο έργο για τα 17 σύγχρονα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Τις επόμενες ημέρες παραδίδονται τα πρώτα 4 κτίρια από την κοινοπραξία Μέτλενα Τεσέ. Το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών μονάδων θα είναι έτοιμο έως τα τέλη Οκτωβρίου. Πρόκειται για έργο ύψους 159 εκατομμύριων ευρώ. Τα νέα συγκροτήματα είναι μοιρασμένα σε 9 δήμους της Θεσσαλονίκης, ενώ περιλαμβάνουν και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία το βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές αναζητούν τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων και εξετάζουν όλα τα στοιχεία, μεταξύ άλλων DNA και ψηφιακά πιστήρια, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι συνθήκες του θανάτου. Σε ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο. Σε κατάσταση μέθης δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο 42χρονος συνελήφθηκε και στο δικαστήριο ζήτησε συγγνώμη. Ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες ασφαλείας στην ιστορία του Ισραήλ, χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη σημερινή αμυντική συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Ελλάδα για το αντιαεροπορικό σύστημα Αρχίλιο Σύνδρομος. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση συνέχεια της στρατηγικής συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τραγωδία στη Βόρεια Ινδία, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσα τους 8 παιδιά, χάσαν τη ζωή τους μετά από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κρατήδιο Πραντές, με το αστικό κύμα να ισοπεδώνει διπλανά σπίτια. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Ζαφ Αύγουστο, αποχαιρετάμε σήμερα τον Αύγουστο, 31 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο. Στα 8 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 8 στη δεύτερη μας ώρα. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένοι έως και τις 10 στο νέο πρόγραμμα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα 31 Αυγούστου ξεκινήσαμε όλες οι εκπομπές από πολύ νωρίς το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Βέβαια, το πρόγραμμα ουσιαστικά ολοκληρωμένο την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου, όπου εμείς θα είμαστε πλέον στην σεζόν αυτή μαζί, κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ. Αμέσως μετά θα έρχεται έως και τις 10 ενημερωτική εκπομπή παρέα με τους Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Ελίνα Πέτκου. Θα τα πούμε φυσικά ξανά για την Παρασκευή, αλλά έτσι τις ευχές για μια καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, ζεστή καλοκαιρινή. Δεν ξέρω αν ο Αύγουστος τώρα που τον αποχαιρετάμε θα πρέπει μαζί με τον αποχαιρετισμό να δώσουμε και ευχές για καλή σεζόν, για καλή χειμώνα. Νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς, διότι πραγματικά με τις θερμοκρασίες τις οποίες θα βιώσουμε είτε κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, συνεχίζεται το καλοκαίρι. Και ένα μικρό καλοκαίρι, κάτι το οποίο βιώσαμε κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Επικοινωνούμε λοιπόν στο 2310-285-106 για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr και μας βρίσκεις στα social Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Σκητίνης Ερμογέννης για τη συνέχεια και φίλαμε.

0: μυρωδιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Σκητίνη Θερμογέννης με νέο τραγούδι και φύλαμε. Τώρα βρίσκομαι στο jenny.gr, ένα από τα πλέον αγαπημένα sites, αλλά και ένας πολύ ενδιαφέρον λογαριασμός στο Instagram, όπου κατά καιρούς έτσι ξεκλέβω χρόνο για να ασχοληθώ με θέματα τα οποία παρουσιάζει και μπορεί να αφορούν στη μόδα, μπορεί να αφορούν στις σχέσεις. Έχει εδώ λοιπόν τελευταία είδηση που αφορά στη Τζούλι Άντριους, από τις αγαπημένες νομίζω από το χώρο της 7ης τέχνης και στο Hollywood. Μία έτσι πολύ όμορφη γυναίκα, μία πολύ όμορφη κυρία, ισορροπημένη. Η Τζούλι Άντριους λοιπόν είπε οριστικά όχι στο The Princess Diaries 3 και κάπως έτσι η Queen Clarice δεν θα επιστρέψει στην Γένοβα. Η 90χρονη ηθοποιός που αγαπήσαμε ως τη γιαγιά της πριγκίπισσας στις δύο πρώτες ταινίες αποκάλυψε πως παρότι ήταν δύσκολο να αρνηθεί, θεωρεί πως έχει έρθει η στιγμή να αποσυρθεί από τη μεγάλη οθόνη. Σε κάθε περίπτωση, το τρίτο Princess Diaries βρίσκεται στα σκαριά με την Anne Hathaway να επιστρέφει πλέον στο ρόλο της. Μία, τώρα το κατά πόσο θα γίνει η αισθητή απουσία της Βασίλισσας θα το δούμε φυσικά όταν η ταινία είναι έτοιμη και όταν μεταφερθεί πλέον στους κινηματογράφους. Μαρίνα Σάτι και Leon of Athens.

Μαρίνα Σάτι, Λίωνο Φάθενς και εδώ από τις πολύ όμορφες συνεργασίες. Βρίσκομαι στο Fact, το συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram και κάτι πολύ ενδιαφέρον που αφορά σε μια αγαπημένη πόλη Βενετία η οποία αποκτά μια παράξενα λέει γνώριμη μορφή. Το ιστορικό νησί θυμίζει τον Πάτρικ όταν είναι σκυμμένος και εξαντλημένος καθώς τα κανάλια και η ακτογραμμή του σχηματίζουν ένα στρογγυλεμένο σώμα, ένα στενότερο λαιμό και προεξεχές που μοιάζουν με άκρα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία πραγματικά έτσι όπως τη βλέπω όντως δείχνει τον Πάτρικ από το αγαπημένο Μπομπ Σφουγγαράκι και πραγματικά έτσι όπως είναι η φωτογραφία πανοραμική και δείχνει την κάτωψη θα λέγαμε της Βενετίας, αυτό που φαίνεται πολύ έντονα είναι ότι όντως υπάρχει αυτή η ομοιότητα μεταξύ του Πάτρικ και του χάρτη της Βενετίας. Είναι πραγματικά δύσκολο όλο αυτό. Πρόκειται φυσικά απλώς για παρηδολία, την τάση του εγκεφάλου να αναγνωρίζει σχήματα μέσα σε τυχαία μοτίβα, διότι πολλές φορές το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με χάρτες ή όπως συμβαίνει εδώ με τη Βενετία, μπορεί να συμβαίνει και με τα σύννεφα, κάτι δηλαδή το οποίο ουσιαστικά μπαίναμε στη διαδικασία να κάνουμε, παίζαμε, δημιουργώντας σχήματα όταν βλέπαμε κάποιο σύννεφο. Προσπαθούσαμε να δώσουμε ένα σχήμα, να το παρομοιάσουμε με κάτι, με ένα ζώο, ίσως με κάποιο αντικείμενο. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, εγώ αυτό το κάνω ακόμη και τώρα.

Team Jack και Louise. Συνεργάζονται για ακόμη μία φορά σε ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τη δεκαετία του 60 και από την τότε επιτυχημένη μουσική ιστορία που άκουγε στο όνομα Νέο Κύμα και βέβαια τους πολλούς αγαπημένους ερμηνευτές και εκπροσώπους του νέου κινήματος, ανάμεσά τους και η Πόπη Αστεριάδη. Έλα μαζί μου, Team Jack, Louise, και εγώ να σε πάρω μαζί μου αρκετά μακριά από εδώ, στο φεστιβάλ Burning Man στην έρημο Black Rock, εκεί όπου ο Γάλλος καλλιτέχνης Philip Maindrom παρουσίασε το καθηλωτικό έργο του με τίτλο «Ey Fella, Broken Dream». Πρόκειται για μια γιγαντιαία κατασκευή σε κλίμακα 1:10, φτιαγμένη από 29 τόνους ατσαλιού, η οποία ταξίδεψε πάνω από 15.000 χιλιόμετρα και δοκιμάστηκε σε ακραίες αμοθύελες πριν συναρμολογηθεί από εθελοντές σε μόλις 72 ώρες. Πίσω από τις εντυπωσιακές αυτές διαστάσεις κρύβεται ένας βαθύς συμβολισμός. Το κάτω τμήμα της κατασκευής, βυθισμένο στο έδαφος, αντιπροσωπεύει την κατάρρευση ενός χαμένου πολιτισμού. Ενώ το πάνω μέρος υψώνεται προς τον ουρανό, σύμβολο ελπίδας για το μέλλον. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό. Έτσι, ακριβώς όπως βλέπω εδώ και το σχετικό βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο. Και είναι πολύ εντυπωσιακό, διότι την ώρα του βίντεο υπήρξε και ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Ανατολή, δεν ξέρω. Πάντως, ο ουρανός φόρεσε τα πορτοκαλί και τα μοβ. Ήταν τόσο μα τόσο εντυπωσιακό όλο αυτό που δείχνει έναν κατεστραμμένο πύργο του Άιφελ στη μέση του πουθενά, και είναι όλο αυτό πραγματικά αξιοπερίεργο. Λοιπόν, πάλι, Γιώργος Σαλκαίος.

0: Πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος και πάλι αυτές τις ιστορίες που νομίζω ότι έχουν τελειώσει, αλλά δεν έχουν τελειώσει τελικά και επαναλαμβάνονται πάλι. Λοιπόν, βραδάκι πλέον, λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα των 8:30. Με την υγρασία αυξημένη, το καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, με το που πέφτει ο ήλιος, νομίζω ότι δεν είμαστε όπως τον Ιούλιο, λογικό θα μου πεις, το αυταπόδεκτο δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά με πολύ καλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Ίσως αύριο. Ίσως αύριο ο Νίκος Απέρκης, Da Florence, από τις συνεργασίες που μάλλον δεν τις περιμέναμε. Da Florence θα είναι Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα, νομίζω Τετάρτη ή Τρίτη, στο πλαίσιο των Music Live Events της ΒΕΘ για ακόμη μία χρονιά. Φιλοξενούνται από την Κυριακή, ξεκινούν αυτή την Κυριακή δηλαδή, στις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Πάντως η έναρξη είναι με Λευτέρη Πανταζή, Άντζελα Δημητρίου και το φινάλε με τη Ρία Ελληνίδου. Εμείς υποδεχόμαστε Θοδωρή Φέρη, όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Όνειρο θα είναι ξανά Θοδωρής Φέρης. Είχε και τη συναυλία του, νομίζω ότι. Όχι, νομίζω, είχε τη συναυλία την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή της Καλαμαριάς με μεγάλη επιτυχία και με πολύ, πολύ, πολύ κόσμο. Φαν, θαυμαστές να βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, 18χρονος τώρα μαθητής βρήκε χρυσό αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων στη δουλειά του και τον παρέδωσε στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σε ένα πρώην ηθοποιό στο Σιντ-Γκίλις Ντερμεμόντε του Βελγίου, όταν ο 18χρονος Κόμπε και οι συναδελφοί του ανακάλυψαν ένα κρυμμένο θησαυρό από χρυσό, θαμμένο μέσα σε έναν τοίχο κελαριού που είχε χτιστεί ξανά. Ο θησαυρός λοιπόν περιλάμβανε χρυσά νομίσματα, ψήγματα και αριθμημένες ράβδους χρυσού συνολικής εκτιμόμενης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αντί λοιπόν να τον κρατήσουν οι μαθητές, επικοινώνησαν αμέσως με την αστυνομία και παρέδωσαν τα πάντα. Ο χρυσός πλέον βρίσκεται σε ασφαλή φύλαξη. Οι αρχές ερευνούν ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της περιουσίας. Πιθανές αξιώσεις μπορεί να προέρχονται από τους ιδιοκτήτες του κτηρίου, τους εργολάβες ή και τους απογόνους του πρώην ιδιοκτήτη του ζυθοποιού. Μπράβο και πάλι μπράβο στο παλικάρι 18 ετών. Και εμείς υποδεχόμαστε Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Αυτό είναι το νέο της τραγούδι «Καλοκαιρινό».

Λοιπόν, καλοκαιρινό Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, το δικό μας κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη. Την είχαμε γνωρίσει βέβαια μέσω της συνεργασίας της με τους Le Revoir και στην πορεία στη συνέχεια με την δική της προσωπική πορεία στη μουσική. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται αμέσως τώρα, φωτιά στη νύχτα. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Νικολέτα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Άννα. Επικοινωνούμε στο 2310-25106, ενώ μην ξεχνάς ότι πάντα μας βρίσκεις και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG είναι στην διάθεσή σου φυσικά για την επικοινωνία μας. Και από τα της επικοινωνίας στην Ιαπωνία, εκεί λοιπόν όπου ένας Ιάπωνας δάσκαλος δημιουργεί κάθε μέρα ένα νέο αριστούργημα και μετά το σβήνει. Κάθε μέρα λοιπόν ο συγκεκριμένος δάσκαλος δημιουργεί ένα καινούργιο έργο τέχνης στον πίνακα για τους μαθητές του, μόνο και μόνο για να το σβήσει στο τέλος της ημέρας. Η πρακτική αυτή έχει συγκριθεί με τις τιβετιανές βουδιστικές μάνταλα από άμμο, όπου περίτεχνες δημιουργίες καταστρέφονται σκόπιμα ως υπενθύμηση της παροδικότητας των πραγμάτων, δηλαδή δημιουργούν πραγματικά αριστουργήματα. Βέβαια, οι μάνταλα εκεί και οι θιβετιανές βουδιστικές έχουν πάρα πολύ έλεγχο στο τι ακριβώς θα δημιουργήσεις, επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Μάνταλα που είναι μια ολόκληρη τεχνική, αλλά ο συγκεκριμένος δάσκαλος εδώ, βλέποντας τις εικόνες, δημιουργεί με άμμο, δημιουργεί, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Μπορεί να είναι τοπία, είδα κάποια μάγνα εδώ, έτσι αυτά τα κόμιξ, ξέρεις, που παραπέμπουν στη δεκαετία του 50 και στην Ιαπωνία βέβαια, διότι από εκεί ξεκίνησαν. Βλέπω εδώ κάποια έτσι τεχνοτροπίες που θυμίζουν και λίγο Van Gogh και στη συνέχεια με ένα σφουγγάρι τα σβήνει. Για να θυμούνται λοιπόν οι μαθητές ότι τίποτα τελικά δεν είναι για πάντα, τα πάντα είναι παροδικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα.

τραγούδι της εβδομάδας, η δική μας πρόταση εδώ στην εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα και ένα νέο τραγούδι. Εμμανουέλα Ρόι 612 και σαν εσένα. Να σου πω λοιπόν τώρα ότι είσαι φαν γενικότερα του πανηγυριού, των πανηγυριών και μάλιστα ενός συγκεκριμένου που πραγματοποιείται εδώ και χρόνια στη Χαλκιδική, στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής. Η πασίγνωστη λοιπόν εμποροπανήγυρη της Βόρειου Ελλάδος άνοιξε τις πύλες της την προηγούμενη Παρασκευή. Θα διαρκέσει ως και την Παρασκευή αυτή, 4 Σεπτεμβρίου. Φέτος μάλιστα το πανήγυρι διαφοροποιείται ως προς τη λειτουργία 20 νέων ταβερνών, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται λοιπόν για ένα θεσμό με μακρά παράδοση, όπου έχουμε και το θρησκευτικό στοιχείο, θυμώντας τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την Τετάρτη, προστάτη των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών, αλλά και το εμπορικό στοιχείο, διότι πρόκειται για μία εμποροπανήγυρη η οποία πραγματικά είναι ιδιαίτερα γνωστή ανά την Ελλάδα. Κάθε χρόνο λοιπόν η συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και εμπόρους από ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακές εκδηλώσεις, συναυλίες, αναδεικνύοντας και το πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, αλλά και διατηρώντας ζωντανή μία παράδοση η οποία συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Βλέπω και τη σχετική αφίσα. Δήμος Νέας Προποντίδας, Άγιος Μάμας Εμποροπανήγυρη, Αγίου Μάματος, Άγιος Μάμας η Πολιτιστική Σύλλογη, από Παρασκευή λοιπόν 28 Αυγούστου έως Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Η ιστορία του πανηγυριού, που την περισσότερη το γνωρίζουμε, μια παράδοση που ξεκινάει στον 19ο αιώνα για τον Άγιο, ο οποίος προστατεύει τους βοσκούς και τα υιοθετημένα παιδιά. Ελάεις αμέσως τώρα και ίσως.

Σπάις και ίσως και κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων των 9, βιάζομαι. Λοιπόν, των 9, εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι, FM 100 πάντα. Για τη δική σου ενημέρωση, ένα μία ώρα το δελτίο ειδήσεων στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επιστρέφω αμέσως μετά, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας ραδιοφωνικό έως και τις 10, εδώ μαζί παρέουλα. Πάμε να υποδεχθούμε μοτές και παντού.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα 6+1 έργα της Θεσσαλονίκης ζήτησε ο Δήμαρχος Τέος Αγγελούδης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμο για τις προγραμματικές συμβάσεις. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέες θέσεις στάθμευσης στην ανάπλαση της Τούμπας, τη μόνιμη φροντίδα του Θερμαϊκού, το νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ. Παράλληλα, ο κ. Αγγελούδης προανήγγειλε δημοπράτηση μεγάλου έργου ασφαλτοστρώσεων για τις αρχές Οκτωβρίου. Ομόφωνο απαλλακτικό βούλευμα για 20 δημοτικούς συμβούλους, υπαλλήλους και τον εργολάβο εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης, βάζοντας τέλος στις κατηγορίες για τον διαγωνισμό ανάπλασης στο καπάνι επιθυτίας Κωνσταντίνου Ζέρβα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε άγρια πολιτική κόντρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον πρώην δήμαρχο να κάνει λόγο για λάσπη και τον νυν δήμαρχο να απαντά σε υψηλούς τόνους σχετικά με τη διαβίβαση του πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου στην εισαγγελία. Δεσμευτικές οικονομικές προσφορές κατέθεσαν η Τέρνα και η κοινοπραξία Actor Metka για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του έκτου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης και του Δυτικού Προαστιακού με προϋπολογισμό 53,4 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο προβλέπει 7 σταθμούς και τη νέα γραμμή που θα συνδέει το λιμάνι με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο Δυτικός Προαστιακός αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και η σύνδεση του έκτου προβλήτα σε 36 μήνες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην υπόθεση της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Σε βάρος τους ασκήθηκε επίσης δίωξη για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς το βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα περίπλοκη και πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα. Σε ποινή φυλάξης 3 μηνών με 3 ετία αναστολή καταδικάστηκε 42χρονος Βρετανός επιβάτης,

0: ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο. Σε κατάσταση μέθης δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο 42χρονος συνελήφθη και ζήτησε συγγνώμη. Τη μεταναστευτική πολιτική και τις προκλήσεις για την Ελλάδα ανέδειξε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει πλέον τον ιδιαίτερο ρόλο των χωρών πρώτης υποδοχής. Επεσήμανε ότι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα οδηγούνται στην επιστροφή, ενώ στη Συντική οι 300 απορριφθέντες ετούντες παραμένουν υποκράτηση. Ο Υπουργός προανήγγειλε ενίσχυση των επιστροφών και συζητήσεις για κέντρα κράτησης στην Αφρική, ενώ τόνισε ότι όποιος εισέρχεται παράνομα δεν μπορεί να μείνει παράνομα. Ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες ασφαλείας στην ιστορία του Ισραήλ, χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη σημερινή αμυντική συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Ελλάδα για το αντιαεροπορικό σύστημα Ασπίδα του Αχιλέα. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση συνέχεια της στρατηγικής συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία έστειλε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών από τη Σύνοδο της G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Team Sack Louise και ένα καλοκαίρι και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στην τρίτη και τελευταία μας ώρα στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά μας, η παρέα κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού. Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του FM 100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εμείς αυτή την εβδομάδα εκτάκτως θα είμαστε έως και τις 10 μαζί, ενώ από τις 7 Σεπτεμβρίου στην τελική ευθεία στο πρόγραμμά μας, στο καθημερινό. Κατά τη διάρκεια αυτή τη σεζόν, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Ένα όμορφο βραδάκι όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Βέβαια, κοιτάζω το ρολόι 9. Το μυαλό μου ακόμη είναι στο καλοκαίρι, όπου εντάξει, ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα και σίγουρα πιο φωτεινά τα πράγματα. Έχει βραδιάσει πλέον. Οπότε κάποιοι επιστρέφουν στο σπίτι, έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Έχουν επιστρέψει, νομίζω, οι περισσότεροι. Κάτι μου λέει, βέβαια, ότι και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και πάλι έτσι επιστροφές. Είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Ήδη έχουν ξεκινήσει, το έχεις δει, το έχεις διαπιστώσει και από τον σήμερα στολισμό που επικρατεί σε σημεία τα οποία βρίσκονται κοντά στην ΔΕΘ, η Αγγελάκη. Θυμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία. Θα πούμε λίγο αργότερα και κατά τη ΔΕΘ. Και φυσικά εγώ να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι εμείς επικοινωνούμε πάντα στο 2310-25106 για να μην ξεχνιόμαστε. Στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100 SKG. Αλέκα Κανελίδου, αμέσως τώρα και μόλις χθες.

και μόλις χθες σε ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά remix, αρκετά, όχι αρκετά, δύο χρόνια πριν, όχι και τόσο αρκετά, δεν το λες και throwback. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης στην Θεσσαλονίκη στους 27 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία έχει ανέβει στο 70%, αυξημένη θερμοκρασία για τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, συγκεκριμένα πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε την Τετάρτη, και την Πέμπτη θα έχουμε συννεφιά, παρόλο που η θερμοκρασία θα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο επίσης Τρίτη ηλιοφάνεια με συννεφιά και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Ηλιοφάνεια και την Παρασκευή, αυξημένη θερμοκρασία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα φτάσουμε μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά περί θερμοκρασιών. Σικ, Καλλιόπη Μητροπούλου και μου λες.

Σίκα, Καλλιόπη Μητροπούλου, και μου λες από τα αγαπημένα μας εδώ στην εκπομπή. Τώρα, μία είδηση η οποία πραγματικά έτσι προκαλεί και έκπληξη αλλά και εκνευρισμό. Ονομάζεται Σία Ζουάνι, παντρεύτηκε τον σύζυγό της το 2016. Δύο χρόνια αργότερα εκείνος είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να μείνει καθυλωμένος στο κρεβάτι και να χρειάζεται καθημερινή φροντίδα για περίπου 6 χρόνια. Ως εδώ καλά. Υπέροχα. Η Νουρούλ έγινε ουσιαστικά η βασική του φροντίστρια, νοσοκόμα δηλαδή. Τον τάιζε μέσω ρινογαστρικού σωλήνα, τον έπλαινε, του άλλαζε πάνες, τον βοηθούσε σε όλες τις καθημερινές του ανάγκες. Από το 2019 μάλιστα κατέγραφε τη ζωή τους στα social media, κάτι το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους από 32.000 followers. Όταν η κατάσταση της υγείας του λοιπόν βελτιώθηκε και ανέκτησε την κινητικότητά του, το ζευγάρι χώρισε. Με δημοσιεύματα, μόλις μία εβδομάδα μετά το διαζύγιο, εκείνος παντρεύτηκε άλλη γυναίκα. Η ιστορία προκάλεσε μεγάλη αντίδραση στα social media, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν αχάριστο για τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε η σχέση. Η ίδια πάντως δημοσίευσε μήνυμα συγχαίροντας τον πρώην σύζυγό της για το νέο του γάμο, κυρία έτσι, και αργότερα ζήτησε από τον κόσμο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του και της νέας του συζύγου. Δεν ξέρω τώρα αν έχει και να κάνει με νοτερότητα, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι ξενερώνεις από κάτι, δηλαδή δυσαρεστείσαι, και πόσο πραγματικά έτσι να το τραβήξεις, δηλαδή στην ουσία του να παρακαλάς ή να προσπαθείς να κερδίσεις κάποιον. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με έναν εγωισμό όμορφο, ωραίο, με μια αξιοπρέπεια συναισθηματική και σαφώς με αυτοεκτίμηση. Θάνος Καλλύρης, Κάποιο καλοκαίρι.

Θάνος Χαλήρης και κάποιο καλοκαίρι. Κάποιο καλοκαίρι τελειώνει και το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν είμαι υπερβολική, αλλά είναι μικρά τα καλοκαίρια. Είναι μικρά τα καλοκαίρια. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ακόμη μήνας, ο οποίος θα ήταν κάπου στο ενδιάμεσο μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, έχω να προτείνω. Και αυτός ο μήνας θα κάλυπτε γενικότερα τις ανάγκες μας και θα έδινε και μια έτσι δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν τον χρόνο να απολαύσουν το καλοκαίρι όπως θα θέλαν, διότι θα ήταν μεγαλύτερο σε διάρκεια. Το καλοκαίρι, το οποίο δεν είναι τρεις μήνες, είναι λιγότερο από τρεις μήνες. Αυτό έχω να σου πω εγώ μετά από τόσα καλοκαίρια. Διότι τον Ιούνιο, μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται, να ξεκινήσεις ότι λαμβάνεις ότι είναι καλοκαίρι, να ασχοληθείς λίγο με τα ρούχα, τα ξεκαθαρίσματα, με τα καλοκαιρινά σου, τι κρατάς, τι πετάς, να πεις το μου του καλοκαιριού, και όλο αυτό, έχει φύγει ο Ιούνιος. Αν είσαι και γονιός τώρα και έχεις παιδιά μικρά, πραγματικά, ή λίγο μεγαλύτερα, δεν έχει σημασία, και λίγο μεγαλύτερα και μικρότερα να έχεις, είναι ο Ιούνιος, δηλαδή μέχρι 15 Ιουνίου ουσιαστικά τρέχουν ακόμη σχολικές υποχρεώσεις. Θα πας και σε μια γιορτή σχολική, θα συγκινηθείς. Τα παιδιά είναι μεγαλύτερα, θα έχουν φροντιστήρια στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν είναι ακόμη μεγαλύτερα, θα περιμένεις τι θα συμβεί με τις εξετάσεις, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το καθεξής. Οπότε τι έχει μείνει? Έχουν μείνει 5 μέρες από τον Ιούνιο και Ιούλιος και Αύγουστος. Τι να πρωτοπρολάβεις? Γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει να υπάρχει ένας μήνας ακόμη, ο οποίος θα ήταν κάπου στο ενδιάμεσο, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Γιάννης Κότσιρας, μια που είναι φέτε 31 Αυγούστου πλέον, δείχνει το ημερολόγιο, νομίζω ότι σήμερα το απαιτεί το βράδυ, τα καλοκαίρια μας.

Και πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ που βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε έως και τις 10 χαλαρά αυτό το βραδάκι, αρχή της εβδομάδας, αποχαιρετώντας όμως τον Αύγουστο, 31 Αυγούστου. Λοιπόν, ζαφ και αν, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

ζωή μου. Ένα τραγούδι το οποίο είχαμε ακούσει στο παρελθόν από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Είναι εντάξει μαζί μου, είναι Μαζάνη Παπαζό. Μία ακόμη συνεργασία του προηγούμενου καλοκαιριού 2025 και εμείς έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στις 9.30 και στα 24 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είμαι η Μέρη Λεριά, στην τελευταία μας ώρα. Έχει βραδιάσει για τα καλά, έχει δροσίσει θα έλεγα για τα καλά. Παρ' όλα αυτά για αύριο αυξημένες οι θερμοκρασίες, καλοκαιράκι. Και είναι κάτι βέβαια το οποίο μας ταλαιπωρεί έτσι εντός εισαγωγικών αυτή την περίοδο. Είναι αυτή η μεταβατική περίοδος από το καλοκαίρι προς το φθινόπωρο. Αν και πλέον δεν έχουμε συγκεκριμένες εποχές τα τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον όπως αυτές υπήρχαν στη δεκαετία του 80 και του 90 και τις βιώσαμε ως παιδιά. Περνάμε κατευθείαν, καθόλου απίθανο, αλλά είναι το εξής, ότι το πρωί έχει ζέστη, αρκετή ζέστη και το βράδυ έχει δροσιά. Και αν δεν τα πας και πολύ καλά με τις χαμηλές θερμοκρασίες, νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεσαι ακόμη περισσότερο. Είχαμε και πανσέλινο και τι φεγγάρι ήταν αυτό καταπληκτικό. 28 Αυγούστου, Παρασκευή, η τελευταία πανσέλινος του καλοκαιριού. Λίγο είναι μυρολατρικό όλο αυτό, Την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, η τελευταία πανσέλινος του καλοκαιριού. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να βιώνουμε πολλές πανσελίνους, πολλά φεγγάρια και πολλά πολλά καλοκαίρια. Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρής Φέρης, πάλι 2-1 και πανσέλινος. Ένα τρομερό acting το οποίο έγινε στην χρονιά του 2024 στα τότε Video Mag Music Awards.

Πανσέληνος, δύο τραγούδια σένα, Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρής Φέρης. Τώρα, χαμό στην Ταϊλάνδη, σ' άλλο στην Ταϊλάνδη, διαβάζω εδώ το σχετικό άρθρο. Ξύρισαν το κεφάλι γυναίκας επειδή δεν πλήρωσε το λογαριασμό σε μπαρ. Υπάλληλο σε μπαρ στην Ταϊλάνδη καταγράφηκε σε βίντεο να κουρεύει ουλή μια γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι επιχείρησε να φύγει χωρίς να πληρώσει έναν υπέρογκο λογαριασμό. Η ταπεινωτική τιμωρία, αν και φέρεται να συμφωνήθηκε από την πελάτησα του μπαρ στην Ταϊλάνδη για να αποφύγει τη σύλληψη, καταδικάστηκε από ΜΚΟ ως παράνομη, οδηγώντας σε έρευνα από τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Viral Press, η γυναίκα ήταν γνωστή στην περιοχή Pink Lao της Bangkok για την τακτική της, δηλαδή να εμφανίζεται στο κλαμπ, να πληρώνει, να μην πληρώνει, να παραγγέλνει αυτά που θέλει, αλλά και σε εστιατόρια χωρίς να πληρώσει. Όπως αναφέρεται, στις 25 Αυγούστου χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα για να μπει σε δημοφιλές μπαρ, όπου έκανε ένα λογαριασμό ύψους 60.000 μπατ, περίπου δηλαδή 1.812 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει κρυφά από το κατάστημα, έγινε αντιληπτή γρήγορα, ακινητοποιήθηκε το προσωπικό, το οποίο απέτησε την εξόφληση του ποσού. Κατανοητό δηλαδή όλο αυτό. Αδυνατώντας όμως να πληρώσει η γυναίκα, φέρεται τελικά να συμφώνησε να της ξυρίσουν το κεφάλι προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη αλλά και την παράδοσή της στην αστυνομία. Τα πλάνα ήταν το φως της δημοσιότητας, δείχνουν τη γυναίκα ντυμένη με ένα στράπλες λευκό φόρεμα. Ένας άντρας πίσω από την κάμερα ακούγεται να λέει: «Δεν σε εκμεταλλεύομαι, αυτή είναι η τιμή της αγοράς». Πραγματικά σοκαριστικό. Και υπάρχει και μια φωτογραφία, βλέπω εδώ στο New York Post, τον λογαριασμό. Δεν ξέρω αν είναι στο Instagram ή στο Facebook, δεν έχει και σημασία. Δείχνει τη γυναίκα κανονικά να κρατάει στο χέρι της τα μαλλιά και στη συνέχεια η γυναίκα με το κεφάλι ξυρισμένο. Στο βίντεο διακρίνεται και ο μπάρμαν να χρησιμοποιεί ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για να αφαιρέσει τα πυκνά μαλλιά της που έφταναν ως τους ώμους, τα οποία υποστηρίχθηκε ότι θα δωρηθούν. Μιχάλης Καραγκούνης αμέσως τώρα και έρωτας.

Έτσι είναι ο έρωτας, έτσι πρέπει να είναι ο έρωτας. Όλα τα υπόλοιπα είναι situationship και ανακρίβειες. Έχουμε και τα situationship πλέον, και δεν ξέρεις ακριβώς και πώς να τα χαρακτηρίσεις. Δηλαδή δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά να πεις αυτό και εκείνο. Είναι κάποια εδώ, κάποια εκεί και ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα την περίσταση. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά νέα. New entries τα τελευταία χρόνια ως προς τα των σχέσεων, από τα situationship στα ghosting και όλα αυτά τα οποία γενικότερα δείχνουν μη ξεκάθαρες ερωτικές ιστορίες. Έχουν προκύψει από τα φλερτ, από όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται. Ενθουσιασμοί, έρωτες, λέμε τώρα στα social media. Follow, unfollow, block, unblock. Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και χαρακτηρίζουν τις σχέσεις. Δεν θα πω τις σχέσεις νέας γενιάς, διότι νομίζω μας έχει πάρει όλους η μπάλα σε αυτών των ειδών τις σχέσεις. Και μικρότερους και μεγαλύτερους. Και. Λοιπόν, απόν, δύο προβλήματα έχω. Βασικά, δύο προβλήματα. Ότι δεν σε έχω και το δεύτερο.

Χαπών, προβλήματα, 31 Αυγούστου, αλλά τα φρούτα του καλοκαιριού καλά κρατούν. Δεν ξέρω φέτος πώς θα πήγες με τα φρούτα, με την κατανάλωση φρούτων. Διαβάζω εδώ κάτι πολύ σημαντικό που αφορά στα του πεπονιού. Το πεπόνι, λοιπόν, πάντα υπήρχε αυτό το γνωστό το δίλημα, καρπούζι ή πεπόνι. Νομίζω ότι και τα δύο έχουν πραγματικά την δική τους γλύκα. Κυκλοφορεί και αυτό το βίντεο trend viral έχει γίνει, γύρω στο TikTok, εκεί το είδα, όπου ανοίγει το πεπόνι το καρπούζι και πολύ απλά αφήνεις έτσι μία μικρή λακκούβα στη μέση ακριβώς του πεπονιού. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον αφαιρέσει και τους σπόρους. Το βάζεις στην κατάψυξη και στη συνέχεια το βγάζεις μετά από 2-3 ώρες περίπου, αφού έχει παραμείνει στην κατάψυξη, έχει καταψυχθεί αρκετά καλά, και προσθέτεις γάλα και αρχίζεις σιγά σιγά και το δουλεύεις όλο αυτό και γίνεται παγωτό, γρανίτα, κάτι εν πάση περιπτώσει το οποίο είναι και γευστικό αλλά και με πολύ λίγες θερμίδες. Το πεπόνι, λοιπόν, αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για την ενίσχυση της ενυδάτωσης, διότι συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς, περιέχει φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνη C αλλά και χολίνη. Συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διατήρηση όλων των ιστών του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του δέρματος και των μαλλιών, που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για την ομορφιά μας. Χρήστος Μάστορας και ο γυρισμός.

Χρήστος Μάστορας, ο γυρισμός. Ετοιμάζεται και το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Κυκλοφόρησε το πρώτο σίγγλ, το Μαργαρίτα, σε δύο βερσιόν. Μία σε ένα ρεμίξ και βέβαια στη σπάνις βερσιόν με τη Σεσίλια Κρουφ. Στα 7 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, και από εδώ θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Θα οδηγηθούμε μαζί παρέα στο δελτίο ειδήσεων των 10, που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Να υποδεχθούμε το Σεπτέμβριο, να πούμε καλό μήνα, όχι καλό χειμώνα, όχι ακόμη, όχι ακόμη. Λοιπόν, θα πούμε όμως καλό μήνα, να είστε καλά. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι να ξεκίνησε θετικά, με θετικές σκέψεις, αυτό χρειαζόμαστε, και όλα τα άλλα κάπως στην πορεία έρχονται. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμαινε στις αρχές μετά τον εντοπισμό σωρού αλλοδαπού άντρα σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την αστυνομία ειδοποίησε η ιδιοκτήτρια του χώρου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα 6+1 έργα της Θεσσαλονίκης ζήτησε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμο για τις προγραμματικές συμβάσεις. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέες θέσεις στάθμευσης, την ανάπλαση της Τούμπας, τη μόνιμη φροντίδα του Θερμαϊκού, το νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ. Παράλληλα, ο κύριος Αγγελούδης προανήγγειλε δημοπράτηση μεγάλου έργου ασφαλτοστρώσεων για τις αρχές Οκτωβρίου, με τον ανάδοχο να αναδεικνύεται στις αρχές του 2027. Ομόφωνο απαλλακτικό βούλευμα για 20 δημοτικούς συμβούλους, υπαλλήλους και τον εργολάβο εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης, βάζοντας τέλος στις κατηγορίες για τον διαγωνισμό ανάπλασης στο καπάνι επιθητείας Κωνσταντίνου Ζέρβα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε άγρια πολιτική κόντρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον πρώην δήμαρχο να κάνει λόγο για λάσπη και τον νυν δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να απαντά σε υψηλούς τόνους σχετικά με τη διαβίβαση του πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου στην εισαγγελία. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην υπόθεση της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Σε βάρος τους ασκήθηκε επίσης δίωξη για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς το βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα περίπλοκη και πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα. Σε ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Νιουκάσλ προς το Ηράκλειο. Σε κατάσταση μέθης δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο 42χρονος συνελήφθηκε στο δικαστήριο, ζήτησε συγγνώμη. Μεγάλη νίκη για την εθνική μπάσκετ που επικράτησε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση στο ΆΚΑ και έμεινε ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο του 2027. Κορυφαίος για την Ελλάδα ο Ντίνος Μίτογλου με 29 πόντους. Πλέον η εθνική χρειάζεται 4 νίκες στα 4 αναπομείναντα παιχνίδια για να πάρει την πρόκριση. Ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες ασφαλείας στην ιστορία του Ισραήλ, χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη σημερινή αμυντική συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Ελλάδα για το αντιαεροπορικό σύστημα, η ασπίδα του Αχιλέα. Σε ανάρτησή του στο X, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση συνέχεια της στρατηγικής συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία έστειλε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών από τη Σύνοδο της G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανησυχητική την υποδοχή του Ρώσου Υπουργού Οικονομικών, τονίζοντας πως περίμενε από την αμερικανική πλευρά να καταστήσει σαφές ότι η ρωσική αντιπροσωπεία δεν θα γινόταν δεκτή όπως οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

ζω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν έχω χορτάσει. Μου δίνουν άστρα κι ουρανό, μα σαν νερό σε λαχταρό. Εσένα θέλει η καρδιά να ξεδιψάσει.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενε.

Φεύγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.